Εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαθού.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και συνεχίζουμε και ξεκινάμε μάλλον τα σχόλιά μας, όπως πάντοτε με τον Απόστολο, που είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων, και το Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι Πράξεων 20 κεφάλαιο 16 έως 18, 28 έως 36 στίχους. Είναι αληθώς συγκινητική η συνάντηση του Αποστόλου Παύλου με τους πρεσβυτέρους της Εφέσου.

Είναι η προσοχή. Την άγρυπνο δηλαδή εκείνη εσωτερική του ανθρώπου διάθεση με την οποία παρακολουθεί όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του. Και στις πονηρές μέρες που ζούμε η προσοχή αυτή είναι απολύτως απαραίτητος προϋπόθεση νίκης στον αγώνα μας. Θα ρωτήσετε ίσως εάν δεν προσέχουμε, από τι απειλούμεθα. Είναι πολλά και μεγάλα. Πρώτα, η ορθή πίστη. Παραλάβαμε μια πίστη καθαρή και γνήσια, την Ορθόδοξη. Μας την παρέδωσαν με αφάνταστες θυσίες οι αγωνιστές της Εκκλησίας μας, μεταξύ των οποίων είναι και οι εορταζόμενοι 318 θεοφόροι πατέρες της πρώτης ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Είναι θησαυρός η πίστη αυτή, και όμως κινδυνεύει. Κινδυνεύει από τους βαρείς λύκους, όπως τους ονόμασε ο Απόστολος Παύλος, τους αιρετικούς, τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι και στις ημέρες μας κυκλοφορούν με πανουργία και δολιότητα για να παραπλανήσουν τους χριστιανούς και να τους απομακρύνουν από την Εκκλησία και την αλήθεια που διδάσκει. Κινδυνεύει έπειτα η ψυχή μας. Διερχόμεστε μια περίοδο ηθικής κρίσεως, εκτός των άλλων κρίσεων. Η αμαρτία και ο διάβολος κινούνται με σύστημα και δραστηριότητα για να υποτάξουν το ψυχικό μας φρούριο. Αυτό το κίνδυνο θέλει να υπογραμμίσει ο Απόστολος Πέτρος όταν γράφει «Νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος περιπατίζει τον τι να καταπεί». Λιοντάρι αγριεμένο ο διάβολος που με μανία γυρίζει παντού για να συλλάβει το ανύποπτο θύμα του. Η πίστη λοιπόν και η ψυχή μας κινδυνεύουν. Και δεν έχει ο άνθρωπος κανέναν άλλο θησαυρό μεγαλύτερο από αυτά. Και ο κίνδυνος γίνεται μεγαλύτερος, διότι έρχεται καμουφλαρισμένος, με απατηλό κάλυρμα. Δεν φαίνεται στην αρχή τι θέλει. Ιδίως η αμαρτία χρησιμοποιεί προσωπίδες. Αρχίζει με την πρόφαση ότι δήθεν είναι αυστηρή και απειρχιωμένη η Εκκλησία. Χρειαζόμαστε, λένε, ένα χριστιανισμό συγχρονισμένο, σύμφωνο με τις νέες αντιλήψεις, με το νέο πνεύμα της ζωής. Και λέγοντας αυτά, εννοούν ούτε λίγο ούτε πολύ μια συμμαχία της αμαρτίας με την Εκκλησία. Να υποχωρήσει ο Θεός και να νικήσει ο διάβολος. Και πολλές φορές ακούμε να υποστηρίζουν. Οι κοινωνικές σχέσεις απαιτούν τον α ελιγμό. Η φύση της εργασίας ζητεί τη β υποχώρηση. Η επαγγελματική μου ανάγκη με υποχρεώνει εις τον τρίτο συμβιβασμό. Η εποχή και οι σύγχρονες ιδέες υπαγορεύουν άλλη τακτική. Και στο τέλος τι μένει? Ένας χριστιανισμός χωρίς ψυχή. Αυτό θέλει βέβαια η αμαρτία, να νεκρώσει την αντίσταση. Και επειδή δεν μπορεί κατευθείαν, ενεργεί και καλυμμένα. Κάνει ό,τι γίνεται πολλές φορές στον πόλεμο. Είναι γνωστό ότι συχνά οι στρατοί καταλαμβάνουν υψώματα με τεχνάσματα. Κάποτε σε έναν πόλεμο, οι στρατιώτες μιας δημιρίας ντύθηκαν τη νύχτα με άσπρα σενδόνια. Έβγαλαν τα άρβυλά τους, κάλυψαν τα πόδια τους με τσουβάλια για να μην κάνουν θόρυβο στο χιόνι και σιγά σιγά ντυμένοι έτσι στα λευκά, αθέατοι μέσα στη λευκότητα του χιονιού, έφτασαν στα χαρακόμματα των εχθρών και τους έπιασαν να κοιμώνται. Έτσι πήραν το ύψωμα χωρίς να στάξει σταγόνα αίματος. Το ίδιο κάνει και η αμαρτία. Μεταμορφώνεται και κατακτά τα ψυχικά υψώματα με τεχνάσματα πονηρίας. Ύστερα πια όλα είναι χαμένα. Είναι εχμάλωτη ψυχή στα χέρια της αμαρτίας, του πλέον σκληρού και απέσιου τυράννου. Μπροστά σε αυτόν τον σοβαρό κίνδυνο επιβάλλεται ο χριστιανός να αμυνθεί
και η καλύτερη άμυνα είναι η

προσοχή. Ο σκοπός είναι να προλάβουμε το κακό, να μην καταλάβει ο εχθρός την ψυχή μας, να μην μας εχμαλωτήσει η αμαρτία. Γι' αυτό διδάσκει ο ίδιος ο Κύριος μας. Προσέχετε εαυτής, μήποτε βαρυθός είναι ημών εκαρδίε, εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές. Προσέχετε, λέει, να μην καυθούν οι καρδιές σας από την αμαρτία και στο τέλος γίνεται παίγνιο του διαβόλου. Γι' αυτό το λόγο ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει το μαθήτη του Τιμόθεο και του παραγγέλνει: «Σι δε νύφε εν πάση». Πρόσεχε, του λέει, αγρύπνος σε όλα. Είναι ανάγκη να επιμείνουμε σε αυτό το σημείο. Αν από την αρχή προσέξουμε, ο εχθρός δύσκολα θα μας νικήσει. Θα συναντά παντού το άγρυπνο μάτι μας και θα υποχωρεί. Αν όμως αρχίσουμε σιγά σιγά στα μικρά να μην προσέχουμε, να υποχωρούμε, τότε ο κίνδυνος είναι μέγιστος. Έτσι πολλοί στη ζωή τους νικήθηκαν. Δεν πρόσεξαν στην αρχή. Έκαναν την πρώτη υποχώρηση, τον πρώτο συμβιβασμό. Αυτό ήταν. Έπειτα άρχισε το κατρακύλισμα. Είναι πολύ παραστατικός ο μύθος εκείνος του Εσώπου, κατά τον οποίο ένας ξυλοκόπος μπήκε κάποτε σε ένα δάσος και ζήτησε από τα δέντρα να του δώσουν μια μικρή λεύκα που του χρειαζόταν. Τα δέντρα του την έδωσαν ευχαρίστως. Πόσο όμως μετάνιωσαν αργότερα όταν είδαν ότι ο ξυλοκόπος με τη λεύκα αυτή έκανε το τσεκούρι του και άρχισε να ρίχνει κατάχαμα τα καλύτερα δέντρα του δάσους. Το ίδιο παθαίνουμε κι εμείς. Δεν προσέχουμε στα μικρά και υποχωρούμε. Σε λίγο αυτά τα μικρά γίνονται στυλιάρι που προσαρμόζεται στο τσεκούρι του διαβόλου και συντρίβει κατόπιν της ψυχής μας τα ωραιότερα δέντρα. Γνωρίζουμε όλοι πώς έπεσε η Κωνσταντινούπολη το 1453. Οι πολιορκημένοι είχαν οχυρώσει τα πάντα. Όλες οι επάλξεις είχαν επανδρωθεί. Όλες οι πόρτες είχαν κλειστεί. Μια μικρή όμως πλαγία πόρτα είχε μείνει ανοιχτή. Πώς έμεινε άραγε? Κατά λάθος, προδοσία. Έφτασε όμως αυτό για να πέσει η πόλη. Δεν πρέπει λοιπόν να χάνουμε με κανέναν τρόπο το θησαυρό μας, την ψυχή μας, που είναι αγορασμένη όχι με αργύρια και χρυσάφια, αλλά με αίμα του Κυρίου, με τη θυσία του Σταυρού. Οι κίνδυνοι βέβαια είναι πολλοί, αλλά και η βοήθεια του Κυρίου μας είναι μεγάλη. Μεγαλύτερη από την αντίδραση του διαβόλου. «Μίζωνεστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο», βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αν προσέχουμε κι εμείς από την αρχή και φρουρούμε την ψυχή μας, τότε η νίκη μας θα είναι βεβαία. Ο θησαυρός της πίστεώς μας, της αληθινής και της ψυχής μας της αιωνίου, δεν θα πέσει στα χέρια των εχθρών μας. Στην υψηλότερη τότε κορφή του ψυχικού μας ναού θα στηθεί το αιώνιο σύμβολο των αγώνων και των εικών, ο Σταυρός. Ήταν κάποτε ένας άρχοντας της Ανατολής, προς τον οποίο παρουσιάστηκε κάποιος από τους υπηκόους του και τον ερώτησε πώς θα κατορθώσει να αποφύγει τους πειρασμούς της ζωής. Την άλλη μέρα ο άρχοντας κάλεσε τον άνθρωπο αυτόν. Σε ένα τραπέζι ήταν ένα δοχείο γεμάτο λάδι ως τα χείλη. «Θα πάρεις», του λέει ο άρχοντας, «αυτό το δοχείο, θα γυρίσεις στην πόλη. Πρόσεξε, δεν θα χυθεί ούτε μία σταγόνα. Θα σε παρακολουθούν δύο στρατιώτες με τα ξύφη τους. Άμα χυθεί και το ελάχιστο λάδι, θα αποκεφαλιστείς επί τόπου. Τώρα πήγαινε». Ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος πήρε το δοχείο. Ήταν η μέρα γιορτής. Οι δρόμοι και οι πλατείες γεμάτοι από κόσμο. Ο άνθρωπός μας προχωρεί και κρατά το δοχείο με το λάδι. Με τι όμως προσοχή! Δεν χύθηκε ούτε μία σταγόνα. «Τι γίνεται στην πόλη?» τον ερώτησε ο άρχοντας όταν επέστρεψε. «Ποιους είδες στο δρόμο?»
κανέναν άρχοντά μου. Κοίταζα το λάδι, τίποτε άλλο δεν είδα. Να λέει τότε σοβαρά ο άρχοντας, να το μέσον για να αποφύγεις τους πειρασμούς. Να προσέχεις την ψυχή σου, να προσιλώνεις το βλέμμα σου στον Θεό. Τότε μη φοβάσαι τίποτε. Όλοι οι πειρασμοί γύρω σου δεν θα μπορέσουν να σε παρασύρουν. Και σήμερα, κόσμος γύρω μας, πολλής κόσμος, πειρασμοί, προκλήσεις, τεχνάσματα του διαβόλου ποικίλα. Πού έχουμε τα μάτια μας και την προσοχή μας, στην ψυχή μας, στον Θεό? Αν είναι καταφατική η απάντησή μας, τότε να μην φοβούμαστε. Οπωσδήποτε θα νικήσουμε.

αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου είναι ο πιο κατάλληλος για να καθοριστεί ως αποστολικό ανάγνωσμα στη γιορτή των 318 Θεοφόρων Πατέρων, οι οποίοι συνεκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια που εορτάζουμε. Και αυτό γιατί οι Άγιοι Πατέρες ανεδείχθησαν οι πραγματικοί ποιμένες του λαού του Θεού, που διατήρησαν ανώθευτη την αλήθεια περί του Θεού και ελευθέρωσαν το ποίμνιο από τη λίμνη των αιρετικών. Αφού οι ίδιοι έφτασαν στη θέα του Θεού και βίωσαν κατά αυτόν τον τρόπο ότι ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού Πατρός, δεν είναι κτίσμα, αλλά ο άκτιστος Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, εξέφρασαν έπειτα σε μια ταραχώδη περίοδο αυτή την αλήθεια και έγιναν οι πραγματικοί ποιμένες της αληθινής ποίμνης του Χριστού. Το χαρακτηρισμό της Εκκλησίας ως ποίμνης τον έχει δώσει ο ίδιος ο Κύριος όταν έλεγε «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός στην ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων». Επίσης, στο μετανοήσαντα μαθητή του Πέτρο έδωσε την παραγγελία «Ποίμενε τα πρόβατά μου». Έτσι, ο αληθινός ποιμήν είναι ο Χριστός και οι ακολουθούντες τον Χριστό και οι ενωθέντες μαζί του είναι οι αληθινοί ποιμένες του λαού του. Τέτοιοι υπήρξαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Θεοφόροι Πατέρες. Δεν έκαναν απλά μια κοινωνική εργασία στο λαό. Δεν επεδίωξαν απλώς να λύσουν τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά, θα έλεγα, προβλήματα της εποχής εκείνης, αλλά αφενός μεν εξέφρασαν την αποκεκαλυμμένη αλήθεια, αφετέρου δε βοήθησαν το λαό να ζήσει αυτή την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια του Ευαγγελίου δεν είναι υπόθεση μιας διανοητικής συλλήψεως, αλλά κυρίως ζωή που διαποτίζει όλες μας τις ενέργειες. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει χαρακτηριστικά ότι ο ποιμήν της ποίμνης του Χριστού είναι εκείνος που μπορεί να αναζητήσει και να θεραπεύσει τα απλολότα πρόβατα με την ακακία του, το ζήλο του και την προσευχή του. Ο ποιμήν κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος πρέπει να χρησιμοποιεί τον λόγο και κατά κάποιον τρόπο να λιθοβολεί τα πρόβατα που μένουν πίσω, δηλαδή που μένουν πίσω από την οκνηρία και τη γαστριμαργία. Να ζει εν ύψη, δηλαδή να αγρυπνά κατά τον καιρό του καύσωνος, τότε που συνήθως ο λύκος τρώει πολλά πρόβατα. Και πρέπει να προσεύχεται αδιαλείπτος προς τον Κύριο, να διατηρεί ακίνητο το νου του στη νυχτερινή σκοπιά όταν πέσει στο ποίμνιο ο σκοτισμός και η νύχτα των παθών. Δυστυχώς, από αυτό τον σκοτισμό, τον καύσωνα και τα πάθη υποφέρει και σήμερα το ποίμνιο του Θεού. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αληθινούς ποιμένες που θα μας οδηγούν εις νομά σωτηρίους και θα μας βοηθούν να βλέπουμε τα αληθινά προβλήματα που μας μαστίζουν. Ο Απόστολος στην ομιλία του προλέγει ότι θα ενσκύψουν λύκοι βαρύς μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και μάλιστα προλέγει ότι αυτοί θα βγουν μέσα από το ποίμνιο της Εκκλησίας, λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Τέτοιοι αναμφιβόλως υπήρξαν οι αιρετικοί διαμέσου των αιώνων, όπως και ο Άριος, του οποίου την καταδίκη έκανε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος των Αγίων Πατέρων, ο Χορός, που εορτάζουμε. Ο Άριος ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας, ηθικός και καλός κληρικός, αλλά γεμάτος έπαρση και εγωισμό. Και έτσι, χρησιμοποιώντας τη φιλοσοφία, ειρνείτο την αποκάλυψη και κυρίως ειρνείτο ότι ο Χριστός είναι Θεός, άκτιστος, και έλεγε ότι είναι κτίσμα. Οι Άγιοι Πατέρες αντέδρασαν γιατί η αλλίωση αυτής της διδασκαλίας οδηγεί στην αλλίωση ολόκληρης της ζωής. Όταν αλλοιώνουμε την Αποκάλυψη, δεν οδηγούμαστε ποτέ σε αυτήν. Η θεολογία δεν είναι υπόθεση διαλεκτικών στοχασμών,
αλλά συνδέεται με την θεωμένη και την μεταμορφωμένη ζωή. Οπότε αλλοιωθήσεις αυτής χάνουμε τη σωτηρία. Σήμερα οι οπαδοί του Αρίου είναι πολλοί. Κυρίως όμως θέλω να τονίσω τους χιλιαστές. Αυτοί διαστρεβλώνουν την Αγία Γραφή, ισχυριζόμενοι ότι ο Χριστός είναι κτίσμα. Γι' αυτό χρειάζεται να προσέχουμε αυτούς τους λύκους, να προσπαθούμε να αποκτήσουμε προσωπική γνώση των αληθιών της Εκκλησίας μας και να μελετάμε την Αγία Γραφή για να καταρρύπτουμε τα διαστρεβλωμένα επιχειρήματά τους. Μπορεί αυτός ο χαρακτηρισμός να θεωρείται λίγο υπερβολικός. Αν όμως σκεφτεί κανείς ότι οι αιρετικοί για ένα μεγάλο διάστημα ζούσαν μέσα στην Εκκλησία έως ότου ξεκαθαριστούν τα πράγματα και ότι ήταν καλοί και ηθικοί άνθρωποι, τότε μπορεί να δικαιολογήσει κανείς τον χαρακτηρισμό. Μπορεί μερικοί χριστιανοί να είναι καλοί, αλλά όμως όταν δέχονται ένα τμήμα της αλήθειας και παραθεωρούν άλλα, όταν δέχονται ως πραγματικούς ποιμένες τους λεγόμενους κοινωνικούς και αρνούνται τους λεγόμενους νηπτικούς ή αντιστρόφως, αυτοί ζουν στην πράξη την αίρεση. Χρησιμοποιώντας τη λογική τους, δέχονται ό,τι νομίζουν σωστό και απορρίπτουν ό,τι θεωρούν ακατόρθωτο. Χρησιμοποίησα τη λέξη λεγόμενους, γιατί οι δυτικοί μας έμαθαν να μιλάμε για κοινωνικούς και νηπτικούς, ενώ στην Ορθόδοξη παράδοση γίνεται λόγος για πράξη και θεωρία. Με την πράξη εννοείται η κάθαρση της καρδιάς και με τη θεωρία η θέα του Θεού. Και αυτά τα δυο στη ζωή όλων των πατέρων είναι ταιριασμένα απόλυτα. Η λεγόμενη κοινωνική είναι νηπτική και η λεγόμενη νηπτική είναι κοινωνική. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, έχει μια ολόκληρη ομιλία στην οποία υποστηρίζει ότι ισχυριζόμενοι ότι είναι αδύνατο σήμερα η εφαρμογή του Λόγου του Θεού, ότι είναι αδύνατος η θέα του Θεού, όπως είδαν οι Απόστολοι το Θεός των Θαβόρ και άλλοι έπειτα πατέρες, και ότι τα δάκρυα δεν συνδέονται με την αναγεννημένη ζωή, ούμερη κίνδυνα αίρεσιν και έκτινται αλλά πάσας. Και αν τυχόν έχει τέτοιες αντιλήψεις ένας ποιμένας, τότε κατά τον Άγιο Πατέρα, κατά τον ίδιο Άγιο Πατέρα, φωνεύει τα πρόβατα υπέρ των οποίων πέθανε ο Χριστός. Το ίδιο τονίζει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όταν αποξενωθεί, λέει, η προσευχή από το πένθος, το άλγος, τα δάκρυα και όλα αυτά που εμείς θεωρούμε ως νηπτικά, τότε χάνεται και η υπόσταση και η πραγματική ουσία της προσευχής. Αν προς το παρόν δεν μπορούμε να έχουμε δικές μας εμπειρίες, τουλάχιστον να ακολουθούμε κατά γράμμα τις εμπειρίες και τις αποκαλύψεις των Αγίων μας ποιμένων, των Αγίων Πατέρων, όπως ακριβώς μας τις παρέδωσαν, για να εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα της σωτηρίας μας. Προσοχή λοιπόν στους λύκους, στους διαφόρους λύκους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, και υποταγή στους αληθινούς πατέρας της Εκκλησίας μας.

Αφού τελειώσαμε τα σχολιά μας στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, συνεχίζουμε με την Ευαγγελική Περικοπή που είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων μετά την Ανάληψη. Πρώτη Κυριακή μετά την Ανάληψη του Κυρίου μας στους ουρανούς έχει ένα ιδιαίτερο όνομα. Λέγεται Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. 318 τον αριθμό. 318 πατέρες. 318 πανύψηλα δέντρα. Και εμείς μικροί, πολύ μικροί θάμνοι, δεν μπορούμε να συνδέσουμε επάξιο ύμνο εγκόμιο των Αγίων Πατέρων. Μαζί με τους 318 πατέρες, παλαιότερα την Κυριακή αυτή, όπως υποδεικνύουν μερικοί ύμνοι, εόρταζαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες για να δηλωθεί η ενότητα της εκκλησιαστικής διδασκαλίας. Σύναξη λοιπόν όλων των Αγίων Πατέρων έχουμε, γιατί η Εκκλησία μας την Κυριακή μετά την Ανάληψη και πριν από την Πεντηκοστή εορτάζει αυτή τη μνήμη των Αγίων Πατέρων. Γιατί όμως? Γιορτάσαμε μεγάλες γιορτές, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου μας. Πρόκειται να γιορτάσουμε την άλλη Κυριακή, την Πεντηκοστή. Οι γιορτές αυτές έχουν βαθιά θεολογία, υψηλή διδασκαλία. Την διδασκαλία αυτή, την θεολογία αυτή, την ανέπτυξαν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτόν την ορθή και αληθινή διδασκαλία κράτησε η Εκκλησία μας και την έκανε τραγούδι, ύμνους στις γιορτές της. Έτσι λοιπόν, για να δειχθεί η πιστότητα της Εκκλησίας στην διδασκαλία των Αγίων της Πατέρων ως προς τις μεγάλες γιορτές που γιορτάσαμε, καθόρισε να τελούμε τη μνήμη τους. Αλλά θα έλεγα και για έναν άλλο ακόμη λόγο γιορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Πατέρων. Την Πέμπτη γιορτάσαμε την Ανάληψη του Χριστού. Ποιο είναι το μυστικό νόημα της Αναλήψεως του Κυρίου? Είναι η θέωση. Αυτό που αποτελεί το σκοπό της ζωής μας. Το καθομοίωσιν δηλαδή. Πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού για να πετύχουμε το καθομοίωση. Και η Ανάληψη του Κυρίου εκφράζει ότι πετύχαμε την θέωση, γιατί όχι μόνο ως Θεός αλλά και ως άνθρωπος και με την ανθρωπίνη φύση του ο Χριστός ανήλθε στον ουρανό. Η Πεντηκοστή πάλι, που πρόκειται να γιορτάσουμε την άλλη Κυριακή, εκφράζει ότι ο άνθρωπος παίρνει το Άγιο Πνεύμα, γίνεται πνευματοφόρος και θεόπνευστος. Οι Άγιοι Πατέρες πέτυχαν την θέωση που εκφράζει η Ανάληψη. Έγιναν πνευματοφόροι άντρες, όπως θα μας εκφράσει η Πεντηκοστή. Έτσι λοιπόν, στο μέσον των δύο αυτών μεγάλων γιορτών, σαν μεθεόρτια θα έλεγα της Ανάληψης και σαν προεόρτια της Πεντηκοστής, η Εκκλησία μας θέσπισε να γιορτάζουμε τους Αγίους Πατέρες, ειδικότερα των πατέρων της ενικαίας πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Τι να πούμε τώρα περί των Αγίων Πατέρων μας? Έζησαν Αγία ζωή, κήρυξαν φωτισμένη διδασκαλία. Η ζωή και η διδασκαλία τους είναι ένα υπόμνημα της ζωής του Κυρίου μας. Ειδικότερα οι 318 πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου έχουν να μας δώσουν ένα σημαντικό μήνυμα στην εποχή μας. Οι πατέρες αυτοί πολέμησαν, όπως προείπα, την πλάνη του Αρίου. Τι έλεγε ο Άριος? Ο Άριος χώρισε τη θεότητα από την ανθρωπότητα του Ιησού Χριστού. Δεν παραδεχόταν Θεό τον Χριστό. Η πλάνη αυτή είναι πολύ μεγάλη και σοβαρή, γιατί αν δεν ενώθηκε πραγματικά στο πρόσωπο του Χριστού η Θεία Φύση με την ανθρωπίνη, τότε δεν μπορεί και ο άνθρωπος να πετύχει τη θέωσή του, που είναι ο σκοπός της ζωής του. Δεν μπορεί να πετύχει το καθομοίωσιν με το Θεό. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό,
διδάσκει η Εκκλησία μας. Το ίδιο αυτή την αίρεση του Αρίου διαλαλούν και σήμερα μερικοί και προσπαθούν να εφαρμόσουν. Θέλουν να χωρίσουν τον Θεό από τα ανθρώπινα. Θέλουν και αγωνίζονται να πετύχουν μια οικογένεια χωρίς Θεό, μια παιδεία χωρίς Θεό, μια κοινωνία χωρίς Θεό. Το βαθύτερο μήνυμα των αγώνων των 318 πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και όλων των πατέρων, είναι αυτό. Οικογένεια με Θεό, παιδεία με Θεό, κοινωνία με Θεό, με θεωμένους ανθρώπους, με ανάληψη άνω η φύση μας, με πεντηκοστή, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

αγαπητοί ακροατέ, συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περίκοπη, που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή των 318 πατέρων της Εκκλησίας μας. Ο Άριος δύο πράγματα προσπάθησε να σπάσει στη συνείδηση της Εκκλησίας. Την ενότητα της Αγίας Τριάδος, λέγοντας ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και όχι ομοούσιος με τον Πατέρα, και την ενότητα της Εκκλησίας. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τοποθέτησε τέτοια αναγνώσματα, ώστε να τονίζεται έντονα η ανάγκη της ενότητας. Όλα τα αναγνώσματα μας υπενθυμίζουν γεγονότα που δείχνουν τα θαυμαστά αποτελέσματα της ενότητος. Ο Αβραάμ, ενωμένος με όλους τους συγγενείς του, νίκησε τους εχθρούς του. Οι άρχοντες του Ισραήλ, ενωμένοι, δίκαζαν τις υποθέσεις του λαού. Οι Απόστολοι, ενωμένοι μαζί με πλήθος χριστιανών, προσεύχονται προς τον Θεό. Οι 318 πατέρες που γιορτάζει η Εκκλησία μας, ενωμένοι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, καταδίκασαν την φοβερή αίρεση του Αρίου. Και ο Κύριος, στην αρχιερατική του προσευχή, για αυτή την ενότητα προσευχήθηκε στον ουράνιο πατέρα του. Μεγάλο θέμα λοιπόν η ενότητα για την Εκκλησία, για το έθνος, για την οικογένεια, για την ανθρωπότητα. Χωρίς ενότητα τίποτα σωστό δεν μπορεί να υπάρξει. Οι άνθρωποι ενωμένοι με βάση την αλήθεια θαυματουργούν. Διασπασμένοι καταστρέφονται. Το μεγαλύτερο θαύμα στη γη είναι η ενότητα. Μεγαλύτερο θα έλεγα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και από την Ανάσταση των νεκρών. Είναι το θαύμα των θαυμάτων. Γι' αυτό θα προηγηθεί η ενότητα της Εκκλησίας και θα ακολουθήσει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας. Στη Βασιλεία του Θεού θα είναι μία πίμνη με έναν πιμένα. Η Εκκλησία μας εύχεται συνέχεια υπέρ της των πάντων ενώσεως, αλλά και η όλη δομή της Εκκλησίας μας, από την κεφαλή της έως τα μυστήριά της και το σώμα της, που είμαστε όλοι μαζί, την ενότητα επιδιώκει και επιτελεί. Κανένας μας δεν υπάρχει μόνος του, γιατί όλοι γεννιόμαστε από άλλους. Ο ένας υπάρχει από τον άλλον. Ατομική σωτηρία δεν υπάρχει. Σωζόμαστε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας συν πάση της Αγίας. Αυτή η ενότητα μας συνδέει με τον πόνο, τη χαρά και τα προβλήματα όλων των αδελφών μας. Μας ενώνει με όλο το σώμα της Εκκλησίας. Αλλά μια τέτοια αληθινή ενότητα, στηριζωμένη στην σάρκωση, στην θυσία και στην Ανάσταση του Χριστού, απαιτεί θυσία του διεστραμμένου εγώ μας, που είναι και η αιτία της διασπάσεως μας. Η αληθινή ένωση απαιτεί ταπείνωση, αγάπη, αλληλοσεβασμό, ειλικρίνεια, θυσία εγωιστικών τάσεων και συμφερόντων. Κάθε άλλη μορφή ενώσεως είναι επίπλαστη, συμβατική, που τελικά διαλύεται. Όλοι μας ζούμε σήμερα την διάσπαση του ατόμου, όχι μόνο της πυρηνικής φυσικής, αλλά και του ανθρώπου. Δεν απειλούμαστε τόσο από τη διάσπαση της ατομικής ενέργειας, όσο από την διάσπαση των ανθρώπων και του προσώπου μας, που είναι χωρισμένο στα δύο. Αν θέλουμε να προλάβουμε την καταστροφή μας, δεν έχουμε παρά να ενωθούμε και πάλι με το Θεό, αλλά και μεταξύ μας. Εάν εξετάσουμε τον φυσικό κόσμο, θα δούμε ότι υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί φυσικοί νόμοι. Όλοι όμως υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, και σκοπός τους είναι η διατήρηση του σύμπαντος. Το ίδιο συμβαίνει και με το σώμα μας. Συγκροτείται από διαφορετικά μέλη με διαφορετικές λειτουργίες, αλλά όλα τα μέλη υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, τη ζωή μας. Και στα μεγάλα μηχανοστάσια το ίδιο γίνεται. Πλήθος από μηχανήματα κινούνται με διαφορετικές κατευθύνσεις. Όλα όμως καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα, την δημιουργία κάποιων συγκεκριμένων αγαθών. Η ενότητα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ισορροπίας, της καρποφορίας και της ζωής. Χωρίς ενότητα δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει σκοπός. Η ενότητα
είναι η βάση της Αγίας Τριάδος. Χωρίς ενότητα δεν νοείται η θεότητα. Ενότητα ζήτησε ο Χριστός και για την Εκκλησία Του στην αρχιερατική Του προσευχή. «Ινα όσιν εν πάτερ» είπε, «καθώς ημείς εν εσμεν». Στο «καθώς ημείς» όμως πρέπει να σταματήσουμε με πολύ προσοχή. Η αληθινή ενότητα ξεκινάει και έχει πρότυπο την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός «καθώς εμείς». Όπως είναι ενωμένα τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, έτσι πρέπει να είναι ενωμένοι και οι πιστοί μεταξύ τους, με βάση την αλήθεια και την αληθινή αγάπη. Ο σημερινός κόσμος δεν έχει αληθινή ενότητα, γιατί δεν θέλει την αλήθεια και την αληθινή αγάπη. Ζει συμβατικά, διχαστικά, αποκομμένος από την αλήθεια. Ζει χωρίς την οικειοποίηση των δωρεών που έφερε ο Χριστός στη γη, με την αλληλοπεριχώρηση στο πρόσωπο των δύο φύσεών Του, της Θείας και της Ανθρωπίνης. Ζει χωρίς την Ανάσταση του Χριστού. Ζει έξω από τη Θεία Ευχαριστία που ενώνει τα σύμπαντα. Ζει έξω από την Καινή Κτήση που αποτελεί το νέο πρόσωπο και τρόπο υπάρξεως και ζωής. Η ποικιλία βέβαια δεν μας εμποδίζει στην ενότητα. Αντίθετα, όταν βασίζεται στην αγάπη, δίνει βάθος στην ενότητα. Ας ενώσουμε λοιπόν τα χαρίσματα που έχει ο καθένας μας, σωματικά και πνευματικά, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και έτσι θα κατορθώσουμε να σωθούμε αιώνια.

αγαπητοί ακροατέ, συνεχίζουμε και τελειώνουμε τα σχολιά μας με την Ευαγγελική περικοπή. Ο χαρακτήρας της πίστεώς μας είναι η καθολικότητα. Η Εκκλησία μας είναι καθολική κατά το Ιερό Σύμβολο. Η ιδιότητα αυτή της Εκκλησίας θεμελιώνεται στους λόγους εκείνους του Αναστάντος Κυρίου μας. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τη λάμιν ημίν. Έχει η καθολικότητα της Εκκλησίας δύο διαστάσεις. Την κάθετο, δηλαδή την αποδοχή ολοκλήρου της αποκεκαλυμμένης Θείας Αλήθειας, του πληρώματος της Θείας Αποκαλύψεως, και την οριζοντία, δηλαδή την εξάπλωση όλης της αλήθειας αυτής σε όλα τα έθνη. Έτσι η κατεξοχήν αποστολή της Εκκλησίας συνίσταται στην διαφύλαξη της καθαρότητος και ακριβίας της πίστεώς μας και στην εξάπλωση της όλο τον κόσμο. Τι ήταν όμως ο κόσμος όταν η πρώτη Εκκλησία ανελάμβανε την εκπλήρωση της μεγάλης αυτής πάνω στη γη αποστολής της? Ειδωλολατρία, αθεία, ανηθικότητα, αδικία, εκμετάλλευση, δουλεία και όλα εκείνα που ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του προς Ρωμαίους. Από ένα τέτοιο περιβάλλον προέρχονται τα νέα μέλη της Εκκλησίας. Είναι χαρακτηριστικοί οι λόγοι του Παύλου στους χριστιανούς της Εφέσου. Είτε ποτέ σκότος νυν δε φως εν Κυρίω. Σαν ένα φως μέσα στο σκοτάδι του κόσμου έλαμψε η Εκκλησία. Όσοι λοιπόν υπάκουαν στην κλίση του Θεού και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας, έπρεπε να αποδεχτούν και την πίστη της. Να ενωθούν δηλαδή ουσιαστικά και οργανικά με τα άλλα μέλη της, να ζουν με την αλήθειά της, να αλλάξουν τις συνήθειες του κόσμου με μια πολιτεία αγιοσύνης, αγάπης και δικαιοσύνης. Η Εκκλησία λοιπόν ζήτησε από την αρχή ολοκληρωτική αλλαγή, να γίνει ο άνθρωπος πραγματικά καινή κτήσης, καινούρια κτήση. Για να γίνει όμως αυτό πραγματικότητα, χρειάζεται να αναγεννηθούν οι νέοι πιστοί κατά το πνεύμα της Εκκλησίας, για να γίνει πλήρης και τέλειος και ο εκκεντρισμός τους στο σώμα της. Και ήταν πολλοί που φάνηκαν πρόθυμοι να ανταποκριθούν στην απαίτηση αυτή. Δεν ήταν όμως λίγοι και εκείνοι που παρά την αυτοπροαίρετη έξοδό τους από τον κόσμο και την είσοδό τους στην Εκκλησία, δεν θέλησαν να λησμονήσουν και την παλιά ζωή της. Συνέβη δηλαδή σε αυτούς ό,τι και στους Ισραηλίτες, που μόλις άρχισαν να αναπνέουν τον αέρα της ελευθερίας, ενοστάλγησαν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου. Μια τέτοια ενέργεια, ο Λόγος του Θεού την χαρακτηρίζει σαν την συνήθεια του σκύλου που ξαναγυρίζει στο ίδιο εξέραμα ή του χείρου που λούεται η σκύλισμα βορβόρου. Ποιοι όμως ήταν οι χριστιανοί αυτοί? Άλλοι μεν από αυτούς ήταν Ιουδαίζοντες. Αυτοί ζητούσαν να υποτάξουν τον χριστιανισμό στο γράμμα του Μωσαϊκού νόμου και να ταυτίσουν μάλλον την παγκόσμια αποστολή του με τον Ιουδαϊκό εθνικισμό. Άλλοι ήταν οι Ελληνίζοντες. Αυτοί προσπαθούσαν να αναμίξουν τον χριστιανισμό με την ψευδοφιλοσοφία του κόσμου και να τον περιορίσουν στα πλαίσια μιας θρησκείας με την προσαρμογή του προς την ειδωλολατρία. Άλλοι τέλος ήταν οι Ρωμαίοι. Αυτοί πιο πρακτικοί και ρεαλιστές είδαν τη νέα θρησκεία σαν ένα μέσο για τη δική τους παγκόσμια επικράτηση και επίγεια κυριαρχία. Κάθε μια από τις τάσεις αυτές δεχόνταν από τη διδασκαλία του χριστιανισμού ό,τι τη συνέφερε και την ευνοούσε. Το βάρος όμως έριχνε στις δικές της αρχές, στις δικές πεπιθήσεις και το χειρότερο δημιουργούσε έτσι μια νέα διδασκαλία που την παρουσίαζε σαν εκκλησιαστική χριστιανική. Δεν σταματούσε όμως εδώ, αλλά και αυτή η διδασκαλία της Εκκλησίας την ερμήνευσε κατά δικό της τρόπο. Έτσι μια ομάδα με τέτοιες τάσεις, παρόλο ότι ήθελε να πιστεύει πως ζούσε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, πρόβαλε τη δική της πίστη και όχι πλέον την πίστη της Εκκλησίας. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που στην εκκλησιαστική θεολογική γλώσσα ονομάζεται
αίρεση. Το να παρουσιάζει δηλαδή κανείς τις δικές του γνώμες και πεπιθήσεις σαν διδασκαλία της Εκκλησίας και τη δική του ερμηνεία της Θείας Αποκαλύψεως σαν ερμηνεία και διδασκαλία εκκλησιαστική. Η αίρεση δημιουργεί στην Εκκλησία κακό μεγαλύτερο και από την αμαρτία. Ο αμαρτωλός πέφτει σαν άτομο και είναι δυνατόν να ανανύψει και πάλι κάνοντας χρήση των λυτρωτικών μέσων της Εκκλησίας. Ο αιρετικός όμως εκπίπτει οριστικά από το σώμα της Εκκλησίας, γιατί δεν πιστεύει στην Εκκλησία σαν κυβωτό της Θείας Αποκαλύψεως. Πιστεύει μόνο στον εαυτό του και παίρνει τη θέση κριτού της παραδοθήσης πίστεως. Θεοποιεί δηλαδή τον εαυτό του, γιατί δεν παραδέχεται άλλη αυθεντία μεγαλύτερη από το πρόσωπό του. Κάθε αίρεση είναι εξάνθημα της ίδιας αρρώστιας του ανθρώπινου εγωισμού. Όλες οι αιρέσεις είναι του ίδιου φυράματος. Με αυτόν τον τρόπο όμως η αίρεση διαιρεί την Εκκλησία και καταστρέφει την ενότητά της. Ίσως δεν είναι υπερβολή αν θεωρήσουμε σαν πρώτους αιρετικούς στην ιστορία τους πρωτοπλάστους, γιατί πρώτοι αυτοί πάνω από το θείο θέλημα έβαλαν το δικό τους θέλημα και πρώτοι χωρίστηκαν από τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό η αίρεση συνιστά βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δε παράδοξο ότι οι περισσότεροι αιρετικοί, εκτός από τις άλλες πλάνες τους, είναι και πνευματομάχοι. Κατά συνέπεια, η αίρεση κατασπαράσει το σώμα της Εκκλησίας, καταστρέφει την ενότητά της, διαστρεβλώνει τη Θεία Αποκάλυψη, αναμειγνύει την αλήθεια με την πλάνη. Γι' αυτό και είναι πολύ χειρότερη από μια άλλη θρησκεία, γιατί δεν έρχεται απ' έξω και γι' αυτό δεν γίνεται αντιληπτή. Εμφανίζεται σαν κρυφός όγκος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, κυκλοφορεί σαν αλήθεια με ένδυμα και χρώμα εκκλησιαστικό και έτσι κατορθώνει εύκολα να απατήσει. Είναι το φοβερότερο όπλο του διαβόλου εναντίον της Εκκλησίας, φοβερότερο και από αυτούς τους διωγμούς, γιατί δεν σκοτώνει φθαρτά σώματα αλλά ψυχές αιώνιες. Επειδή μάλιστα οι αιρετικοί εμφανίζονται ύπουλα σαν μέλη της Εκκλησίας, χριστιανοί δηλαδή, κατορθώνουν να παραπλανούν με την πλαστή μάλιστα αγιότητά τους τους αφελείς και αστηρίκτους. Τούτο συμβαίνει και στη χώρα μας με τους διαφόρους αιρετικούς που με τη γραφή στα χέρια καλύπτουν την πονηρία τους. Αρκεί να ρίξει κανείς μια βιαστική ματιά στην εκκλησιαστική ιστορία για να καταλήξει μόνος στην διαπίστωση του τι σημαίνει η αίρεση στη ζωή της Εκκλησίας. Επειδή η αίρεση είναι γέννημα του διαβόλου, φροντίζει ο πνευματικό της πατέρας να προστατεύει καλά το παιδί του. Αν δε, όπως σωστά ελέγχθη, η μεγαλύτερη νίκη του σατανά είναι να μας πείθει πως δεν υπάρχει, η μεγαλύτερη επιτυχία της αιρέσεως είναι να πείθει τους μεν μορφωμένους και άμεσα υπευθύνους ότι είναι έργο ταπεινό και ανάξιο λόγου η ενασχόληση με αυτή και η καταπολέμησή της. Τον δε απλό λαό ότι δήθεν στις διάφορες αιρετικές ομάδες θα βρει την αλήθεια και τη γνήσια χριστιανική ζωή. Εμείς όμως που θέλουμε να μείνουμε πιστοί στην γραμμή των Αγίων της Εκκλησίας μας Πατέρων, θεωρούμε σαν καθαρή συνέπεια της πιστεώς μας και ιερό καθήκον μας. Πρώτον, το ξεσκέπασμα όλων των αιρέσεων. Δεύτερον, τη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι όλες οι αιρέσεις εξυπηρετούν συμφέροντα σκοτεινά και εργάζονται για την καταστροφή της Εκκλησίας. Και τρίτον, την προφύλαξη και του εαυτού μας και των αδελφών μας από το φοβερό αυτό δηλητήριο του διαβόλου.

Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας, σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 24 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει και τιμά την Ιερή Μνήμη, καθώς γράφει ο Ιερός Συναξαριστής, των Αγίων Μαρτύρων Μελετίου του Στρατιλάτου και το Συναυτό. Αυτή η φράση και τον Συναυτό την διαβάζουμε συχνά στο Συναξάρι και θέλει να πει ότι μαζί με έναν μάρτυρα πολλοί εθανατώνονταν, οι οποίοι βλέποντας την πίστη και την καρτερία τους στα βασανιστήρια. Έναν στην αρχή ανέκριναν και οι δήμοι βασάνιζαν, πολλοί όμως το τέλος τον ακολούθησαν. Και είναι ακριβώς και σε τούτο το σημείο να θαυμάζουμε πως η πίστη διαδίδεται όσο περισσότερο διώκεται. Το αποτέλεσμα των διωγμών πάντα είναι αντίθετο από εκείνο που ζητούν να επιτύχουν και περιμένουν οι διώκτες. Ακριβώς γιατί η πίστη του Ευαγγελίου είναι δύναμη Θεού.

0: Ο Άγιος Μιλέτιος ήταν ένας ένδοξος στρατιλάτης του Ρωμαϊκού στρατού και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίου του Λιογαβάλου, δηλαδή αρχές του 3ου μεταχριστών αιώνα. Δεν γνωρίζουμε πολλά από την προσωπική του ζωή. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι ήταν χριστιανός. Εάν λοιπόν η αρχαία εκκλησία ανέδειξε πολλούς και ένδοξους ιερομάρτυρες, δεν στέρισε όμως και ο επίγειος στρατός της εποχής εκείνης στο να αναδείξει μάρτυρες και μάλιστα μεγαλομάρτυρες. Ο Άγιος Μελέτιος ο στρατιλάτης, όπως και τόσοι άλλοι, περίτρανα να αποδεικνύουν τούτη την αλήθεια. Ο Άγιος Μελέτιος ήταν ανώτατος αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού με τιμές και διακρίσεις μεγάλες. Επειδή δεν συμμετείχε στις οργιαστικές λατρείες τόσο των ειδώλων όσο και του θεοποιημένου αυτοκράτορα, κίνησε την προσοχή κάποιων στρατιωτών, οι οποίοι από κοντά παρακολουθούσαν τον στρατιλάτη Μελέτιο. Είναι γνωστό το τι επικρατούσε στο Ρωμαϊκό στρατό. Πολύ διαδεδομένη ήταν η οργιαστική λατρεία του Μήθρα, καθώς και η λατρεία του αυτοκράτορα. Και οι ειδωλολατρικές θυσίες για τους αξιωματούχους του στρατού ήσαν υποχρεωτικές. Επιπλέον, επικρατούσε τόση ανηθικότης και τόση βαρβαρότης που είναι αδύνατο να περιγραφεί. Ένα περιβάλλον εντελώς αντίθετο από τη διδασκαλία του χριστιανισμού. Κι όμως, ο στρατιλάτης Μελέτιος, ζώντας μέσα σε αυτό το τόσο πνιγυρό από την ειδωλολατρία περιβάλλον, εβίωνε τη χριστιανική πίστη. Ζούσε με σεμνότητα και αγνότητα. Η ζωή του βέβαια ήταν εκτεθειμένη σε καθημερινές αντιξοότητες, σε πειρασμούς και κινδύνους και πολλές φορές καταντούσε πολύ μαρτυρική.
1: Γρήγορα αυτή η θαυμαστή ζωή του, η καλοσύνη και η αγάπη του, μα κυρίως η ηθική ακεραιότητα του χαρακτήρα του, κέρδισε κάποιες ψυχές. Δύο στρατιώτες, ο Στέφανος και ο Ιωάννης, που έβλεπαν κάτι το ξεχωριστό στον αίτητο στρατιλάτη Μελέτιο, θέλησαν να τον πλησιάσουν και να τον μιμηθούν στον τρόπο της ζωής του. Έτσι ο Μελέτιος σιγά σιγά τους χειραγωγεί στην πίστη του Χριστού. Αφότου έγιναν χριστιανοί, μαζί υμνούσαν και ευχαριστούσαν το Θεό. Μαζί περνούσαν τις ελεύθερες ώρες τους, μελετώντας την Αγία Γραφή. Έτσι εστήριζε ο ένας τον άλλον στον πνευματικό τους αγώνα. Οι συχνές συναντήσεις των τριών αυτών χριστιανών, καθώς και η αλλαγή στον τρόπο ζωή τους, μα κυρίως η αποχή τους από τις ειδωλολατρικές θυσίες, έδωσε την ευκαιρία στους ειδωλολάτρες που παρακολουθούσαν τον στρατιλάτη Μελέτιο να ανακαλύψουν την ιδιότητα των τριών αυτών στρατιωτών. Ήσαν χριστιανοί και επομένως εχθροί του αυτοκράτορα. Συνέβη όμως κατά το διάστημα αυτό και ένα άλλο γεγονός που ήρθε να επισπεύσει τη σύλληψή τους. Ο Άγιος Μελέτιος μαζί με τους χριστιανούς στρατιώτες και έχοντας συνεργούς Αγίους Αγγέλους, όπως μας λέγει ο Ιερός Συναξαριστής, μετέβη στο ναό των ειδωλολατρών και φυσικά όχι για να προσφέρει θυσία στα άψυχα είδωλα, αλλά για να δείξει την δύναμη του ενός και αληθινού Θεού, του Ιησού Χριστού. Γονάτισε ο στρατιλάτης Μελέτιος και προσευχήθηκε στον Κύριο, ζητώντας του να ελευθερώσει τον χώρο τούτο από την λατρεία των δαιμόνων. Και τότε, δυνατός σεισμός κατεγκρέμισε τα γάλματα των θεών. Όλα έγιναν σκόνη. Τόση εντύπωση προκάλεσε αυτό το γεγονός στους ειδωλολάτρες, ώστε πολλοί επίστεψαν στο Χριστό.

τραγικότητα της απιστίας για να δικαιωθεί, φθάνει να τα βάλει με τον Θεό. Έδωσε λοιπόν διαταγή ο ηγεμόνας να δείρουν σκληρά τους μάρτυρες. Ο στρατιλάτης Μελέτιος δεν θυσιάζει μόνο τη ζωή του. Θυσιάζει το αξίωμά του, τους στρατιωτικούς του βαθμούς που με κόπο μεγάλο είχε αποκτήσει, θυσιάζει όλες τις διακρίσεις και όλα τα παράσημα που είχε μέχρι τώρα τιμηθεί. Και φυσικά χρειαζόταν αρκετός ηρωισμός για να απαρνηθεί ένας αξιωματικός το έργο του, με το οποίο είχε ζυμωθεί ολόκληρη ζωή του. Να περιφρονήσει την δόξα που είχε αποκτήσει, αλλά και αυτή που επρόκειτο να αποκτήσει. Τον ψυχικό αυτόν ηρωισμό, που μόνο ο χριστιανισμός μπορούσε να εμπνεύσει, μας παρουσιάζει το μαρτύριο του Αγίου Μελετίου του Στρατιλάτη. Αμέσως λοιπόν έβγαλε όλα τα διακριτικά του Στρατιλάτη και με φωνή δυνατή διατυπώνει την πίστη του. «Από τώρα πάβω να είμαι στρατιλάτης του Αυτοκράτορα. Αγωνίζομαι για τον Χριστό τον Θεό μου». Και αμέσως παραδόθηκε στους δημίους. Τον δέρνουν άγρια. Τον βρίζουν ως εχθρό της πατρίδας. «Δεν είμαι εχθρός της», απαντά ο Άγιος. «Την υπηρέτησα με αφοσίωση και το ξέρετε πολύ καλά». Ο μέχρι τώρα θαυμασμός προς τον στρατιλάτη μεταστράφηκε σε πολύ μεγάλο μίσος. Το αίμα του τρέχει, μα ο γενναίος του Χριστού αθλητής μένει ακλόνητος στην πίστη. Μάταια ο ηγεμόνας τον καλεί να θυσιάσει τα είδωλα. Ο Μελέτιος αγέροχα του απαντά. «Στους ψεύτικους θεούς αρνούμε να θυσιάσω». Τα βασανιστήρια γίνονται σκληρότερα. Του ξεσκίζουν τις άρκες, σχηματίζοντας με τις πληγές σταυρούς για να χλεβάσουν τη δύναμη του σταυρού. Ο Άγιος τα υπομένει με αξιοθαύμαστη καρτερία. Ένα ζητά από τον Κύριο, να συγχωρέσει τους δημίους του.

Μαζί του βασανίζονται και οι δύο στρατιώτες Στέφανος και Ιωάννης, οι οποίοι αγωνίζονται να μιμηθούν στην καρτερία και την ανεξικακία των στρατιλάτη Μελέτιο. Και όπως σημειώνει ο Ιερός Συνεξαριστής, υπομένουν τα πάντα καρτερικά, έχοντες το νουν αυτών εστραμμένων προς τον Κύριον και δεν αισθάνονται τα σπληγάς. Θαυμαστή η καρτερία των μαρτύρων, τόσο που όσοι παρευρίσκονται θαυμάζουν και απορούν. Οι τρεις μάρτυρες πριν από λίγο με θάρρος και αποφασιστικότητα έδωσαν την καλή τους ομολογία για την πίστη στο Χριστό. Το θάρρος και η ομολογία προϋποθέτουν μια γνησιότητα πνευματικής ζωής, μια καθαρότητα ψυχική και σωματική, μια διάβγεια θεολογική, μια σταθερή σχέση με το Θεό, μια ειλικρινή αγάπη προς τους ανθρώπους και μάλιστα προς τους δημίους. Όποιος επεσχύνεται το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν αναγεννήθηκε ακόμη εσωτερικά, δεν αγάπησε ακόμη το Χριστό, δεν συνέλαβε το νόημα της ουρανίου βασιλείας. Αυτά κηρύττουν με την καρτερία τους στο φρικτό μαρτύριο οι Άγιοι Τρεις Μάρτυρες. Ο ηγεμόνας, αφού είδε ότι ούτε τα βασανιστήρια, ούτε οι απειλές, ούτε οι δελεαστικές υποσχέσεις έφεραν αποτέλεσμα, δίνει διαταγή να θανατωθούν όλοι. Πρώτα οι δύο στρατιώτες, Στέφανος και Ιωάννης, αποκεφαλίζονται. Τον δε Άγιο Μελέτιο, τον στρατιλάτη, τον κρέμασαν σε ένα πεύκο όπου και παρέδωσε το πνεύμα του.

Επορωθεί η συνείδηση, το πιο φθηνό πράγμα είναι η ζωή του ανθρώπου. Χιλιάδες αθώοι θυσιάζονται και οι διώχτες πιστεύουν ότι προσφέρουν θυσία στο Θεό. Όμως, ήσαν και κάποιοι που είδαν το φρικτό και απάνθρωπο μαρτύριο του στρατιλάτη Μελέτιου και των συντρόφων του και πίστεψαν. Το μαρτύριο είναι το μεγαλύτερο θαύμα που γίνεται στον κόσμο. Έτσι, μπροστά στο θάρρος και την καρτερία των τριών μαρτύρων, θαύμασαν και λύγησαν οι ίδιοι οι δήμοι που τους βασάνιζαν. Τέτοια είναι η αναπλαστική δύναμη του χριστιανισμού. Οι χριστιανοί, οι διωκόμενοι, οι βασανιζόμενοι, ακτινοβολούν τον Χριστό για τον οποίο πάσχουν και πέτυχαν αυτό το θαύμα των ηθικών αναγεννήσεων. Μετά από αυτά, ήρθε από την Αίγυπτο καταγόμενος Σεραπείων, ο οποίος σαν είδε τα θαύματα των τριών Αγίων Μαρτύρων και κυρίως την υπομονή του στο μαρτύριο, όχι απλώς θαύμασε, αλλά δήλωσε πως είναι χριστιανός. Επίσης, και ένας μάχος ονόματι Καλίνικος, ο οποίος διατάχθηκε να δώσει στους μάρτυρες να πιούν θανατηφόρο δηλητήριο, ο Άγιος Μελέτιος σχηματίστηκε στο σημείο του Σταυρού, το ήπιε όλο, δίχως να αφήσει για τους συντρόφους του και δεν έπαθε τίποτα. Ο μάγος σε θαύμασε και γνωρίζοντας την αδυναμία του να δώσει τον θάνατο στο μάρτυρα, δήλωσε απερίφραστα ότι πιστεύει τον Χριστό, ως τέλειο Θεό. Η ομολογία αυτή της πίστης, τόσο του Σεραπείωνος όσο και του Καλίνικου, εξόργησαν τον ηγεμόνα, που πρόσταξε να αποκεφαλιστούν εκείνη την ώρα, όπως και έγινε. Τους δύο αυτούς θαυμαστές και μιμητές των τριών Αγίων Μαρτύρων ακολούθησαν Ιφίστος, Φαύστος, Μάρκελος, Θεόδωρος, Μελέτιος, Σέργιος, Μαρκελίνος, Φίλιξ, Φωτεινός, Θεοδωρίσκος, Μερκούριος και Δίδυμος. 12 δηλαδή άνδρες, εκ των οποίων άλλοι ήσαν κόμητες, άλλοι τριβούνοι και άλλοι πρίγκιπες, οι οποίοι σαν αντίκρισαν τα υπό του Αγίου Μελετίου του στρατιλάτη τελούμενα θαύματα, σαγηνεύθηκαν και απερίφραστα εδήλωσαν ότι πιστεύουν τον Χριστό ως αληθινό Θεό. Ο ηγεμόνας, χωρίς καν να υπολογίσει την μεγάλη κοινωνική τους θέση, έριξε όλους και τους 12 σε ένα καλά πυρωμένο καμίνι, όπου οι αείδημοι έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου.

ανάμεσα σε αυτούς που πίστεψαν στο Χριστό από το μαρτύριο του Αγίου Μελετίου ήσαν και κάποιες γυναίκες, η Σωσάνα, η Μαρκιανή και η Παλαδία, για τις οποίες μας διευκρινίζει ο Ιερός Συναξαριστής ότι ήσαν σύζυγοι κάποιων εκ των προαναφερθέντων αρχόντων. Ο ηγεμόνας, δίχως να τη σεβαστεί, προστάζει να θανατωθούν όλες μαζί με τα βρέφη τους. Οι Δήμοι τις κατέκοψαν δια ξύλων, φωνεύοντας και τα βρέφη που κρατούσαν στη μητρική τους αγκαλιά. Τόσο μεγάλο ήταν το μίσος τους για τους χριστιανούς που ούτε και τα βρέφη ελυπούντο. Όμως ακολούθησε κάτι το φοβερό. Οι στρατιώτες μετά τα τόσα εγκλήματα κακήν κακώς ετελεύτησαν. Πέθαραν ξαφνικά. Έτσι τιμωρήθηκαν για τα φρικτά βασανιστήρια τόσων αθώων. Δύο νήπια ξέφυγαν της φοβερής αυτής σφαγής που ονομάζονταν Κυριακός και Χριστιανός. Ο ηγεμόνας με προσποιητή καλοσύνη τα προσκαλεί κοντά του, τα καλοπιάνει και τους υπόσχεται δώρα πολλά. «Εγώ σας αγαπώ περισσότερο από τους γονείς σας», τους λέγει και τα αγκαλιάζει. «Ένα θέλω να μου πείτε, ποιος Θεός είναι μεγαλύτερος, ο Δίας ή ο Χριστός?» Και εκείνα, τα χαριτωμένα Χριστιανόπουλα, με ένα στόμα και τα δυο του απάντησαν «Ο Χριστός». Οργισμένος και ντροπιασμένος ο ηγεμόνας προστάζει να αποκεφαλιστούν και τα δύο παιδάκια, όπως και έγινε. Έτσι αξιώθηκαν του στεφάνου της αθλήσεως. Ο αριθμός των μαρτύρων όλο και αυξάνει. Ένα μεγάλο πλήθος ακολούθησε τους τρεις Αγίους Μάρτυρες, που ο αριθμός του φτάνει στους 11.208, όπως αναγράφει ο Ιερός Συναξαριστής.

Έτσι, ο θαυμαστός μάρτυρας Μελέτιος ο Στρατιλάτης αναδεικνύεται στρατιλάτης και της ουρανίου μαρτυρικής στρατιάς που δια των θαυμασίων και της προσευχής του τους κέρδισε για τον Χριστό. Τι κι αν ο ηγεμόνας τους θανάτωσε, εκείνοι ζουν στην αιωνιότητα και περικυκλώνουν το θείο Μελέτιο ως αρχηγό αυτής της μαρτυρικής στρατιάς. Είναι αλήθεια ότι η πίστη του Χριστού πάντα διώκεται. Και φυσικό είναι να θαυμάζει κανείς πως η Εκκλησία, καθώς λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, χυμάζεται, αλλά ού καταποντίζεται. Αυτό δείχνει πως η Εκκλησία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Όσο και αν δοκιμάζεται, ο Χριστός ευλογεί και ενισχύει την πίστη των χριστιανών. Ένας μάρτυρας πέφτει σαν τον Άγιο Μελέτιο, πλήθη πέφτουν να πάνε κοντά του. Γιατί πάντα είναι περισσότεροι οι πιστοί από όσοι φαίνονται. Περισσότεροι κάθε φορά από τους διώκτες τους. Γι' αυτό και ο Χριστός βεβαιώνει ότι η Εκκλησία του θα μένει στους αιώνες, πύλε άδου ου κατεσχίσεως είναι αυτής.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν κοντά μας, επίσης το Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και χρόνια πολλά. Η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτή η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε 325 χρόνια μετά τη γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με βασιλικό διάταγμα του Αγίου Κωνσταντίνου συνάχθηκαν από όλη την Οικουμένη 318 Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας στην οίκαια της Βυθινίας. Με την απόφαση που πήραν καταδίκασαν την αίρεση του Αρίου που έλεγε πως ο Χριστός δεν είναι Θεός. Όρισε λοιπόν η Εκκλησία μας να διαβάζεται την Κυριακή μετά του Τυφλού η Ευαγγελική περικοπή που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Αυτή η περικοπή είναι η αρχή της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου μας. Ύστερα από το μυστικό δείπνο, ο Κύριος μας μίλησε στους Αποστόλους και τους έδωκε τις τελευταίες τους συμβουλές και υποθήκες. Μετά, προσευχήθηκε στον Ουράνιο Πατέρα για τους Αποστόλους, μα και για όλη την Εκκλησία. Εκείνος είναι ο μόνος και μέγας αρχιερεύς, και από εκείνον εμείς όλοι έχουμε την ιεροσύνη. Εκείνος ίδρυσε και εκείνος κρατάει την Εκκλησία. Αλλά ας ακούσουμε στη δική μας απλή γλώσσα τα ίδια λόγια από την προσευχή του μεγάλου αρχιερέως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τον καιρό εκείνο σήκωσε ο Ιησούς τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Πάτερ, ήλθε η ώρα, δόξασε τον Υιό σου και ο Υιός σου θα σε δοξάσει, γιατί του έδωκες εξουσία επάνω σε όλους τους ανθρώπους για να δώσει σε όλους αυτούς που του έδωκες ζωή αιώνιο. Και αυτή είναι η αιώνιος ζωή, να γνωρίσουν εσένα που είσαι ο μόνος αληθινός Θεός και τον Ιησού Χριστό που έστειλε στον κόσμο. Εγώ σε δόξασα στη γη. Τελείωσα το έργο που μου έδωκες να κάνω. Και τώρα δόξασέ με σύ Πάτερ κοντά σου, με εκείνη τη δόξα που είχα μαζί σου πρώτης κτήσεως του κόσμου. Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους που μου έδωκες από τον κόσμο. Δικοί σου ήταν και τους έδωκες σε μένα. Αυτοί φύλαξαν το λόγο σου. Τώρα κατάλαβαν πως όλα όσα εδόθηκαν σε μένα είναι από σένα. Γιατί εγώ τα λόγια που μου έδωκες τα έδωκα σε αυτούς και αυτοί τα πήραν και κατάλαβαν στα αλήθεια πως εγώ βγήκα από σένα και πίστεψαν πως εσύ με απέστειλες. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, μα για αυτούς που μου έδωκες, γιατί δική σου είναι. Και όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου είναι δικά μου και έχω δοξαστεί ανάμεσα σε αυτούς. Και δεν είμαι πια στον κόσμο, αυτοί όμως είναι στον κόσμο και εγώ έρχομαι από εσένα. Πάτερ Άγιε, αυτούς που μου έδωκες φύλαξέ τους στο όνομά σου για να είναι ένα όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους φύλαγα στο όνομά σου. Αυτούς που μου έδωκες τους φύλαξα και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνον ο Υιός της απολίας, προκειμένου να εκπληρωθεί η γραφή. Και τώρα έρχομαι σε σένα και τα λέγω αυτά ενώ είμαι ακόμη στον κόσμο, για να είναι η ψυχή τους γεμάτη από τη δική μου χαρά. Αγαπητοί ακροατές, το να γιορτάζουμε τις μνήμες των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι χρέος μας ιερό. Οι καλλίνικοι μάρτυρες με το αίμα τους, οι θεοφόροι πατέρες με τη διδασκαλία τους, οι όσοι ασκητές με την προσευχή τους και όλοι μαζί με τον Άγιο Βίο τους στερέωσαν την αληθινή πίστη. Αξίζει λοιπόν να τους έχουμε ευγνωμοσύνη και να τιμούμε τη μνήμη τους.
όχι βέβαια για να τιμηθούν εκείνοι από μας, μια που είναι τιμημένη από τον ίδιο το Θεό μας, μα για να έχουμε εμείς πνευματική ωφέλεια. Τιμούμε τους Αποστόλους, τους Μάρτυρες, τους Προφήτες, τους Ιεράρχας, τους Σωσίους και τους Δικαίους, γιατί είναι φίλοι του Θεού και θέλουμε να είναι και δικοί μας φίλοι. Εκείνοι κατάλαβαν ορθά το Ευαγγέλιο και το βίωσαν πιστά, ώστε για μας τώρα ο χριστιανικός βίος να είναι ανοιχτός δρόμος. Και εδώ ας μου επιτραπεί να αναφερθώ στους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι περιφρονούν και υβρίζουν τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Λένε πως είναι όργανα του Σατανά και πως οι Οικουμενικές Σύνοδοι της Εκκλησίας είναι έργο του Διαβόλου. Έτσι τους συμφέρει να λένε, γιατί αυτοί συνεχίζουν την κακόδοξη και αιρετική διδασκαλία του Αρίου, που έλεγε πως ο Χριστός δεν ήταν Θεός. Ο Άριος λοιπόν για αυτούς ήταν όργανο του Θεού και οι θεοφόροι πατέρες που τον κατεδίκασαν ήταν όργανα του πονηρού. Ας κλείνουμε τα αυτιά μας, αγαπητοί ακροατές, σε τέτοιες βλασφημίες και σκάμουμε το σταυρό μας να μας φυλάτει ο Θεός από τέτοιες κακοδοξίες και να δίδει φωτισμό σε εκείνους που βγήκαν και τις κηρύττουν ανάμεσά μας, μήπως και μετανοήσουν και σωθούν. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τα στοιχειρά προσώμια της εορτής των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, τα οποία είναι τονισμένα στον πλάγιο του δευτέρου ήχου. Εδώ θα τα ακούσουμε από τους πρωτοψάλτες Θεόδωρο Βασιλικό και Παύλο Φορτωμά.

πριν από το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα είχαμε αναφερθεί στις αιρέσεις και συγκεκριμένα στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε πιστοί στην Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας είναι η μητέρα εκείνη, είναι η κυβωτός του Νόε. Όσοι τότε στον κατακλυσμό βρέθηκαν μέσα στην κυβωτό, σώθηκαν. Όσοι βρέθηκαν έξω, χάθηκαν. Και τώρα στην εποχή μας, που είναι εποχή μεγάλου κατακλυσμού της κακίας και της αμαρτίας, όσοι βρίσκονται μέσα στην κυβωτό που λέγεται Εκκλησία είναι ασφαλείς. Όσοι είναι έξω είναι βέβαιον πως είναι χαμένοι. Αλλά τι θα πει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία? Θα πει να μην αφήνουμε την θρησκεία μας και την πίστη μας. Θα πει να έχουμε ανάμεσά μας αγάπη, εκείνη ακριβώς την αγάπη που μας εδίδαξε ο Κύριός μας. Θα πει να μην απουσιάζουμε από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Θα πει να έχουμε σεβασμό και υπακοή στους ιερείς μας, να εξομολογούμαστε και να προσερχόμαστε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πολύ συχνά. Ακόμη θα πει να μην πειράζουμε ξένα πράγματα, να μην ζημιώνουμε τον συνάνθρωπό μας, να μην κακολογούμε και να μην βλασφημούμε τον Θεό και τους Αγίους μας. Όλα αυτά θα πούν να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, που είναι η κυβωτός της σωτηρίας μας. Η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, και όποιος είναι μέσα στην Εκκλησία είναι με το Χριστό. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με το δοξαστικό των ένων της εορτής των Αγίων Πατέρων ο Χορός, που είναι τονισμένο στον πλάγιο του τετάρτου ήχο. Εδώ θα το ακούσουμε από πολυμελή βυζαντινό χορό υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Παύλου Φορτωμά.

στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η εκπομπή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας, καθώς επίσης και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη, που είχε την επιμέλεια του ήχου της εκπομπής μας. Και ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Γεια σας αγαπητοί ακροατέ. Μια εκπομπή ακόμα εκέκραξα προς Κύριον και σήμερα έχει τη τιμή να είναι μαζί σας για να ακούσουμε όλοι μαζί επίκαιρους βυζαντινούς ύμνους. Θα αρχίσουμε την εκπομπή μας με δύο από τα στοιχειρά προσώμια της Κυριακής των Αγίων Πατέρων όλην συγκροτήσαντες την της ψυχής επιστήμην και επίσης όλην εις δεξάμενη την νοητήν λαμπιδόνα. Θα ακολουθήσει το περίφημο δοξαστικόν των πατέρων των Αγίων Πατέρων ο χορός εκτών της οικουμένης περά των συνδραμών. Ο ήχος του δοξαστικού είναι πλάγιος του τετάρτου.

Ακούσαμε το δοξαστικό και τα δύο στοιχειρά του Εσπερίνου της Κυριακής των Αγίων Πατέρων από τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Περιστέρη. Θα συνεχίζουμε την εκπομπή μας με το Θεωτό και Παρθένε και Κράτημα του Πέτρου Μπερεκέτη, 18ος αιών. Ο ήχος είναι πρώτος. Ψάλλει ο Χάρης Νταραβάνογλου.

ακούτε την εκπομπή «Εκέκραξα προς Κύριον». Ο ηχολήπτης μας είναι ο Δημήτρης Ελένης. Θα ακούσουμε ορισμένους στίχους από το πολυέλαιο του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος επί των ποταμών Βαβυλώνος. Ο ήχος είναι τρίτος. Ψάλι ο πρωτοψάλτης Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Ξυλόκαστρου Κορινθίας, Ευθύμιος Κορονιώτης.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας «Εκέκραξα προς Κύριον» φτάνει στο τέλος της. Ευχαριστώ όλους σας που ακούγατε την εκπομπή μας. Εμείς με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε και πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε, οι ευχές του Χριστού και της Παναγίας να σας συνοδεύουν.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύνυπο της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διοδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτηρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

25 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Τι 25 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως, της τιμίας κεφαλής του Αγίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

από γης καθώς πηγή του παραδείσου, κεφαλή θεοφιλήσει του προδρόμου, ρήθρα βλύζει χάριτος και θαυμάτων τα νάματα νέμι πάση της χρήζουση. Προσέλθομεν ουν πάντες και αντλήσομεν προθήμος εκ ταύτης των ιαμάτων τους θείους κρουνούς. Αρδεύει γαρ ψυχάς ένα δωρεές αενάης και κατακλίζει σωμάτων πόνους και πάσα νόσων ευθέντος αίρι. Ταυτινούν πόθο μέλψομεν και πίστη ασπασόμεθα σεμνός περιπτυσσόμενη και άσμαση νοστέμαση στέψομεν ταύτην πιστή. Προκαθάρομεν ημών κοιλίδας νοητάς και εν θέης αρετές κοσμήσομεν ψυχάς και βοήσομεν στερός Χριστού σοφέ βαπτιστά σώσον πάντας ημάς.

25 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά την τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, αλήθεια εκ της γης, η κεφαλή ανατύλασα του βαπτιστού σου Χριστέ, το ψεύδος απείλασεν, αιρέσεων έλυσεν των πικρών χειμώναν και των κόσμων κατεφώτισεν. Τα σκεφαλά στον εχθρόν υπό τους πόδας συντρίβεστε, του βασιλέως ημών οικέτευε πρόδρομε, πόθο την τιμίαν σου κεφαλήν τιμώντος την ηρώδην στυλιτεύσασαν. Αντλήσατε φωτισμόν και χάριν Θεού και έλεος και κεφαλήν και ψυχήν πιστός αγιάστητε, κεφαλή προς ψάβοντες του της θείας κάρας αψαμένου εν της είδαση.

δεύτε την τιμίαν κεφαλήν, την αποτμηθήσαν το ξύφι του βαπτιστού, η πιστή σήμερον τιμήσομεν, εν τη ευρέση αυτής υπατώντες ενάσμαση, γεραίροντες πόθο, χάριτας προχέουσαν των γιαμάτων ημίν, ειν περολυρώδης ηρώδης πάλε προαπέτεμεν ίστρο τη ηρωδιάδη συμπλεκόμενος. Ως περεκμετάλλον ο χρυσός ούτως εκ της γης, του προδρόμου η κεφαλίδα δουχή σκεύη διαλάμπουσα, και ευθεγκωμένη τρανός του ηρώδου ελέγχουσα μοιχείαν και φόνων. Έγλι δε φωτίζουσα τας διανοίας ημών, ειν περασπαζόμενη πίστη σήμερον τιμήσομεν ύμνης, ως υπερ ημών Θεό πρεσβεύουσαν.

Χριστός θείων θησαύρισμαν εγκεκριμένον τη γη. Χριστός απεκάλυψεν την κεφαλήν σου ημίν προφήτα και πρόδρομε. Πάντες σουν συνελθόντες εν τη ταύτη ευρέση. Ας μας η θεηγόρης των σωτήραν υμνούμεν, των σώζονταν ημάς εκ φθοράς. Τέση και σύ Ιησού.

μακαρί Ιωάννη πρόδρομε, η περί λίου αυγά σαν ατήλασα ήστραψεν εκ της γης η κάρα σου και πιστούς κατελάμπρινεν. Ιν ως περθείων θησαυρών έχοντες πλουσίαν χάρη να παριόμεθα, αγιαζόμενοι και ψυχάς και σώματα και λογισμούς και πανηγυρίζοντες σε μακαρίζομεν.

τρίτην τελούμεν φανέρωσιν σου τη σεπτής κεφαλής ειν τριάς εστεφάνωσεν εκτμηθήσαν ένδοξε δια ζήλων των ένθεων και τη ευρέση ταύτης αγάλλονται αγγέλων τάξης μαρτύρων σύλλογος θείοι Απόστολοι και προφήτε άπαντες μεθόν ημών πάντοτε μνημόνευε Κυρίου πρόδρομε.

και βαπτιστού Ιωάννου, φωνή βόντος γης μιχό και κρυμμένη, της γης ραγίσης πάση νύχης εν ξένος. Φωνή βόντος, δηλαδή η τιμία κεφαλή του προδρόμου, κρυμμένη στα βάθη της γης, ήχησε προς όλους κατά τρόπο θαυμαστό και μεγαλόπρεπο, αφού η γη ράγισε. Η τιμία και αγία κεφαλή του προδρόμου, η οποία ήταν κρυμμένη προπολού μέσα στη γη, αναφάνηκε από τους κόλπους της, όπως αναφαίνεται ο χρυσός από τα μεταλλεία. Τούτη τη φορά όμως δεν ήταν κλεισμένη σε στάμνα όπως τις προηγούμενες φορές, αλλά ήταν μέσα σε αργυρό αγγείο και σε τόπο ιερό. Αποκαλύφθηκε δε με πληροφορία που έδωσε κάποιος ιερέας. Η τιμία κεφαλή βρέθηκε στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Μετά την έβρεσή της μεταφέρθηκε στην βασιλίδα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί την υποδέχτηκαν με απερίγραπτη χαρά και επισημότητα ο αυτοκράτορας, ο πατριάρχης και ο πιστός λαός, και αφού την προσκύνησαν με ευλάβεια και σεβασμό, την απέθεσαν σε τόπο ιερό.

Συχνά οι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, δείχνουν ένα σεβασμό προς τους γονείς και εν ζωή αλλά και όταν ακόμα έχουν πεθάνει. Θυμούνται τα λόγια τους, εφαρμόζουν τις συμβουλές τους, κρατούν διάφορα κειμήλια, αναρτούν τη φωτογραφία τους στον τοίχο, τους μνημονεύουν στις συζητήσεις με νοσταλγία, χαρίζουν το όνομά τους στα παιδιά τους, περιποιούνται τον τάφο τους, δωρίζουν χρήματα στα φιλόπτωχα υπεραναπαύσεως της ψυχής τους, δίνουν το όνομά τους στον ιερέα προς μνημόνευση και τι δεν κάνουν προκειμένου να δείξουν την αγάπη τους. Αλλά αν δικαιολογούνται αυτές οι ενέργειες διότι πράγματι προϋποθέτουν λεπτές και εξευγενισμένες ψυχές, πόσο μάλλον είναι δικαιολογημένη η Εκκλησία για την τιμή που αποδίδει σε ορισμένα πρόσωπα κοινής αποδοχής, εκτιμήσεως και αγάπης, όπως είναι τα πρόσωπα των Αγίων της. Οι Άγιοι, αγαπητοί ακροατές, είναι η χαρά των χριστιανών και μόνο η μνήμη του ονόματός τους προκαλεί ωφέλεια πνευματική. Έτσι και η χαρά της Εκκλησίας για την

τρίτην έβρεση της Κάρας προς φιλεστά του τέκνοτης του Τιμίου Προδρόμου, που πρόσφερε ύψιστη και μοναδική υπηρεσία στο σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου, είναι εντελώς δικαιολογημένη. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτήν, προς τιμή του αγιωτέρου ανδρός που γεννήθηκε ποτέ από γυναίκα, ας μνημονευθεί εδώ ένας μόνο λόγος του. Ποιος από όλους? Ας μνημονευθεί το γενικό προς όλους και ολιγόλογο καθημερινό κηρύγμά του: «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών». Αν λοιπόν μπορούσε να μιλήσει η Αγία Κάρα του Τιμίου Προδρόμου, θα μας έλεγε: «Άνθρωποι του 20ου αιώνα, του απατεώνα, μετανοείτε, υπερήφανοι, αλαζόνες, βλάσφημοι, φιλάργυροι, αχάριστοι, φύλαυτοι, άστοργοι, συκοφάντες, προδότες, φιλίδωνοι, ασελγείς, μοιχοί, πόρνοι, υποκριτέ, μετανοείτε, μην αυταπατάστε ότι αργεί να έρθει ο Κύριος. Ίγκυκεν η βασιλεία των ουρανών, ίγκυκεν η ώρα της κρίσεως, προλάβετε να εγγραφείτε στη βασιλεία του. Ζήσετε το υπόλοιπο της ζωής σας με ειρήνη και μετάνοια. Κλάψετε για τα αμαρτήματά σας, απαρνηθείτε τις ασεβείς και αμαρτωλές συνήθειές σας. Αλλάξετε ζωή και παρουσιάστε έργα καλά. Εξομολογηθείτε και καθαριστείτε από τον ηθικό ρήπο. Μην πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε κλέπτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσωσιν.

χαιρίσει ιερά κεφαλή και φωτοφόρος και αγγέλισε δέσιμος, η ξύφη τμηθήσα πάλε και τμημικής ελεγμής ασελγίας έσχος διακόψασα, πηγή της θαύμαση τους πιστούς καταρδεύουσα ή του σωτήρος την σωτήριον έλευσην καταγγείλασα και την πτήση του πνεύματος πάλε κατανοήσασα, προς τούτον σκηνώσαντος της παλαιάστε και νέας είμαι σιτεύσασα χάριτος. Χριστόν εκδισώπη, τες ψυχές ημών δοθήνε το μέγα έλεος. Εν τι ευρέσει πρόδρομε της τιμίας σου κάρας, βασιλεύς ο φιλόχριστος πλέον γάνιτε υπερ τι εαυτού Πορφυρίδη, ο να μίβου τες νίκες εξύψους δυναμούμενων και ημάς φρούρι, σκέπε, σούτες ευχές βαπτιστά πανέμφημε Ιωάννη, φεδρός πανηγυρίζοντας και τιμώντας σε πόθο.

βαπτιστής και πρόδρομος, ο επίγειος άγγελος, της παρανομίας ακριβής κατήγορος, τριάδος φανέρωσιν εν Ιορδάνη πριν κατηδών, τρίτον φανερή την κεφαλήν αυτού πάσιν, της πόθο μελωδούσιν, ιερείς ευλογείτε, λαός υπεριψούτε, Χριστόν εις τους αιώνας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κελεστίνου. Ανήκε και αυτό στην ηρωική εκείνη φάλαγγα του Χριστού που βάδισε με το σταυρό στον ώμο και σφράγισε με την αφοσίωσή του, με τη θυσία της ζωής του. Διακαής πόθος του Κελεστίνου ήταν η γρηγορότερη επικράτηση της αληθινής θρησκείας. Κήρυτε με θάρρος τα διδάγματα του Ευαγγελίου και καλούσε τους άπιστους να δεχτούν από αυτά το φως και να σώσουν έτσι τις ψυχές τους. Καταγγέλθηκε σαν υβριστής και ανατροπέας της ειδωλολατρίας και επειδή δεν μπόρεσαν να του αλλάξουν φρόνημα, τον σκότωσαν αφού τον μαστίγωσαν άγρια και διαπέρασαν τις πτέρνες του με πυρακτωμένο σίδερο.

25 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως, της τιμίας κεφαλής του Αγίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Φωνή βόντος γης μιχό και κρυμμένη, της γης ραγίσης πάση νύχης εξένος, η κάδιδε προδρομίο κάριν εύρον κατά πέμπτην. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτυρας Κελεστίνος, σιδήρωτας πτέρνας τρυπηθής, τελειούται. Τι αυτή η μέρα Όσιος Αλβιανός, εν ειρήνη

πρώτες του σου προδρόμου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήν σοι.

αυτήν ετησίαν εις επτή εκκλησία και ταύτην πρόδρομε λαμπρός επιτελήσει την κάραν σου τιμώσα και συνήθως κραυγάζουσα ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο μεγαλύτερος προφήτης. Γιατί όμως είναι ο μεγαλύτερος προφήτης? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο μεγαλύτερος προφήτης πρώτον διότι αξιώθηκε να δει τον Μεσσίαν τον οποίον εκήρυτε. Δεύτερον διότι αποκεφαλίστηκε δια το κήρυγμά του και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Αυτά είναι βεβαίως ικανά να μας πείσουν ότι ο Πρόδρομος είναι ο μεγαλύτερος προφήτης. Υπάρχει όμως και άλλος λόγος ισχυρότερος. Ο ίδιος ο Κύριος διεκήρυξε και είπε «Αμήν λέγω ημήν, ούκε γιγέρτε εν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Αληθώς σας λέγω, δεν έχει αναφανεί μεταξύ των ανθρώπων που εγεννήθησαν έως τώρα από γυναίκες άλλος μεγαλύτερος κατά την αξίαν από τον Ιωάννην τον Βαπτιστήν». Η Αγία μας Εκκλησία, ακολουθώντας τα λόγια αυτά του Κυρίου, προβάλλει την μεγάλη αυτήν μορφή του Προδρόμου και την τιμά πολλές φορές κατά την διάρκεια του έτους εξ αφορμής διαφόρων γεγονότων που σχετίζονται με το πρόσωπό του. Στις 23 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε την σύλληψή του. Στις 24 Ιουνίου το γενέσιον. Στις 7 Ιανουαρίου και στις 23 Ιουλίου την σύναξη. Στις 24 Φεβρουαρίου την πρώτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του και τέλος στις 25 Μαΐου την τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του. Είναι άξιον πολλής προσοχής το ότι η Αγία μας Εκκλησία ετοίμησε και τιμά την κεφαλή του Προδρόμου. Είναι η κεφαλή που απετμήθη, κόπηκε με το ξύφος δια των Κύριων. Είναι η κεφαλή της οποίας το στόμα ήταν στόμα Χριστού, αφού ο Πρόδρομος ήταν η φωνή του Λόγου και εκήρυτε των ερχομών του Χριστού. Εκείνο το στόμα που εκήρυτε μετάνοιαν και είχε την γλυκύτητα της μετανοίας και την αυστηρότητα της απαρνήσεως της αμαρτίας. 25 Μαΐου, που η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την τρίτη έβριση της τιμίας κεφαλής του, θα ακούσουμε εις την Θεία Λειτουργία ειδικό αποστολικό ανάγνωσμα. Το αποστολικό αυτό ανάγνωσμα χρησιμοποιείται στις μνήμες μεγάλων οσίων και ασκετών της Εκκλησίας μας, όπως είναι ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης και ο Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας. Μας απασχόλησε και άλλες φορές στο παρελθόν το ανάγνωσμα αυτό το αποστολικό. Θα το σπουδάσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας αυτή. Πρέπει όμως να δώσουμε όλη μας την προσοχή εις την εμελή επαγγελία του αναγνώσματος για να μπορέσουμε εν συνεχεία να εμβαθύνουμε και να διδαχθούμε.
1: Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο.
0: Πρόσχομεν.
1: Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου.
0: Σοφία.
1: Προς Κορινθίους δευτέρας επίσης.

Ο Θεός, ο ύπον εξ κότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών, προς φωτισμό.

ώστε ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως,

μερικά σχόλια τώρα και ερμηνευτικές παρατηρήσεις για να κατανοήσουμε καλύτερα το ιερόν κείμενο που ακούσαμε. Φως λάμψε. Ο Θεός με ένα λόγο του εδημιούργησε το φως το οποίο έλαμψε. Ο Θεός είπε να γίνει το φως, γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Ο Θεός λοιπόν δημιουργός του φωτός, αλλά παρακάτω λέει έλαμψε εν τες καρδίες ημών. Ο Θεός ο οποίος εδημιούργησε το ορατόν φως έλαμψε δια του Χριστού στις σκοτισμένες καρδιές των ανθρώπων. Εν προσώπου Ιησού Χριστού, διαμέσου του προσώπου του Ιησού Χριστού, ο οποίος προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση, έλαμψε το πνευματικό φως. Ο Χριστός δηλαδή μας απεκάλυψε τις σωτηριώδεις αλήθειες του Ευαγγελίου. Έχομεν των θησαυρών τούτων ενοστρακίνης σκεύεση. Ενοστρακίνης σκεύεση. Η γνώση της δόξης του Χριστού και του θελήματος του Θεού είναι ο πιο πολύτιμος θησαυρός. Αυτόν τον θησαυρόν τον εμπιστεύθηκε ο Θεός ισοστράκινα σκεύη, δηλαδή πύληνα δοχεία. Έτσι αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος τον εαυτόν του και τους άλλους Αποστόλους, δια να φαίνεται πόσον αδύνατος είναι ο άνθρωπος και πόσον ανεκτίμητη η αλήθεια του Ευαγγελίου. Με την δύναμη δηλαδή του Θεού οι Απόστολοι ενεργούσαν υπεράνθρωπα κατορθώματα. Αναφέρονται εδώ όλες οι δυσκολίες, τα παθήματα και η διωγμή των Αποστόλων για να φανεί η βοήθεια του Θεού η οποία τους έσωζε από τους κινδύνους. Νέκρωσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι ο κίνδυνος του θανάτου τον οποίον καθημερινώς αντιμετώπιζαν οι Άγιοι Απόστολοι δια το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ίνα και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνική σαρκή ημών. Καθημερινώς παραδιδόμαστε εις θάνατον δια το όνομα του Χριστού και εν τούτης ζούμε, διότι ο Χριστός που απέθανε αναστήθηκε και είναι ζωντανός. Δεν μας αφήνει λοιπόν αβοηθήτους, αλλά μας ενισχύει και έτσι φαίνεται η ζωή του Χριστού στα δικά μας θνητά σώματα. Τα γαρ πάντα διεί μας. Όλα γίνονται για σας τους πιστούς χριστιανούς. Δηλαδή η καθημερινή κίνδυνη που αντιμετωπίζουμε εμείς οι Απόστολοι και οι ευλογίες του Θεού που απολαμβάνεται, όλα γίνονται δια την σωτηρίαν αυτών που πιστεύουν, ώστε να φανεί πλουσία η χάρις του Θεού και έτσι καθώς θα σώζονται περισσότεροι, θα ευχαριστούν περισσότεροι τον Θεό και θα δοξάζεται από περισσότερους ανθρώπους ο Θεός. Ας έλθουμε τώρα εις την απόδοση του νοήματος του Αποστολικού Αναγνώσματος και ας δώσουμε όλοι μας την προσοχή δια να αφομοιώσουμε τα σωτήρια λόγια του Θεού. Ένα θαύμα είναι η ζωή των Αγίων Αποστόλων. Ο Θεός τους ετοίμησε με το μεγαλύτερο αξίωμα και τους εμπιστεύθηκε το σπουδαιότερο έργο που είναι το Θείον Κήρυγμα. Παρά τα αυτά όμως οι Απόστολοι υπέμειναν και τις μεγαλύτερες θλίψεις και παθήματα κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και καλώντας τους ανθρώπους να πιστεύσουν. Αυτά μας διηγείται ο Απόστολος Παύλος εις το Αποστολικό Ανάγνωσμα που μελετάμε και μας εκθέτει τα εξής. Όπως αναφέρει η Αγία Γραφή εις το Ιερό Βιβλίο της Γενέσεως, προτού ο Θεός εκφωνήσει την δημιουργική προσταγή γεννηθεί το φως, η γη ήταν βυθισμένη εις το σκότος. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος κατά την δημιουργία του κόσμου διέταξε από το σκότος να λάμψει το φως. Ο ίδιος δε ο Θεός εφώτισε τους ανθρώπους και με το πνευματικό φως που είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το λέγει ξεκάθαρα εις την αρχή του Ευαγγελίου του. Ο Κύριος Ιησούς ως προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Με την διδασκαλία του ο Κύριος εφώτισε τους ανθρώπους να γνωρίσουν ποια είναι η δόξα και το μεγαλείο του Θεού. Ο Κύριος μας εφανέρωσε και μας εφώτισε με το φως της Θρησιλείου Θεότητος.
αυτών των πολύτιμων θησαυρών της αληθινής θεογνωσίας, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός τον εμπιστεύθηκε σε εμάς τους αδυνάτους ανθρώπους με τα χωματένια και εύθραυστα σώματα. Υπάρχει όμως εις το Ευαγγέλιο δύναμις υπέροχη, η οποία αφενός μεν υπερνικά τα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά την διάδοσή του, αφετέρω δε φωτίζει τις διάνοιες των ανθρώπων και πείθει τις συνειδήσεις τους να το αποδεχθούν. Αλλά είναι φανερόν ότι αυτή η δύναμη δεν είναι δική μας, αλλά προέρχεται από αυτόν τον Θεό. Συμβαίνει λοιπόν παντού και πάντοτε να θλιβόμεθα και να στενοχωρούμεθα, χωρίς όμως οι εξωτερικές αυτές δυσκολίες να μας δημιουργούν αγωνιώδη στενοχώρια και να μας οδηγούν εις αδιέξοδον. Άλλοτε βρισκόμαστε σε απορία για το τι να κάνουμε, χωρίς όμως να απελπιζόμαστε και να μην βρίσκουμε μέσον σωτηρίας. Άλλοτε πάλι καταδιωκόμαστε από τους ανθρώπους. Ποτέ όμως δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Σε μερικές περιπτώσεις φαίνεται ότι νικούμαστε και τα χάνουμε. Παρά τα αυτά όμως, χάρισε στην δύναμη του Θεού, δεν χανόμαστε. Συνεχώς είμαστε περικεκλωμένοι από σοβαρούς κινδύνους, ώστε να νομίζουμε ότι θα πεθάνουμε, όπως και ο Κύριός μας Ιησούς απέθανε ως άνθρωπος επάνω στον Σταυρόν. Αλλά όπως ο Κύριος αναστήθηκε από τον τάφον ένδοξος και δυνατός, έτσι και εμείς, με την δύναμή Του και την χάρη Του, σωζόμαστε από τους κινδύνους. Με τον τρόπον αυτόν φανερώνεται η σταθνητά σώματά μας, η ακατάβλητη δύναμη του Αναστάντος Ιησού, η οποία παρεμβαίνει και μας σώζει από τον θάνατον που μας απειλεί. Αποτέλεσμα δε όλων αυτών είναι τούτο, ότι εμείς μεν οι Απόστολοι δοκιμάζουμε και υποφέρουμε τον κίνδυνο να θανατωθούμε και να πεθάνουμε. Σεις δε οι χριστιανοί απολαμβάνετε την πνευματική ζωή, η οποία προέρχεται από την κουραστική και γεμάτη από κινδύνους αποστολική δράση μας. Τι είναι δε εκείνο που μας κάνει να μην καμπτόμαστε και δηλιάζουμε μπροστά σε τόσους κινδύνους? Είναι η πίστη μας και η ελπίδα την οποία έχουμε εις την Ανάσταση των νεκρών. Το Άγιον Πνεύμα μας στηρίζει στην πίστη αυτήν, όπως άλλοτε στήριζε και εφώτιζε και τον προφήτην Δαβίδ, ώστε και εκείνος να λέγει εκείνο που έγραψε εις τους ψαλμούς, «Επίστευσα, δι' αυτό δε και ελάλησα». Έτσι και εμείς, επειδή πιστεύουμε εις όλα όσα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας εδίδαξε, δι' αυτό με θάρρος και παρησίαν ομολογούμεν και διακηρύττουμε την πίστη μας. Αυτή η πίστη μας κάνει να έχουμε απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν θα αναστήσει δι' αυτού και εμάς και θα μας βάλει στα δεξιά Του κατά την ημέρα της κρίσεως μαζί με εσάς. Ναι αδελφοί μου, μαζί με εσάς, διότι όλα προς χάριν σας γίνονται και η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού για τη δική σας σωτηρία έγινε. Προς χάριν σας απέθανε και αναστήθηκε και ανελήφθη. Προς χάριν σας και εμείς οι Απόστολοι υπομένουμε θλίψεις και κακοπάθειες και κινδύνους και θανάτους. Προς χάριν σας και η σωτηρία μας δια της παντοδυνάμου επεμβάσεως του Θεού. Με τον τρόπον αυτόν απολαμβάνουμε όλοι και εσείς και εμείς πλήθος ευεργησιών, ώστε από πολλούς ευεργετουμένους να αναπέμπεται συνεχώς και ακατάπαυστη και θερμή ευχαριστία προς τον Θεό και να δοξάζεται το Άγιον και προσκυνητόν όνομά Του. Εδώ τελειώνει αδελφοί μου η απόδοση του νοήματος και θα ακούσουμε τώρα το θαυμάσιο δοξαστικό των ένων της Κυριακής της Σαμαρίτιδος και θα επανέλθουμε.

ανεξάντλητο είναι, αδελφοί μου, το αποστολικό ανάγνωσμα που ακούσαμε σε σπουδαία νοήματα και διδάγματα. Ο χρόνος όμως δυστυχώς τρέχει γρήγορα και εξαντλείται. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να πάρουμε μερικά διδάγματα όσο μας επιτρέψει ο χρόνος. Ένα δίδαγμα καταπληκτικό είναι αυτό που αναφέρθηκε. Ο μεγάλος θησαυρός και τα οστράκινα σκεύη. Ο θησαυρός, ο πλούτος της θεογνωσίας, της σοφίας του Θεού, το θέλημα του Θεού, του θελήματος του Θεού. Όλα αυτά αποθηκεύονται σε έναν αδύνατο και φτωχό άνθρωπο. Εδώ είναι το μεγαλείο της αγάπης και της πανσοφίας του Θεού. Γι' αυτό διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος: έχουμε δε των θησαυρών τούτων ενωστρακίνη σκεύηση. Κάθε χριστιανός είναι πλούσιος, διότι έχει τον πλούτον της θεολογίας, έχει τον πλούτον του φωτισμού του Θεού. Ας είναι φτωχός, ας είναι άσημος, ας είναι ένας άνθρωπος που δεν του δίνει κανείς σημασία. Εφόσον είναι χριστιανός, έχει την χάρη, έχει τον πλούτον της χάριτος, έχει το μεγαλείον της θεογνωσίας, γνωρίζει το θέλημα του Θεού και αγωνίζεται να ζει κατά το θέλημα του Θεού. Μέγα λοιπόν θαύμα το ότι εμπιστεύεται ο Κύριος των θησαυρών στα αδύνατα, στα έθραυστα, στα οστράκινα σκεύη, στους απλοϊκούς ανθρώπους. Να εκτιμήσουμε λοιπόν αυτόν τον θησαυρόν και να προσπαθούμε όσο μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε προς σωτηρία μας. Έχουμε και ένα δεύτερο δίδαγμα, σπουδαίο και επίκαιρο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φτηνοχωρείται, που να μην βασανίζεται, που να μην ταλαιπωρείται, που να μην αντιμετωπίζει προβλήματα και δυσκολίες και διωγμούς και πικρίες. Το μυστικό να αντιμετωπίζει όλα αυτά με θάρρος και ψυχραιμία μας το δίνει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ακριβώς ζούσε μέσα σε τέτοιες δυσκολίες. Τι μας λέει? Εμπαντή θλεβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού εξαπορούμενοι. Εμείς οι Απόστολοι, λέει, θλιβόμαστε σε κάθε τόπο και σε κάθε περίσταση και αντιμετωπίζουμε εξωτερικές δυσκολίες πολλές. Κινδυνεύουμε να πάσα στιγμή να πεθάνουμε, να θανατωθούμε. Και όμως, λέει, όλα αυτά δεν μας δημιουργούν αδιέξοδο και αγωνιώδη στενοχώρια. Φτάνουμε σε απορία, χωρίς όμως και να απελπιζόμαστε ή να αποστηριχθούμε ποτέ τα μέσα και τους πόρους της σωτηρίας. Πάντοτε ελπίζουμε, δεν μας εγκαταλείπει ποτέ η ελπίδα. Αυτό είναι το μεγαλείο των Αγίων Αποστόλων. Ενώ αντιμετώπισαν τόσο δύσκολες καταστάσεις, ενώ εκινδύνευαν πάσα στιγμή, εν τούπης δεν απελπίζονταν, δεν στενοχωρούνταν, δεν τους κατελάμβανε αγωνία και άγχος και απελπισία, αλλά προχωρούσαν με την ελπίδα εις τον Κύριο. Να λοιπόν τι μας προσφέρει η ελπίδα εις τον Κύριο. Αυτή την ελπίδα πρέπει να καλλιεργήσουμε κι εμείς. Ζούμε σε έναν κόσμο με πολλά προβλήματα και δυσκολίες και αντιμετωπίζουμε καθημερινώς πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα, πολλούς κινδύνους. Ας βλέπουμε τον Κύριο και ας ενθυμούμαστε το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων και τότε δεν θα μας καταβάλουν όλα αυτά, αλλά μέσα από όλα αυτά θα προχωρούμε για να φτάσουμε στο τέρμα μας, στο σκοπό μας, που είναι να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί μου αδερφοί, που παρακολουθούσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν. Σήμερα απήγγειλε την Αποστολική Περικοπή ο ιεροψάλτης κύριος Ιωάννης Τσολάκης και έψαλε ο γνωστός μας άρχον πρωτοψάλτης κύριος Φώτης Κετσετζής.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε αναλυτικά όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για την εγκυρότητα της χειροτονίας υποψηφίου κληρικού. Σήμερα θα ήθελαμε να συνεχίσουμε την ενασχόλησή μας με αυτό το θέμα όσον αφορά τις συνέπειες της κτήσεως της κανονικής ιεροσύνης, τι συνέπειες έχει αυτή όταν κάποιος γίνει κληρικός και τι καθήκοντα και υποχρεώσεις έχει. Αλλά πριν προχωρήσουμε στην εξέταση αυτού του θέματος, θα ήθελα πολύ επιγραμματικά να δούμε και ποια είναι τα προσόντα του χειροτονούντος. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να έχει ορισμένες προϋποθέσεις αυτός που θα γίνει, αλλά και αυτός που χειροτονεί πρέπει, κατά τους κανόνες της Εκκλησίας, να είναι πραγματικός επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, να έχει δηλαδή κανονική για αυτός χειροτονία και αποστολική διαδοχή, να είναι κανονικός χειροτονημένος και κανονικός εγκατεστημένος εις το θρόνο του, στη Μητροπολή του. Προσωπικός και τοπικός να είναι αρμόδιος, δεν πρέπει να είναι καθυρημένος, δεν πρέπει να είναι αιρετικός ή σχισματικός και δεν πρέπει να είναι παρετημένος. Επίσης δεν μπορεί να είναι αυτοχειροτόνητος. Αναλόγως λοιπόν της καταστάσεως του χειροτονούντος, η χειροτονία είναι δυνατό να είναι κανονική, ισχυρά και έγκυρη, εάν ο χειροτονήσας αρχιερεύς έχει τα οσάνω προσόντα τα οποία ανέφερα. Να είναι αντικανονική και ανίσχυρη, εάν ο χειροτονήσας αρχιερεύς δεν έχει τα προσόντα αυτά. Και αν ο χειροτονήσας εχειροτώνησε παρενορίαν, δηλαδή εκτός της περιφέρειάς του κληρικό ή μοναχό υποκείμενο σε άλλη δικαιοδοσία ή επίσκοπο, το ελάττωμα αυτό της παρενορίαν, όπως λέγεται στην εκκλησιαστική ορολογία χειροτονίας, έρεται μόνο με την έγκριση

των υστέρων του κατατόπων αρμοδίου επισκόπου ή δια της εκ των προτέρων συνενέσεώς του. Ο ηγούμενος ενός μοναστηριού, μόνο με την άδεια του επισκόπου, εάν είναι ιερομόναχος, μπορεί να προβαίνει στη χειροθεσία που, όπως αναφέραμε τις προηγούμενες εκπομπές, τη χειροθεσία την κάνει και ο Μητρο Επίσκοπος, αλλά και ο ηγούμενος αναγνωστών και υποδιακόνων, αλλά μόνο μέσα στη μονή του. Αυτό λέει ο έκτος κανόνας του Αγίου Νικηφόρου, το ομολογητή, όχι εκτός μονής. Ο έχων ευχήν ηγουμένου, πρεσβύτερος όν, χειροθετεί αναγνώστην και υποδιάκονων, μόνον εν τη ιδία αυτού μονή. Ας δούμε τώρα τις γενικές συνέπειες ως προς την ιεροσύνη. Όταν κάποιος χειροτονηθεί από κάποιον κανονικό επίσκοπο και αρμόδιο, όπως προείπα, τι κάνει αυτός? Εγκαθίστασε σε έναν από τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης, ο μεν διάκονος και πρεσβύτερος ή στη μονή ή στην ενορία στην οποία τον χειροτονεί ο Μητροπολίτης, ο δε Μητροπολίτης εγκαθίσταται στη Μητρόπολη στην οποία τον, για την οποία τον χειροτόνησε και τον εγκατέστησε η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της χώρας του τόπου τον οποίο αναλαμβάνει να διαπημάνει. Η εγκατάσταση αυτή γίνεται με τη χειροτονία στην ενορία, στη μονή, στην επισκοπή. Μια άλλη γενική συνέπεια ως προς την ιεροσύνη είναι ότι δεν επαναλαμβάνει τη χειροτονία στον ίδιο βαθμό όταν έχει τελεστεί κανονικός από κανονικούς επισκόπους. Εάν επαναληφθεί από κάποιον άλλον η χειροτονία, ο χειροτονήσας και ο αναχειροτονηθής καθερούνται. Το λέει ο 68ος Αποστολικός Κανόν. Εξαίρεση γίνεται όταν η πρώτη χειροτονία έχει γίνει μόνο από αιρετικό ή σχισματικό επίσκοπο, η οποία και δεν θεωρείται χειροτονία. Ένα απλό παράδειγμα: ένας κληρικός από την Εκκλησία της Ρωσίας ή της Ρουμανίας, όταν έρθει να υπηρετήσει εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος, δεν ξαναχειροτονείται, διότι είναι ισχυρή η χειροτονία του μέσω της κοινωνίας που έχει η Εκκλησία της Ελλάδος με τις Ορθόδοξες αυτές Εκκλησίες. Μόνο αν επανέλθει από σχισματικές ομάδες θα ξαναχειροτονηθεί και θα εγκατασταθεί στο βαθμό στον οποίο έρχεται και στον οποίο θέλει να εγκατασταθεί. Δεν μετατίθεται όταν έχει εγκατασταθεί ο επίσκοπος, πρεσβύτερος ή διάκονος, εκτός εάν υπάρχουν πνευματικοί λόγοι τους οποίους θα κρίνει ο Μητροπολίτης για την πρόοδο των χριστιανών, για την προαγωγή των σκοπών της Εκκλησίας, προβλέπει ο καταστατικός χάρτης, ειδικές διατάξεις και για την εκούσια μετάθεση των ιερέων και των διακόνων και την αναγκαστική χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εάν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις διάφορες ενορίες, υπάρχει τρόπος διαδικασία μεταθέσεως, και στους μεν επισκόπους η μετάθεσή τους από μία επισκοπή σε άλλη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για αυτή την εκλογή. Επίσης δεν υποβιβάζεται από ανώτερο σε κατώτερο βαθμό. Αυτό το προβλέπει ο 29ος κανόνας της 4ης Οικουμενικής Συνόδου. Και επίσης δεν προβλέπεται παραίτηση από την ιεροσύνη. Το μυστήριο της ιεροσύνης θεωρείται ως ανεξάλειπτο. Κατά τη θεωρία αυτή δηλαδή, η χειροτονία δεν εξαλείπεται και αν ο καθαιρεθής ιερεύς αποκατασταθεί, δεν επαναλαμβάνεται η χειροτονία. Εάν κάποιος κληρικός για οποιοδήποτε παράπτωμα καθαιρεθεί και απονεμηθεί χάρη σε αυτόν, όταν επανέρχεται δεν γίνεται καμία ιδιαίτερη τελετή, αλλά αμέσως θα αναλαμβάνει υπηρεσία και λειτουργεί χωρίς να επισέλθει κάποια άλλη διαδικασία. Υπάρχει όμως εδώ, σε αυτό το λεπτό ζήτημα της επαναφοράς μετά την καθαίρεση, εάν έχει καθαιρεθεί για παραπτώματα τα οποία, όπως ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή, δεν του επιτρέπουν να χειροτονηθεί και δεν είχαν αποκαλυφθεί, φυσικά δεν μπορεί να επανέλθει. Η επαναφορά γίνεται με την αίτηση απονομής χάριτος. Επομένως, κάποιος καθαιρεθής κληρικός επανέρχεται μόνο εάν έχει διαπράξει αδικήματα για τα οποία επιτρέπεται να γίνει κάποιος κληρικός, όχι για κάποια αδικήματα για τα οποία δεν του επιτρεπόταν να γίνει κληρικός. Αν ήταν μοιχός, δεν μπορεί να επανέλθει. Εάν έκλεψε, δεν μπορεί να επανέλθει. Αν έχει σκοτώσει, δεν μπορεί να επανέλθει. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των χειροτονηθέντων κληρικών γενικώς. Πρώτον, πρώτιστη
είναι να προσεύχεται αδιαλείπτως και να φροντίζει αδιάκοπα υπέρ των ψυχών των πιστών ως λόγων αποδόσων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Αυτή η προσευχή είναι πρώτη στο καθήκον όλων. Προσευχόμεθα όλοι, όλοι οι κληρικοί όλων των βαθμίδων υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών ακαταπαύστος σε όλες τις ιερές ακολουθίες. Δεύτερον, να διατηρείται αμόλυντος από τον κόσμο και από την αμαρτία του κόσμου. Το λέει 25ος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου και των Αγίων Αποστόλων. Να μη συνάπτει γάμο μετά τη χειροτονία. Μετά τη χειροτονία δεν γίνεται ο κληρικός να ξαναπαντρευτεί, έστω και αν χάσει τη γυναίκα του, μείνει χείρος δηλαδή από θάνατο. Δεν επιτρέπεται ο γάμος μετά τη χειροτονία, και αυτό δεν είναι μόνο στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά είναι πανορθόδοξη άποψη και τακτική την οποία ακολουθούν όλες οι ορθόδοξες ανά τον κόσμο εκκλησίες, και είναι και ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει μελλοντικό διάλογο των ορθοδόξων εκκλησιών που θα θέλαν να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πραγματικό και πολύ κέριο. Αλλά σήμερα, υπό τις προϋποθέσεις τις σημερινές, δεν επιτρέπεται να συναυθεί γάμος μετά τη χειροτονία. Εάν η σύζυγος κάποιο πρεσβυτέρου ή διακόνου υποπέσει σε μοιχεία, οφείλει ο κληρικός αυτός να τη διαζευχθεί. Εάν όμως θέλει να συζεί μαζί της, οφείλει να παραιτηθεί από τη θέση του. Αυτό λέγει ο 8ος κανόνας της Νεοκαισαρίας. Είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο προβλέπεται ότι πρέπει ο κληρικός να δώσει διαζύγιο. Δεν μπορεί να δώσει για κανέναν άλλο λόγο διαζύγιο. Ο μοναδικός λόγος που προβλέπεται στους ιερούς κανόνες διαζυγίου είναι εάν η παπαδιά, η πρεσβυτέρα, είχε υποπέσει σε μοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να τη συγχωρήσει ούτε να τη δεχθεί. Είναι ρητός και απαγορευτικός ο κανόνας. Πρέπει να την απολύσει. Εάν λέει θέλει να συζεί μαζί της, οφείλει να παραιτηθεί από κληρικός, αναφέρει ο κανόνας. Και είναι ο μοναδικός λόγος διαζυγίου αυτός που προβλέπεται εις τους ιερούς κανόνες.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του χειροτονηθέντος κληρικού. Μια άλλη υποχρέωσή του είναι να ανατρέφει τα παιδιά του εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Να μη συγκατοικεί, εάν είναι άγαμος κληρικός, με γυναίκες συνεισάκτους, εκτός βεβαίως από τη μητέρα του, την αδελφή του, τη θεία του ή κάποια ευσεβή ηλικιωμένη γυναίκα. Έτσι αναφέρει ο τρίτος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και ο πέμπτος της Πενθέκτης. Να φορεί την ορισμένη για τους κληρικούς αμφίεση, η οποία κάθε φορά καθορίζεται από την αρμόδια εκκλησιαστική αρχή. Να μην εξασκεί επίμεμπτα και ατιμωτικά επαγγέλματα. Παραδείγματος χάρη, να μην διατηρεί καπηλείο, να μην αναλαμβάνει τη διαχείριση των περιουσιών, την ίσπραξη των φόρων και τη διεξαγωγή εμπορικών επιχειρήσεων. Δεν μπορεί ο κληρικός, ούτε ο μοναχός, άγαμος ή έγαμος, να έχει την εμπορική ιδιότητα και να ασχολείται με τέτοια πράγματα, κοσμικές φροντίδες. Να μην έχει και να μην αναμειγνύεται σε κοσμικά και σε πολιτικά αξιώματα ή διοικήσεις. Πλήθος ιερών κανόνων προβλέπουν αυτές τις απαγορεύσεις. Κύριοι κανόνες είναι ο έκτος των Αγίων Αποστόλων, ο τρίτος της εβδόμης και ο τρίτος και ο έβδομος της τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Να μην καταφεύγει στα δικαστήρια τα κοσμικά για εκκλησιαστικές υποθέσεις, όχι για άλλες υποθέσεις που αφορούν προσωπικές υποθέσεις της οικογένειας του, στις οποίες απαιτείται να λαμβάνει και την άδεια της προϊσταμένης αρχής. Να μην χτυπά ούτε πιστούς ούτε απίστους για λόγους δήθεν παιδαγωγίας, πολύ περισσότερους με οργή. Αυτό το λέει ο 27ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Να αποφεύγει κάθε τύπο απάδη προς τη χριστιανική και μάλιστα την ιερατική του ιδιότητα, δηλαδή να μην παίρνει τόκους. Ο 17ος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Να είναι φιλάργυρος, να κλέβει. 25ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Τα αναφέρει αυτά που σας λέγω. Να βρίζει ο 74ος Αποστολικός Κανόνος, να βλασφημεί και να αισχρολογεί, να επιορκεί, πάλι ο 25ος του αναφέρει κανόνας των Αγίων Αποστόλων, να εγκυάται, αυτό το λέει ο 20ος των Αγίων Αποστόλων, και γενικότερα να συμμετέχει σε θεάματα και σε δημόσιες εμφανίσεις οι οποίες προσβάλλουν τη δημόσια εδώ και προκαλούν την ψυχική βλάβη των πιστών. Και όλα αυτά γιατί ο κληρικός πρέπει να είναι ανεπίληπτος κατά πάντα. Πέρα από αυτές τις γενικές υποχρεώσεις που πολύ έτσι επιγραμματικά ανέφερα και οι οποίες απορρέουν από το μυστήριο της ιεροσύνης, της χειροτονίας, έχει όμως και δικαιώματα ο χειροτονηθής κληρικός. Συντηρείται από τα εισοδήματα του ναού και από τους πιστούς. Αυτό το αναφέρει πάρα πολύ ο Απόστολος Παύλος σε όλες τις επιστολές του, στην πρώτη προς Κορινθίους και στην πρώτη προς Τιμόθεον. Φυσικά τότε, όταν έγραφε ο Απόστολος Παύλος, δεν υπήρχε άλλη ρύθμιση του οικονομικού του ζητήματος. Σήμερα η συντήρηση του κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος γίνεται με μισθοδοσία και οι κληρικοί έχουν και το δικαίωμα των λεγόμενων τυχερών, τα οποία επαφίανται στην διακριτική ευχέρεια και στη διάθεση των πιστών της Εκκλησίας. Επίσης απαλλάσσεται από ορισμένες υποχρεώσεις όπως της στρατιωτικής θητείας ή της ορκομοσίας στα δικαστήρια. Αντιόρκου, ο κληρικός κάθε βαθμίδος δίνει διαβεβαίωση στην ιερατική του ιδιότητα ότι θα πει την αλήθεια. Παρέχεται σε αυτόν ιδιαίτερη τιμητική θέση κατά τις διάφορες εορτές και συνάξεις. Και γενικώς πρέπει να απολαμβάνει τις τιμής από μέρους των λαϊκών για την ιεροσύνη του. Έχει το απαραβίαστο, δηλαδή απαγορεύεται κάθε προσβολή και δικοπραγία έναντι των κληρικών. Γενικώς θεωρούνται ιερά πρόσωπα οι κληρικοί και δεν μπορεί να δώσει ως κατάθεση ό,τι προέρχεται σε αυτόν από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ο επίσκοπος τώρα γενικότερα αναλαμβάνει μετά τη χειροτονία του και την εγκατάστασή του στη Μητρόπολη του όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τα οποία ανήκουν στην ιεροσύνη σύμφωνα προς την τριπλή εξουσία της. Το έργο αυτό το εξαστεί κυριαρχικό στην επισκοπή του, βεβαίως μέσα στα πλαίσια που καθορίζει η Αγία Γραφή, οι ιεροί κανόνες,
οι αποφάσεις των συνόδων στις οποίες ανήκει η Επισκοπή. Ανώτατο όργανο των Επισκόπων μιας τοπικής εκκλησίας, στην οποία και λογοδοτούν, είναι η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας αυτής. Ο Επίσκοπος έχει το δικαίωμα της ισοβιότητος βάσει των Ιερών Κανόνων, δυνάμει της οποίας η απομάκρυνσή του, η μετάθεσή του και η παρέτησή του μπορεί να γίνει μόνο με τη συγκατάθεσή του ή ύστερα από καταδικαστική απόφαση του αρμόδιου εκκλησιαστικού οργάνου. Ο πρεσβύτερος αναλαμβάνει και αυτός όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τα οποία ανήκουν στο βαθμό του για την ενορία στην οποία διορίζεται. Ο εφημέριος λογοδοτεί κατά πρώτο τον επίσκοπό του και κατ' επέκταση στη συνέχεια στην τοπική σύνοδο της εκκλησίας στην οποία ανήκει. Τα καθήκοντά του είναι γενικά ως τα ίδια με τα καθήκοντα του επισκόπου. Τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τα μυστήρια, τις ακολουθίες, προσεύχεται για τους πιστούς, αλλά δεν χειροτονεί ούτε χειροθετεί. Αυτό το δικαίωμα το έχουν, όπως προείπα, μόνο οι ηγούμενοι και μάλιστα μόνο για μοναχό, για διακονία μέσα στο μοναστήρι τους. Δεν προβαίνει ο πρεσβύτερος σε καθαγιασμό του Αγίου Μύρου, το οποίο χρησιμοποιείται κατά το μυστήριο του χρίσματος, δεν εγγενιάζει ιερούς ναούς, δεν καθιερώνει ιερά αντιμήνσια. Επίσης δεν προβαίνει σε κουρά μοναζουσών, ούτε δέχεται την εξομολόγηση των πιστών, εάν δεν έχει ειδική γραπτή άδεια είτε προφορική του οικείου ιεράρχου του. Και ο τρίτος βαθμός, ο διάκονος, είναι ο βοηθός του επισκόπου και κατ' επέκταση του πρεσβυτέρου στην εκκλησία και στο ναό όπου υπηρετεί, όπως αυτό αναφέρεται στο 18ο κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο διάκονος δεν μπορεί να επιτελέσει μόνος του κανένα μυστήριο, τίποτα, μόνο είναι βοηθός του επισκόπου και του πρεσβυτέρου και εκτελεί και όποια διακονία άλλη ιερατική του αναθέσει ο πρεσβύτερος στην ενορία του οποίου ανήκει ή ο επίσκοπός του. Άλλη μια άλλη εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξετάσαμε τα θέματα των δικαιωμάτων των κληρικών και των υποχρεώσεών τους. Ο Κύριος μας και η Παναγία μας να είναι βοηθός και αρρωγός μας στη ζωή μας.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 25 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Τι 25 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως, της τιμίας κεφαλής του Αγίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

από γης καθώς πηγή του παραδείσου, κεφαλή θεοφιλήση του προδρόμου, ρήθρα βλύζει χάριτος και θαυμάτων τανάματα νέμι πάση της χρήζουση. Προσέλθομεν ουν πάντες και αντλήσομεν προθήμος εκ ταύτης των ιαμάτων τους θείους κρουνούς. Αρδεύει γαρ ψυχάς ένα δωρεές αενάης και κατακλίζει σωμάτων πόνους και πάσα νόσων ευθέντος αίρι. Ταυτινούν πόθο μέλψομεν και πίστη ασπασόμεθα σεμνός περιπτυσσόμενη και άσμασιν ως στέμαση στέψομεν ταύτην πιστή. Προκαθάρωμεν ημών κοιλίδας νοητάς και εν θέης αρετές κοσμήσομεν ψυχάς και βοήσομεν στερός Χριστού σοφέ βαπτιστά σώσον πάντας ημάς.

25 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά την τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αλήθεια εκ της γης, η κεφαλή ανατύλασα του Βαπτιστού σου Χριστέ, το ψεύδος απείλασεν, αιρέσεον έλυσεν των πικρών χειμώναν και των κόσμων κατεφώτισεν. Τα σκεφαλά των εχθρών υπό τους πόδας συντρίβεσθε, του βασιλέως ημών ικέτευε πρόδρομε, πόθο την τιμίαν σου κεφαλήν τιμώντος την ηρώδην στυλιτεύσασαν. Αντλήσατε φωτισμόν και χάριν Θεού και έλεος και κεφαλήν και ψυχήν πιστός αγιάστητε, κεφαλή προς ψάβοντες του της θείας κάρας αψαμένου εν της είδασι.

σκέφτε την τιμίαν κεφαλήν, την αποτμηθήσαν το ξύφι του βαπτιστού, η πιστή σήμερον τιμήσομεν, εν τη ευρέση αυτής υπατώντες ενάσμαση, γεραίροντες πόθο, χάριτας προχέουσαν των γιαμάτων ημίν, ειν περολυρώδης ηρώδης πάλε προαπέτεμεν ίστρο τη ηρωδιάδη συμπλεκόμενος. Ως περεκμετάλλων ο χρυσός ούτως εκ της γης, του προδρόμου η κεφαλίδα δουχή σκεύει διαλάμπουσα, και φθεγκωμένη τρανός του ηρώδου ελέγχουσα μοιχείαν και φόνων. Έγλι δε φωτίζουσα τας διανοίας ημών, ειν περασπαζόμενη πίστη σήμερον τιμήσομεν ύμνης, ως υπερ ημών Θεό πρεσβεύουσαν.

Χριστός θείων θησαύρισμαν εγκεκριμένον τη γη. Χριστός απεκάλυψεν την κεφαλήν σου ημίν προφήτα και πρόδρομε. Πάντες σουν συνελθόντες εν τη ταύτη ευρέση. Ας μας η θεηγόρης των σωτήραν υμνούμεν, των σώζονταν ημάς εκ φθοράς. Τέση και εσύ Ιησού.

Μάκαρη Ιωάννη πρόδρομε, υπερηλίου αυγά σαν ατήλα σαΐστραψεν εκ της γης η κάρα σου και πιστούς κατελάμπρινεν. Ινός περθείων θησαυρών έχοντες πλουσίαν χάριν απαριόμεθα, αγιαζόμενοι και ψυχάς και σώματα και λογισμούς και πανηγυρίζοντες σε μακαρίζομεν.

τρίτην τέλουμεν φανέρωσιν σου τη σεπτής κεφαλής ειν τριάς εστεφάνωσεν εκτμηθήσαν ένδοξε δια ζήλων των ένθεων και τη ευρέση ταύτης αγάλλονται αγγέλων τάξης μαρτύρων σύλλογος θείοι Απόστολοι και προφήτε άπαντες μεθόνιμον πάντοτε μνημόνευε Κυρίου πρόδρομε.

25 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως της Θυμίας Κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Φωνήβω όντως γης μιχό και κρυμμένη, της γης ραγίσης πάση νύχης εν ξένος. Φωνήβω όντως, δηλαδή η τιμία κεφαλή του προδρόμου, κρυμμένη στα βάθη της γης, ήχησε προς όλους κατά τρόπο θαυμαστό και μεγαλόπρεπο, αφού η γη ράγησε. Η τιμία και αγία κεφαλή του προδρόμου, η οποία ήταν κρυμμένη προπολού μέσα στη γη, αναφάνηκε από τους κόλπους της, όπως αναφαίνεται ο χρυσός από τα μεταλλεία. Τούτη τη φορά όμως δεν ήταν κλεισμένη σε στάμνα όπως τις προηγούμενες φορές, αλλά ήταν μέσα σε αργυρό αγγείο και σε τόπο ιερό. Αποκαλύφθηκε δε με πληροφορία που έδωσε κάποιος ιερέας. Η τιμία κεφαλή βρέθηκε στα κόμματα της Καπαδοκίας. Μετά την έβρεσή της μεταφέρθηκε στην βασιλίδα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί την υποδέχτηκαν με απερίγραπτη χαρά και επισημότητα ο αυτοκράτορας, ο πατριάρχης και ο πιστός λαός, και αφού την προσκύνησαν με ευλάβεια και σεβασμό, την απέθεσαν σε τόπο ιερό.

Συχνά οι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, δείχνουν ένα σεβασμό προς τους γονείς και εν ζωή αλλά και όταν ακόμα έχουν πεθάνει. Θυμούνται τα λόγια τους, εφαρμόζουν τις συμβουλές τους, κρατούν διάφορα κοιμήλια, αναρτούν τη φωτογραφία τους στον τοίχο, τους μνημονεύουν στις συζητήσεις με νοσταλγία, χαρίζουν το όνομά τους στα παιδιά τους, περιποιούνται τον τάφο τους, δωρίζουν χρήματα στα φιλόπτωχα υπεραναπαύσεως της ψυχής τους. Δίνουν το όνομά τους στον ιερέα προς μνημόνευση και τι δεν κάνουν προκειμένου να δείξουν την αγάπη τους. Αλλά αν δικαιολογούνται αυτές οι ενέργειες διότι πράγματι προϋποθέτουν λεπτές και εξευγενισμένες ψυχές, πόσο μάλλον είναι δικαιολογημένη η Εκκλησία για την τιμή που αποδίδει σε ορισμένα πρόσωπα κοινής αποδοχής, εκτιμήσεως και αγάπης, όπως είναι τα πρόσωπα των Αγίων της. Οι Άγιοι, αγαπητοί ακροατές, είναι η χαρά των χριστιανών και μόνο η μνήμη του ονόματός τους προκαλεί ωφέλεια πνευματική. Έτσι και η χαρά της Εκκλησίας για την τρίτη έβρεση της Κάρας προς φιλεστά του τέκνο της, του Τιμίου Προδρόμου, που πρόσφερε ύψιστη και μοναδική υπηρεσία στο σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου, είναι εντελώς δικαιολογημένη. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτήν προς τιμή του αγιωτέρου ανδρός που γεννήθηκε ποτέ από γυναίκα, ας μνημονευθεί εδώ ένας μόνο λόγος του. Ποιος από όλους? Ας μνημονευθεί το γεννικό προς όλους και ολιγόλογο καθημερινό κηρύγμά του. Μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών. Αν λοιπόν μπορούσε να μιλήσει η Αγία Κάρα του Τιμίου Προδρόμου, θα μας έλεγε: άνθρωποι του 20ου αιώνα, του απατεώνα, μετανοείτε, υπερήφανοι, αλαζόνες, βλάσφημοι, φιλάργυροι, αχάριστοι, φύλαφτοι, άστοργοι, συκοφάντες, προδότες, φιλίδωνοι, ασελγείς, μοιχοί, πόρνοι, υποκριτέ, μετανοείτε. Μην αυταπατάστε ότι αργεί να έρθει ο Κύριος. Ίγκυκεν η βασιλεία των ουρανών, ίγκυκεν η ώρα της κρίσεως. Προλάβετε να εγγραφείτε στη βασιλεία του. Ζήσετε το υπόλοιπο της ζωής σας με ειρήνη και μετάνοια. Κλάψετε για τα αμαρτήματά σας, απαρνηθείτε τις ασεβείς και αμαρτωλές συνήθειές σας, αλλάξετε ζωή και παρουσιάστε έργα καλά, εξομολογηθείτε και καθαριστείτε από τον ηθικό ρήπο. Μην πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε κλέπτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσωσιν.

χέρις ιερά κεφαλή και φωτοφόρος και αγγέλισε δέσιμος, η ξύφη τμηθήσα πάλε και τμημικής ελεγμής ασελγίας έσχος διακόψασα, πηγή της θαύμαση τους πιστούς καταρδεύουσα ή του σωτήρος την σωτήριον έλευσην καταγγείλασα και την πτήση του πνεύματος πάλε κατανοήσασα, προς τούτον σκηνώσαντος της παλαιάστε και νέας ή μεσητεύσασα χάριτος. Χριστόν εκδισώπη τες ψυχές ημών δοθήνε το μέγα έλεος. Εν τι ευρέσει πρόδρομε της τιμίας σου κάρας, βασιλεύς ο φιλόχριστος πλέον γάνιτε υπερ τι εαυτού Πορφυρίδη, ον αμείβουτες νίκες εξύψους δυναμούμενων, και ημάς φορούρι σκέπε σούτες ευχές βαπτιστά πανέμφημε Ιωάννη, φεδρός πανηγυρίζοντας και τιμώντας σε πόθο.

βαπτιστής και πρόδρομος, ο επίγειος άγγελος, της παρανομίας ακριβής κατήγορος, τριάδος φανέρωσιν εν Ιορδάνη πριν κατηδών, τρίτον φανερή την κεφαλήν αυτού πάσιν, της πόθο μελωδούσιν, ιερείς ευλογείτε, λαός υπεριψούτε, Χριστόν εις τους αιώνας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κελεστίνου. Ανήκε και αυτό στην ηρωική εκείνη φάλαγγα του Χριστού που βάδισε με το σταυρό στον ώμο και σφράγισε με την αφοσίωσή του, με τη θυσία της ζωής του. Διακαής πόθος του Κελεστίνου ήταν η γρηγορότερη επικράτηση της αληθινής θρησκείας. Κήρυτε με θάρρος τα διδάγματα του Ευαγγελίου και καλούσε τους άπιστους να δεχτούν από αυτά το φως και να σώσουν έτσι τις ψυχές τους. Καταγγέλθηκε σαν υβριστής και ανατροπέας της ειδωλολατρίας και επειδή δεν μπόρεσαν να του αλλάξουν φρόνημα, τον σκότωσαν αφού τον μαστίγωσαν άγρια και διαπέρασαν τις πτέρνες του με πυρακτωμένο σίδερο.

25 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως, της τιμίας κεφαλής του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Φωνή βόντος γης μιχό και κρυμμένη, της γης ραγίσης πάση νύχης εξένος, η κάδιδε προδρομίο κάριν εύρον κατά πέμπτην. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτυρας Κελεστίνος, σιδήρωτας πτέρνας τρυπηθής, τελειούτε. Τι αυτή η μέρα Όσιος Αλβιανός, εν ειρήνη τελείω.

0: εορτήνε τη Ιανή Σεπτή Εκκλησία και ταύτην πρόδρομε λαμπρός επιτελήσει την κάραν σου τιμώσα και συνήθως κραυγάζουσα ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσι.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Θα ακούσετε ομιλία με θέμα ηθικοκοινωνικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης του καθηγητή κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη.
1: Το θέμα το οποίο επέλεξα να εισηγηθώ αφορά σε διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, τις ηθικοκοινωνικές διατάξεις. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή πρόκειται να είναι χωρία και θα αναφερθούμε σε πολλά χωρία, καλύτερα να έχω μπροστά μου το μικρόφωνο και να κάθομαι για να μπορώ να πω. Από την Παλαιά Διαθήκη και τη διδασκαλία των εντολών του Θεού, εμείς ξέρουμε συνήθως το Δεκάλογο. Βέβαια και αυτόν, τολμώ να πω, όχι ολόκληρο και όχι, ναι, πέρα της πληρότητος, με διάφορες έτσι εκδοχές. Μία από τις εκδοχές είναι ότι η πρώτη εντολή είναι «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου». Ως εξοικουδουλία σου εξ Αιγύπτου. Αυτό είναι εισαγωγικό, δεν είναι ο Δεκάλογος. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Σας έφερα ακριβώς μερικά χωρία να σας πω. Στο Λεβιτικό Φερυπίν, στο 18 κεφάλαιο, τρεις φορές ακούγεται πάλι, διαβάζουμε πάλι, «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός», μετά από εντολές. Στο 19 κεφάλαιο είναι περισσότερες οι αναφορές «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός». Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι δεν πρόκειται περί εντολής του Δεκαλόγου, αλλά περί αυτοπαρουσιάσεως του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης προς το λαό του. Από όπου, αφού δηλώνεται η αυθεντία του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, έρχονται οι εντολές. Η πρώτη είναι «Ουκ έσονται εις Θεοί έτεροι πλήν εμού», «Ουπ είσαι αυτό είδωλον ουδε μη προσκυνήσεις», είναι δύο μαζί, «Ουλείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω», «Μνήσει την ημέρα των Σαββάτων», «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου», θυμηθείτε το «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» και το «Μνήσει την ημέρα των Σαββάτων», γιατί έχουμε σχόλια να κάνουμε που είναι ενδιαφέροντα. Ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτύρεις κατ' του πλησίον σου μαρτύρια ψευδή, και στο τέλος ου κεπιθυμήσεις, συνετημένο το λέω, όσα το πλησίον σου εστί. Ίσως η σειρά δεν είναι η ορθή όπως παραδίδεται. Η ορθότερη θα ήταν να μπει το ου φωνεύσεις πριν από το ου μοιχεύσεις. Τέλος πάντων, όπως και αν έχει το πράγμα, οι εντολές είναι ίδιες και υπάρχουν δύο φορές. Η πρώτη φορά που υπάρχουν οι εντολές, όπως στο σώμα των εντολών ολόκληρο, είναι στο βιβλίο της Εξόδου 20 κεφάλαιο, στίχος 2 έως 17, και επίσης στο Δευτερονομίου 5 κεφάλαιο 6 έως 26. Αυτό το κεφάλαιο του Δεκαλόγου, είναι εκείνο το οποίο αφήνει τη σπραγίδα του επάνω σε όλες τις ηθικοκοινωνικές διατάξεις και σε αυτήν ακόμη την θεολογική διάσταση μιας διατάξεως περί της οποίας θα γίνει ιδιαίτερος λόγος. Μιλώντας για την νομοθετική λοιπόν, τις νομοθετικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, ηθικοκοινωνικές διατάξεις, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτές προϋποθέτουν και κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα ότι ο Θεός είναι ο Θεός ολοκλήρου του κόσμου και όχι μόνο του Ισραήλ. Αυτό εμέσως δηλώνεται όταν γίνεται αναφορά σε πάντα τα έθνη από τα οποία ο Θεός, τα πάντα τα έθνη από τα οποία ο Θεός επέλεξε τον άσημο λαό Ισραήλ. Υπάρχουν όμως και άλλες αναφορές. Μόνον για την περίπτωση του Θεού, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ο Ισραήλ. Έτσι, Κύριος ύψιστος στον Ψαλμό 46, στον Ψαλμό 46, 3, 8 και 9, Κύριος ύψιστος, φοβερός βασιλεύς μέγας, επί πάσαν την γη, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ευασίλευσε ο Θεός επί τα έθνη. Και μετά άλλος, στο τέταρτο βασιλιόν, εμίγαριστη πάσα, όχι, αυτό είναι στο, συγγνώμη, στο τέταρτο βασιλιόν είναι, στο κεφάλαιο 19, στίχος 15, Κύριο Θεός Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, σύ ο Θεός μόνος, εν πάσες τες βασιλείες της γης. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτός ο Θεός, ο οποίος είναι Θεός του σύμπαντος κόσμου, όλης της οικουμένης, οικουμένη με την πραγματική της διάσταση, δηλαδή αυτό που κατοικείται, οικουμένη. Αυτός, λέει ο Θεός, είναι ο Κύριος ολοκλήρου της γης. Εμίγαρ εστί πάσα η γη. Εξόδου 19:5. Στον Ψαλμό 23, ένα εξής, θυμούμεθα, αλλά το θυμούμεθα γιατί μόνο την τελευταία στιγμή της ταφής μας λέγεται «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Είναι ένα χωρίο το οποίο πρέπει πάντα το θυμόμαστε. Εμείς οι κάτοικοι της γης αυτής, ότι τίποτα δεν μας ανήκει εν τέλει. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Η τρίτη διάσταση που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για τις διατάξεις αυτές, για τις οποίες θα κάνει γενικότερος λόγος, είναι ότι ο Θεός προσδιορίζεται επανειλημμένος, όχι μόνο σε ένα ψαλμό, όπως φερειπίν στον Ψαλμό 102, «Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστής του ουδέιν στο ενώρα μηνύει» και τα λοιπά. Ή στον Ψαλμό 114:5, όπου ο Θεός λέγεται «ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος». Θα μιλήσουμε για αυτή τη δικαιοσύνη και πώς αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού οφείλουν να την εφαρμόσουν και οι άνθρωποι. Θα το δούμε. Στο βιβλίο των αριθμών, μέρος του Πεντατεύχου είναι, Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Ο Ισαΐας, εξ αφορμής του χωρίου «και δίκαιος ο Θεός», στο πρώτο του κεφάλαιο, στο στίχο 17, κάνει μία αυστηρά σύσταση στους συμπατριώτες τους, οι οποίοι παραπέουν. Και τότε παρέπει ο κόσμος, όπως και σήμερα. Τότε είχε ένα δικαιολογητικό, δεν ήξερε πολλά για τον Θεό. Σήμερα που ξέρουμε πολλά, επίσης παραπέουμε. Και δεν παραπέουν οι άλλοι, λέω παραπέουμε. Δεν βγάζω καν, δεν κάνω εξαιρέσεις. Λέει λοιπόν ο Ισαΐας στο στίχο 17, «Εξητήσατε κρίσιν, ρίσαστε αδικούμενον, κρίνατε ορφανό και δικαιώσατε χείραν». Έτσι ευθύς εξ αρχής ο Θεός γίνεται, εμφανίζεται σαφώς ως προστάτης των αδυνάτων. Κατεξοχήν αδύνατοι είναι βέβαια οι χείρες και τα ορφανά. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Αναφέρεται επίσης σε ένα πολύ ευαίσθητο, μάλιστα στους καιρούς μας και μάλιστα στην Ελλάδα, θέμα. των προσήλυτων, τους προσήλυτους. Προσήλυτοι δεν είναι εκείνοι τους οποίους προσπαθούν να τους κάνουν Εβραίους ή προσπαθούν να τους κάνουν Χριστιανούς. Προσήλυτοι θεωρούνται εδώ στην Παλαιά Διαθήκη όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν είναι αυτόχθονες, έρχονται απ' έξω και αισθάνονται ότι είναι μόνοι, αισθάνονται ότι είναι αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και πολλά άλλα. Επομένως συμπεριλαμβάνονται σε εκείνους που προστατεύει ο Θεός. Σας επιφυλάσσω εκπλήξεις για το πώς μιλεί ο Θεός για όλα αυτά που μιλάμε τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε, όταν μιλάμε για νομοθεσία της Παλαιάς Διαθήκης, ο κόσμος καλοπίστως τις περισσότερες φορές, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι κακόπιστοι άνθρωποι, κάνει το εξής. Ναι, οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντα. Αυτό θυμάται. Τίποτα άλλο από τον νόμο, τίποτα. Με πόση ευκολία πηδάμε το ουμιχεύσεις, ουφωνεύσεις. Και δεν είναι ο φόνος που θα πάω σκοτώσω κάποιον. Υπάρχει κάποιος άλλος φόνος. Όταν μέσα από τη μήτρα δολοφονούμε το δε βρέφος, το έμβριον. Πού το έχει εμπιστευτεί ο Δημιουργός? Μέσα στην ιδία της μητρός του. Πού αλλού θα μπορούσε να το εμπιστευτεί πιο ασφαλώς? Μόνο εκεί. Και τι γίνεται εκεί? Έκτρωσης. Δεν ξέρουμε λοιπόν, δεν θυμούμαστε τίποτα άλλο. Ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Όλα αυτά. Και ουκ επιθυμίσεις το πλησίον σου εστί. Και δεν πάμε στις άλλες εντολές, στις διατάξεις αυτές τις περίφημες για τις οποίες μιλάμε και ό,τι προφτάσουμε θα το πούμε. Λέει λοιπόν Έξοδος 22-21 και προσήλυτον ου κακώσετε ουδε μη θλίψετε αυτόν είτε γαρ προσήλυτη εν γη Αιγύπτο. Υπόμνησης, κάποτε είσαστε κι εσείς. Και πάλι στο στίχο 27 του 22ου κεφαλαίου της Εξόδου. Πάσαν χείραν και ορφανών ου κακώσετε. Εάν δε κακία κακώσετε αυτούς και κεκράξονται κατά βοήσωση πρόσμε, ακοή εισακούσω με τις φωνής αυτών και οργιστήσω με θυμό και αποκτενώ ημάς μαχαίρα και έσονται οι γυναίκες ημών χείρε και τα παιδιά ημών ορφανά. Σας φαίνεται ίσως, θα πείτε, το σκέφτηκα καλά αν έπρεπε να το διαβάσω ολόκληρο το χωρίο για την τιμωρία. Αλλά μην λησμονείτε ότι είμαστε στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, όπου και ο Μωυσής και όχι μόνο ο Θεός λέει ότι ο λαός είναι σκληροτράχυλος. Πολύ σκληροτράχυλος. Και δεν παίρνει από λόγια. Σε αυτό το λαό λοιπόν ο Θεός επισημαίνει, εάν κάνετε αυτό σας περιμένει μάχαιρα, βαρία τιμωρία από μένα, ναι, που είμαι υπερασπιστής των αδυνάτων. Δεν ξέρουμε, ούτε έχουμε κανένα γραπτό, εάν τελικά μετά από αυτή την προειδοποίηση τόλμησαν οι άνθρωποι να αδικήσουν χείρα. Πάντως, οπωσδήποτε, πάντοτε κάποια αδικία θα γίνει στους αδύνατους. Και προχωρώ για να δείτε μία εξαίρετη εντολή. Εάν δε αργύριον εκδανήσεις το αδελφό σου, όλοι μεταξύ τους είναι αδελφοί, τονίζεται αυτό επανειλημμένως, το αδελφός το πενιχρό, δηλαδή το φτωχό που δεν έχει. Εισακούσομαι λοιπόν το πενιχρό παρασύ, ουκ έστι αυτό κατεπήγον, μη βιαστείς να τα ζητήσεις πίσω, ουκ επιθύσεις αυτό τόκον, μη του βάλεις τόκον. Εάν δε ενεχείρασμα ενεχειράσεις το ημάτιον του πλησίον, του πάρεις το ημάτιον, πρόδισμον ηλίου αποδώσεις αυτό, εν τίνη κοιμηθήσετε. Εάν ούτως καταβοήσει πρόσμε, εισακούσομαι αυτού, ελεήμων γαρινή. Βλέπετε, το ελεήμων δεν είναι μοναχά στο ασυγχωρεί, αλλά και στο να ακούει τον πόνο των ανθρώπων, των αδυνάτων που θέλουν βοήθεια άνωθεν. Παρακάτω, ου παραδέξει ακοήν ματέαν, ου συγκαταθήσει μετά του αδίκου γενέστε μάρτης άδικος, ου προστεθήσει μετά πλήθους ώστε εκλίνε κρίσιν. Πας και εσύ με τους πολλούς για να δικηθεί κάποιος. Στο Εξόδου 23:9 υπάρχει μια πολύ πάρα πολύ σπουδαία διάταξης. Και προσήλυτον ου θλίψετε πάλι, ημείς γαρ είδατε την ψυχή του προσήλυτου. Αυτή γαρ προσήλυτη, πάλι το λέει δεύτερη φορά, είτε εν γη Αιγύπτου. Και παρακάτω πάλι στο 23ο κεφάλαιο του Ισαΐα, για όσους σημειώνουν 6 έως 8 στίχος, ου διαστρέψεις κρίμα πένιτος εν κρίση αυτού, από παντός ρήματος αδίκου αποστήσει, αθώων και δίκαιων ουκ αποκτενείς, και ου δικαιώσεις, προσέξτε τώρα, και ου δικαιώσεις τον ασεβή ένεκα δώρων, και δώρα ου λείψη. Τα γαρ δώρα εκτυφλεί οφθαλμούς βλεπόντων και λιμένεται ρήματα δίκαια. Τα λέει όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις που μας ενδιαφέρουν και θέλω να τις πούμε. Εξ έτης περί στην γη σου και συνάκρις τα γεννήματα αυτής. Το δε εβδόμο άφεσιν ποιήσεις και ανήσεις αυτήν και έδονται η πτωχή του έθνους σου. Τα δε υπολοιπόμενα έδεται τα άγρια θηρία, ούτε ο ποιήσεις τον αμπελώνα σου και τον ελαιώνα σου. Και υπάρχει μία επανάληψη με άλλα στοιχεία πρόσθετα στο Λεβιτικό 19:9-10. Και εκθεριζόντων ημών των θερισμών της γης ημών, ου συντελέστε των θερισμών ημών του αγρού σου, εκθερίσε, και τα αποπίπτοντα του θερισμού σου ου συλλέξεις, και τον αμπελώνα σου ουκ επανατριγήσεις, ουδε τα σρόγας του αμπελώνου σου συλλέξεις, το πτωχό και το προσιλήτο καταλήψεις αυτά. Και πάλι, εγώ ημί Κύριος ο Θεός σου. Και μια άλλη διάταξη μας συγκινεί πολύ. Εάν κτίσει πέδα Εβραίων, εξ έτη δουλεύσει, το δε εβδόμου έτη απελεύσετε ελεύθερος δωρεάν. Και κάτι άλλο. Εξ μέρας ποιήσει τα έργα σου. Τη δε ημέρα τη εβδόμη ανάπαυσης. Κοιτάξτε τι συγκινητικό. Ή να αναψύξει, να έχει αναψυχή, ο Υιός της παιδίσκης σου, της δούλης σου, το παιδάκι, να χαρεί τη μανούλα του. Και ο προσήλυτος ενσύ. Και μια άλλη διάταξη που είναι πολύ συγκινητική. Δεν αφορά ανθρώπους, αλλά αφορά το ζωικό βασίλειο. Και θα δείτε πόσο τρυφερή είναι. Ουχ εψίσεις άρνα, δεν πρέπει να ψήσεις το αρνάκι. Εγάλακτη μητρός αυτού, στις μανούλας του το γάλα. Μην μου πείτε ότι δεν είναι πολύ συγκινητικό. Και πάμε σε κάτι άλλο. Ού μισήσεις των αδελφών σου τη διανία σου. Μέσα σου μην σκεφτείς κακά για τον αδελφό σου και τον μισήσεις. Ο αδελφός σου, ο δίπλα σου, εάν δεν συναντήσεις το βοή του εχθρού σου, προσέξτε, συμβουλή πώς να γίνετε, να φιλιώσετε με κάποιον που έχετε τσακωθεί. Εάν δεν συναντήσεις το βοή του εχθρού σου ή το υποζυγείο αυτού, πλανωμένης, αποστρέψας, αποδώσεις αυτό. Εάν δεν είδεις το υποζύγιο του εχθρού σου πεπτοκός υπό τον γόμον αυτού, ου παρελεύσει αυτού, αλλά συναρείς αυτό με ταυτού. Αν είναι δυνατόν να διαρκέσει μετά η έχθρα, όταν από τη μεριά του ενός γίνεται μια τέτοια χειρονομία προς τη μεριά του άλλου. Και πηγαίνουμε, όπως σας είπα, να θυμηθούμε, αφού περάσαμε την 7η ημέρα, το Σάββατο, και τις εφαρμογές που έχει, ας κοιτάξουμε τώρα λιγάκι τον πατέρα και τη μητέρα. Έκαστος πατέρα αυτού και μητέρα αυτού φοβήστο. Προσέξτε, δεν πρόκειται περί του φόβου, πρόκειται περί του σεβασμού, του μεγάλου σεβασμού. Και το φοβήστε των Θεών, λέει, μιλάει πρωτίστως για το σεβασμό το βαθύτατο προς το Θείον. Άνθρωπος, ως αν κακός είπε τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, θανάτου θανατούς του. Ποιο είναι αυτό το κακός είπε, περί ποιου πρόκειται? Πρόκειται περί της βλασφημίας, βλαστημίσει τον πατέρα του. Ως τύπτη πατέρα αυτού ή μητέρα αυτού, θανάτου θανατούς του. Και μία άλλη που αφορά στην τάξη των όπου ανήκω, των υπερηλίγων. Από προσώπου πολιού εξαναστήσει και τιμήσεις πρόσωπον πρεσβυτέρου και φοβηθήσει το Θεόν. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Βλέπετε πόσες φορές έχετε αυτή η αυτοπαρουσίαση του Θεού, ώστε να δώσει Κύριος σε κάθε διατάξεις από αυτές. Και να πάμε για κάτι άλλο. Ου καδικήσεις των πλησίων σου και ου χαρπάσεις και ου μη κοιμηθήσετε ο μισθός του μισθωτού σου παρασύ έως πρωί. Τις διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχουν δύο διατάξεις οι οποίες είναι στην Παλαιά Διαθήκη μεν, αλλά αυτές που είναι στην Παλαιά Διαθήκη διατάξεις πρέπει να πούμε ότι αφορούν στην Καινή Διαθήκη, και θα δούμε πώς χρησιμοποιούνται από τον Κύριο και πώς χρησιμοποιούνται και από τον Απόστολο Παύλο. Έτσι μια βραχία ματιά. Η πρώτη από αυτές είναι το περίφημο Σεμά Ισραήλ. Άκουε Ισραήλ. Έτσι παραδίδεται. Άκουε Ισραήλ. Είναι η ομολογία πίστεως του αρχαίου Ισραήλ και του συγχρόνου. Υπάρχει στο Δευτερονόμιο, τελείως ευνίδια, πουθενά αλλού, προσέξτε, πουθενά αλλού, στο Θεσσαλονίκη 6ο κεφάλαιο, στίχος 4 έως 6. Αλλά έχει και Συνέχεια, στίχος 7 και 9, θα σας το διαβάσω. Άκου, Ισραήλ. Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι εστί. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου, και έστε τα ρήματα ταύτα όσα εγώ εντέλω μέση σήμερον εν τη καρδία σου και εν τη ψυχή σου. Συνεχίζοντας λέει, και προβιβάσεις, στίχος 7-9, και προβιβάσεις αυτά του Υιού σου και λαλήσεις αυτής καθήμενος εν οίκο και πορευόμενος εν οδό και κοιταζόμενος, ξαπλωμένος και διανιστάμενος, και αφάψεις αυτά εις σημείων επί της χειρός σου, και έστε ασάλευτον προ οφθαλμών σου, και γράψετε αυτά επί τας φιλιάς των οικειών ημών και των πυλών ημών. Αυτός, θα τολμήσω να σας πω, θα τολμήσω να σας πω ότι είναι πάνω από το δεκάλογο. Όχι όμως μόνος του, με κάτι άλλο ακόμη. Και θα προσπαθήσω να το στήριξω αυτό που λέω. Υπάρχει μία άλλη διάταξη. Καταρχήν, μία και μοναδική φορά υπάρχει αυτό. Εδώ, στο Δευτερονόμιον, στο κεφάλαιο 6, στίχος 4 έως 6. Στο βιβλίο Λεβιτικών, στο 19,

συμφέροντος προς τον προσήλυτο, στο ίδιο 19ο κεφάλαιο, εάν δε της προσέλθει ημίν προσήλυτος εν γη ημών, ου θλίψετε αυτόν, όσο αυτόχθονεν ημίν έστε ο προσήλυτος ο προσπορευόμενος προς ημάς, και αγαπήσεις αυτόν ως αυτόν, ότι προσήλυτη εγεννήθητε εν γη Αιγύπτο. Είναι μια έξαρσης. Φεύγει από το συμπατριώτη και πηγαίνει σε εκείνον που ήρθε από μια ξένη χώρα και προσπαθεί να βρει στο ήλιο μοίρα. Όμως εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει το αγαπής των πλησίων σε αυτόν. Ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η θέση των δύο αυτών εντολών στη Καινή Διαθήκη. Ας σας θυμίσω λοιπόν που τα έχουμε συναντήσει. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον υπάρχει εξής. Ερωτάτε από κάποιον, διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο? Και στο 22 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, στίχος 37 έως 40, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη η καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή, αγαπήσεις των πλησίων σου σε αυτόν. Εν ταύτες τες δυσί εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται. Ματθαίου 22, 37, 40. Θεωρούμε ότι η καλύτερη απόδοση αυτής της συναντήσεως είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, αρχαίο Ευαγγέλιο. Και προσελθόν εις των γραμματέων, ειδών ότι καλώς αυτής απεκρίθη, επιρώτησεν αυτόν και είπεν, ποια έστι πρώτη πάντων εντολή? Δεν προσφωνεί καθόλου το Χριστό, έτσι ο γραμματεύς. Είναι όμως ο καλοπροαίρετος. Τα σχόλια που κόβουν ίσως στον Ιρμό, θα το επαναλάβουμε το κείμενο γιατί είναι σπουδαίο. Ο Μάρκος μας παρουσιάζει τον γραμματέα ειδών ότι καλώς αυτής απεκρίθη, πλησίασε δηλαδή εκεί που μίλαγε ο Κύριος, και ειδών ότι καλώς αυτής απεκρίθη, τον προσήγησε. Δεν τον προσφωνεί όμως, διδάσκαλε. Όχι, δεν το λέει. Έχει συνέπεια στον εαυτό του. Δεν τον κολακεύει. Είναι ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος, όπως φαίνεται, κατά Μάρκον, ο οποίος θέλει να μάθει αυτός που διδάσκει και έχει τόσο κόσμο. Τι διδάσκει? Ποια είναι η πεμπτουσία του κηρύγματος του, αυτού του ανθρώπου? Γι' αυτόν δεν είναι δάσκαλος. Διδάσκει όμως κάτι και τον ακολουθεί ο κόσμος. Δεν τον προσφωνεί λοιπόν και του λέει, ποια έστει πρώτον εντολή? Εταστικά είναι. Προσπαθεί να τον εξετάσει δηλαδή. Να του δώσει την ευκαιρία να πει. Και ο ίδιος να πληροφορηθεί. Ποια έστει πρώτον πάντων εντολή? Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου, Κύριος είσαι εσύ. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Αυτή πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοία αυτή. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μίζον τούτον άλλη εντολή ουκέστη. Αποκριθείς δε ο γραμματέας, προσέξτε, είπεν, καλώς

0: διδάσκαλε. Καλώς διδάσκαλε. Επαληθείας είπας. Αυτό είπε. Αυτό που λες. Το αγαπάνε εκείνο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής σου και τον πλησίον σου σε αυτόν. Προσέξτε, κάνει ένα βήμα περισσότερο. Φεύγει από αυτό που ήταν μέχρι τη στιγμή που άκουσε το διδάσκαλο. Μη ζωνεστεί πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Το καταλαβαίνετε, φίλοι μου, τι λέει εδώ? Πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών, εκεί που ήταν καθυλωμένοι ακόμη και στην εποχή του Κυρίου, για τα Σάββατα, για τις θυσίες, για τα λοιπά. Εκεί κάνει ένα βήμα και βγαίνει. Μη ζωνεστεί πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Και ο Κύριος ουμακρανεί από τις βασιλείας του Θεού. Έχω κάτι λεφτά ακόμη. Πολύ σύντομο θα είμαι. Γιατί υπάρχει κάτι το οποίο θέλω να σας διαβάσω. Ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 13 κεφάλαιο 9-10. Ο γάρ αγαπών των έτερων νόμων πεπλήρωκε, το γάρ ου μιχεύσεις ου φωνεύσεις ου κλέψεις ου κεπιθυμίσεις. Και ήτης ετέρα εντολή, εν τούτο το λόγο ανακεφαλαιούται. Εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Καταλάβατε γιατί είπα προηγουμένως ότι πάνω και από το δεκάλογο είναι αυτός, όπως αναδεικνύεται μέσα από το κήρυγμα του Χριστού προς τον γραμματέα. Εν το αγαπήσεις των πλησίων σας σε αυτόν. Η αγάπη των πλησίων κακόν ουκ εργάζεται. Πλήρωμα ου νόμου η αγάπη. Πρέπει να σας πω το εξής. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αφενός με τις διατάξεις τις θεραπευτικές, που δεν τις παρουσιώνας βέβαια να τις αναλύσουμε, αλλά που μια μέλουσα ίσως σύνοδος θα πρέπει να αναθεωρήσει μερικά πράγματα ίσως. Αυτό θα το κρίνει εκείνη όμως και όχι εγώ. Εγώ ως άνθρωπος που δουλεύω με τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης σκέπτομαι ότι είναι μερικά πράγματα που θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια δεύτερη ματιά. Μιλώ για μερικές διατάξεις που τότε που μπήκαν έπρεπε να μπουν και που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την ηθική υπόσταση ούτε με την πίστη. Έτσι. Όμως θυμηθείτε ότι ο Κύριος δύο φορές, μία ως βρέφος που οδηγείται από τη μητέρα του στο ναό, και εκεί βέβαια πληρούται τι λέει η τελετουργική διάταξη ότι πρέπει να προσφέρουν οι γονείς κάτι. Εκεί λοιπόν προσφέρεται και για τον Κύριο κάτι. Και η άλλη περίπτωση είναι όταν μπαίνει στον Ιορδάνη ποταμό να βαπτιστεί. Του λέει ο Ιωάννης ο βαπτιστής, εγώ έχω χρίαν υπό σου βαπτιστήν και εσύ έρχει προς με. Και ο Χριστός του λέει αφεσάρτη, ότι δι ημάς πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρισίμαντο χωρίο. Και επειδή υπάρχουν νεοτεριστέοι οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταργήσουν πολλά πράγματα, να θυμούνται πάντα αυτό το χωρίο, ότι δίη μας πληρώσε. Γιατί? Γιατί ο Θεός που έγινε άνθρωπος θέλησε να κάνει ό,τι γίνεται για όλους τους ανθρώπους. Έτσι πέσει η περιτομή, έτσι πήρε το βάπτισμα που δεν ήταν βάπτισμα μετανοίας, έτσι. Λοιπόν, και θέλω να πω το εξής. Το έκανε αυτό ο Κύριος. Γιατί μετά μίλησε για το Σάββατο. Το Σάββατο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Δηλαδή έκανε τομές τεράστιες. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη όμως υπάρχουν κομμάτια τα οποία μας αφήνουν σκεπτικούς. Επιλέγω ένα. Από τον 50ο ψαλμό. Στο τέλος του ψαλμού, τώρα είναι καρδιά καθαράν. Όχι, πώς λέει.
1: Χτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθέσιο.
0: Όχι, παντών. Είναι στο τέλος. Δεν θυμάμαι. Αυτή είναι η μπλοκαρά. Λοιπόν, και υπάρχει ότι αυτό το κρίσον των ολοκαυτωμάτων και θυσιών υπάρχει και εκεί. Αλλά
1: ό,τι ήθελησα θυσία θέλω.
0: Εδώ κάνω. Ναι, ολοκαυτώματα ο κερδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Και μετά έρχεται το άλλο, το οποίο είναι προσθήκη και δεν έχει καμία σχέση με τον 50ο ψαλμό. Αγάθουν ο Κύριε τη Ευδοκία τη Σιών και η οικοδομή, γιατί έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο ακριβώς. Τέτοιες υπάρχουν. Αλλά ο ψαλμός αυτός κάνει ένα τεράστιο βήμα. Τεράστιο βήμα. Είναι η εποχή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι το 1000 π.Χ. Δεν θέλετε να είναι το 1000 π.Χ., θέλετε να είναι το 980 π.Χ. Είναι το 980 π.Χ. παρακάτω. Και τι κάνει. Καρδία συντετριμένη και εδώ ο Θεός σου εξτονώσει. Το ίδιο πορεύεται και ο Ισαΐας σε άλλη συνέφεια. Και ανώσει και τα λοιπά. Και ο Ιεζεκίηλ πάλι έρχεται, ο οποίος λέει το χαρακτηριστικό «Ου θελήσει θελήσω τον θάνατο αμαρτωλού», αυτό το οποίο λέτε στις χωρητικές ευχές όταν εξομολογούνται οι άνθρωποι, συνάφεση, ότι το αποστρέψει εκ της οδούς της πονηράς και ζήν αυτόν. Δηλαδή, όσο καιρό ο άνθρωπος δεν έχει επιστρέψει από την πονηρά ζωή του, δεν ζει στην πραγματικότητα. Δεν είναι ζωή αυτή, δεν είναι ποιότητα ζωής. Έτσι μπορεί να πει κανείς ότι κυριολεκτήθηκε από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη. Δεν μιλάμε με υπερβολή, ό,τι λέμε το λέει μέσα η Γραφή. Με δύο εντολές εξίσου βαριές, εξίσου σπουδαίες. Αγαπήσει τον Κύριο τον Θεό σου, αγαπήσει τον πλησιόν σου σε αυτόν. Και την ανάλυση του Παύλου που λέει κάτι. Γι' αυτό σας είπα ότι στριμωγμένο ουσιαστικά στο Λεβιτικό σε ένα ημιστίχιο, όχι ολόκληρο στίχος, στο 19 κεφάλαιο 18 στίχος σε ένα άκρο. Είναι αυτό το αγαπής των πλησίων σώσε αυτόν, το οποίο μαζί με το άλλο, το άκουε Ισραήλ, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός, Κύριος εσύ, αποτελούν την πεπτουσία του χριστιανικού κηρύγματος. Δηλαδή, ο Κύριος ήρθε και δεν μας έφερε τίποτα καινούριο. Μας έφερε καινούριο. Βεβαίως. Και να θυμόμαστε πάντα ότι ακριβώς ο Κύριος αξιοποίησε το υλικό της Παλαιάς Διαθήκης. Ό,τι ξέρουμε για το Θεό, και όταν λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Θεός, λέμε τον Εντριάδη Θεό, τον Συμπόστατον, τον Τριαδικό Θεόν όμως λέμε ένα. Υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, στο μορφισμό της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί υπάρχει. Εκεί υπάρχει. Έτσι ο Κύριος μπαίνει. Και ο Χρυσόστομος, ή αν δεν είναι ο Χρυσόστομος, τουλάχιστον το περιβάλλον του Χρυσόστομου. Αν υπάρχει κανένας παλιός φοιτητής μου εδώ, θα θυμάται ότι ζητούσα από τις φοιτητές να μου το λένε το χωρίο, για να με ευχαριστούν κιόλας και εγώ να τους ευχαριστώ. Προέλευε την Κενίνη Παλαιά και ερμήνευσε την Παλαιάνη Κενή. Και πολλάκις είπων ότι δύο διαθήκε και δύο παιδίσκε και δύο αδελφέ, δύο αδελφέ, δύο παιδίσκε, δύο διαθήκε, τον ένα δεσπότη δορυφορούσι. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται, Χριστός εν τη κενή κηρύσσεται. Ουκενά τα κενά, προέλαβε γάρ τα παλαιά. Τα καινούρια δεν είναι καινούρια. Τι άλλο έκανε ο Κύριος? Να πάρει ένα από την Παλαιά Διαθήκη και να μας το φέρει καινούριο. Το Σεμά Ισραήλ και το αγαπείς τον πλησίον σας σε αυτόν. Ο κενά τα κενά, προέλαβε γάρ τα παλαιά. Πρόλαβαν. Ούκα εσβέσει τα παλαιά, ερμηνεύθη γάρα είναι κενή. Και πρέπει να σας πω, σήμερα ήταν το εωθινό Ευαγγέλιο, όσοι πήγατε πρωί στην εκκλησία, η πορεία προς Εμαούς. Θα τελειώσω, αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι. Γιατί τόσο διαβεβλημένη η Παλαιά Διαθήκη που τόσο πολύ αγνοούμε, τον κοινωνισμό της Παλαιάς Διαθήκης τον έχει γράψει ο αείμνηστος διδασκαλός μου Παναγιώτης Πρετσιώτης και ελπίζω να εκδοθεί από την Αποστολική Διακονία. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι τώρα ότι οι δύο μαθητές είναι συνοφριωμένοι, αμίλητοι είναι όταν τους πλησιάζει αυτός ο άγνωστος. Το θυμόστε τη συνάντηση. Διατί οι διαλογισμοί μάτια αρεβαίνουν σε αντισκαρδίες ημών? Τι έχετε κι είσαστε σκυθροποί? Άντε λέει, εσύ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και ουκέγνω στα γενόμενα της ημέρας ταύτες. Ρε πια. Τα περισσότερα να ζω. Το τραγικό, και δεν είναι μόνο για τους Λουκά και τον άλλον μαθητή, τον Κλεόπα, που η παράδοση θέλει να είναι αυτοί οι δύο, αλλά και για μας. Αυτό που θα σας πω τώρα, το τραγικό των μαθητών και εμείς, το δικό μας τραγικό, είναι το ίδιο, στην ίδια θεία. Εμείς ελπήκαμε, εμείς ελπίσαμε, δεν ελπίζουμε, πίζαμε. πόσες φορές δεν καθόμαστε και ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούμε απολογία
2: από το Θεό.
0: Ναι, σε παρακάλεσα τόσες πολλές φορές και όμως δεν μ' άκουσες. Δηλαδή ο Θεός πρέπει να μας ακούει και να κάνει ό,τι του λέμε. Θυμήστε την απάντηση του Κυρίου: ανόητη και βραδύ στην καρδία του πιστεύει να υπάσσουν οι σελάλισαν οι προφήτες. Και τι κάνει ο Κύριος? Και αρξάμενος από του Μωσέως και τους προφητών διερμήνευεν αυτής τας γραφάς περί αυτού. Αυτοί δε είχαν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν και τα λοιπά. Το λέω αυτό γιατί ακριβώς η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, η θεολογική, τους χρόνους της Καινής Διαθήκης μας βοηθάει να καταλάβουμε περισσότερο την Καινή Διαθήκη και να καταλάβουμε και την, τι σήμαινε μέσα στον αρχαίο κόσμο τον ιδωλολατρικό η παρουσία του μονοθεϊσμού της Παλαιάς Διαθήκης, που όπως είπε ένας σπουδαίος ερευνητής και καθηγητής της Πασχίας Αγγιζότητα, κυρίως ήταν σουμεριολόγος, στην πίστη του Ιαχβέ ελάχιστοι ήταν οι συνεπείς, ούτε οι βασιλείς οι πλειονότης, ούτε οι ιερείς οι πλειονότης, ούτε οι τέως προφήτες που ήταν ψευδοπροφήτες μετά. Μία δράξη ανθρώπων. Και ξέρετε πως τελειώνει? Με ένα συγκλονιστικό. Αυτοί όλοι γύρω με τον υψηλό πολιτισμό χάθηκαν μαζί με τους θεούς τους. Ο Ιαχβέ όμως, Ιαχβέ σημαίνει ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, Εχιέ Ασέρ Εχιέ, έτσι, ο Θεός, το όνομα του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Είμαι το Εχιέ Ασέρ Εχιέ, σημαίνει είμαι αυτός που είμαι, δηλαδή εγώ είμαι ον, το μεταφράζουν οι εβδομήκοντα, ο πάντοτε ον. Έτσι. Χάθηκαν οι λαοί με τους πολιτισμούς και με τους ιερείς και τους προφήτες τους. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και σήμερα ακόμη, με συγχωρείτε να κάνουμε ένα έτσι, και ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και σήμερα ακόμη ακούεται με το ξένισμο. Έστω και αν τον πίστεψαν πολύ ελάχιστοι. Μιλώντας με μία κυρία εδώ σήμερα, μου είπε για το πού είμαστε, πού είμαστε, πώς φτάσαμε. Είναι εκείνο το οποίο όλοι μας σκεφτόμαστε. Πώς φτάσαμε. Το ιερό τρίπτυχο θρησκεία, πατρίς, οικογένεια ευτελίζεται και χλεβάζεται. Τα πάντα όσα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος τα χλεβάζει. Σε αυτές τις ώρες να θυμόμαστε τους Εμαούς, γιατί και εμείς μια πορεία προς Εμαούς έχουμε, μου φαίνεται. Να θυμόμαστε την πορεία προς Εμαούς και την παρουσία εκείνου που δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι δίπλα μας. Εμείς ελπήκαμε. Σε αυτή την κατηγορία είμαστε. Πιστέψαμε, ελπίσαμε. Εμείς ελπήκαμε. Εμείς ελπήκαμε, αλλά να ακούσουμε ο ανόητη και βραδύς την καρδία. Και όταν θέλει να φύγει, ναι, συγκινούμε κι εγώ και εσείς συγκινήστε. Μείνον με θυμών ότι προς εσπέραν. Μείνε μαζί μας. Ιδιαίτερα τώρα. Μείνε μαζί μας. Να μην τον αφήσουμε να φύγει από κοντά μας. Ευχαριστώ, Πάτερ.
2: Ακούσατε ομιλία με θέμα ηθικοκοινωνικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης του καθηγητή κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη.
3: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμωθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Μέσα στο δάσος. Διαρκώς το έργο του Στάρη Τσαμβροσίου έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις. Μερικοί διακονητές του ήταν τώρα απαραίτητοι πιο πολύ από κάθε άλλο. Για ένα διάστημα, ο μοναχός που τον υπηρετούσε έλειψε από κοντά του γιατί έτυχε να αρρωστήσει. Την περίοδο αυτή ακριβώς παρουσιάστηκαν δύο καινούργοι δόκιμοι στη Σκήτη. Ήταν εκλεχτοί σε όλα τους και τους προσέλαβε ο Στάρετς στο κελί του. Χρόνια πολλά στάθηκαν πλάι του και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. Ο ένας μάλιστα εξ αυτών, ο πατέρας Ιωσήφ, έμελε να τον διαδεχθεί στο Στάρτσεβο. Ανάμεσα σε εκείνους που βοηθούσαν στο κελί του Στάρετς ανήκε και ο Κωνσταντίνος Ζέντελχομ, που τότε είχε ασπαστεί το μοναχισμό και ονομάστηκε Κλίμης. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, σημείωσε μεγάλη επίδοση στην αρχαία ελληνική φιλολογία και ήταν ονομαστός ανάμεσα στους κύκλους των επιστημόνων. Ο Στάρετς δεν μπορούσε να βρει ικανότερο γραμματέα από αυτόν. Έλεγε κάποιος πατέρας, «Εάν μη εψιθόμεν δια των πειρασμών, Θεό ιδίτατος άρτος γενέσθε ουδυνάμεθα». Τον Στάρετς Αμβρόσιο, στην ηλικία των 56 ετών και εξής, τον ταλαιπώρησαν υπερβολικοί πειρασμοί ασθενειών. Κυριολεκτικά τον έψησαν στον κλίβανο του πόνου. Από την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου του 1868 μέχρι την αρχή του Οκτωβρίου υπέφερε από συνεχείς αιμορραγίες. Ήταν η πρώτη εμφάνιση της μάστιγος αυτής, η οποία κατά διαλύματα τον επισκεπτόταν και στα επόμενα έτη. Στις αρχές του Νοεμβρίου, από τις αιμορραγίες και ένα δυνατό κρυολόγημα, έπαθε φλεγμονή στο δεξιό του μάτι, πράγμα που τον υπεχρέωσε επί δύο μήνες να μην διαβάζει τίποτε. Πολλά δεινά παρουσιάστηκαν.

Στις όχθες του ποταμού Ζίστρι, 2 ώρες μακριά από την Όπτινα, υπήρχε μια περιοχή που ανήκε στο μοναστήρι. Προσφερόταν και για ψάρεμα. Ο Στάρης Αμβρόσιος και παλαιότερα επισκεπτόταν το μέρος αυτό τα καλοκαίρια. Τώρα δε με τις καινούριες δοκιμασίες της υγείας του, ήταν επιτακτική ανάγκη να μεταφερθεί σε αυτή την εξοχή. Εκτός από τον ποταμό και την πεδιάδα, συναντούσες εκεί και πυκνό δάσος. Μέσα σε αυτό υπήρχε ένα ερημικό κελί που ανήκε επίσης στη Μονή και ονομαζόταν Αριστάρχοβοη. Ο πρώτος του μοναχός ήταν κάποιος πατέρας Αρίσταρχος. Άρεσε πολύ στο Στάρι το κελί αυτό και δεν άργησε να γίνει ενικός του. Για 1-2 άτομα ήταν ό,τι έπρεπε. Άρχισαν όμως να καταφθάνουν πολλοί επισκέπτες, οπότε η στενότης του χώρου δημιουργούσε προβλήματα. Κάτι έπρεπε να γίνει, να δοθεί μια λύση. Πιο μακριά, σε απόσταση 600 μέτρων περίπου, υπήρχε χώρος ιδεώδης. Αν μπορούσε να χτιστεί εκεί ένα ευρύχωρο ερημητήριο, τοποθεσία εξαιρετική. Γύρω-γύρω δάσος πυκνότατο και στη μέση ένα μικρό λιβάδι και ησυχία άκρα, σωστό βασίλειο της Γαλήνης. Τα αφοσιωμένα πνευματικά τέκνα του Στάρετς ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν την ιδέα του. Εμπρός έλεγαν να ξεκουράσουμε τον Πάτουσκα, να φτιάξουμε ένα καλό κελί, να βοηθήσουμε να αναλάβει η υγεία του. Αν μας λείψει, αν τον χάσουμε, πού αλλού θα βρούμε τέτοιο πνευματικό πατέρα? Μέσα σε λίγους μήνες η περιοχή έγινε αγνώριστη. Στο άλλοτε ερημικό λιβάδι πρόβαλε ένα ζηλευτό ησυχαστήριο. Με όλα τα απαραίτητα χτίσματα, με μάνδρα, με μικρό κήπο, με ενιδρίο. Έξω από τη μάνδρα φυτεύτηκαν σικές, φραγκοσταφυγές και χαμοκερασιές. Όλα τακτοποιημένα και καλοποιημένα. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει μέσα στα πλαίσια βέβαια τα μοναχικά. Στα μέσα του Ιουλίου του 1870, ο πατέρας Αμβρόσιος μαζί με τους διακονητάς του εγκατέλειψε το Αριστάρχοβοη και εγκατεστάθηκε εδώ. Στα εγγένεια της νέας του κατοικίας ήρθαν μερικοί πατέρες από την Όπτινα, έγινε αγιασμός, διαβάστηκαν οι σχετικές ευχές από το Μέγα Ευχολόγιο, προσφέρθηκε ένα κέρασμα και όλοι ευχήθηκαν καλή διαμονή. Ο Στάρετς εζήτησε ιδιαίτερα στις προσευχές του την προστασία της Θεοτόκου, του Τιμίου Προδρόμου και του Αγίου Αμβροσίου. Στην περίοδο που σχεδιαζόταν ένα χρόνο νωρίτερα το νέο αυτό οίκημα, αναφέρεται το επόμενο χαριτωμένο περιστατικό. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα σημαντική, γιατί εόρταζε η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Καλούγας. Ο Στάρετς βρισκόταν στο χώρο αυτό, περιστοιχισμένος από τον πατέρα Ιωσήφ, τον πατέρα Κλίμη, τον πατέρα Μιχαήλ Στρούκοφ και τον μικρό Ευγένιο, γιο του τελευταίου. Πατέρας και παιδί εγκατέλειψαν τον κόσμο και ασπάστηκαν τη μοναχική ζωή. «Εδώ, αδερφοί μου», τους λέει, «αν θέλει ο Θεός, θα χτίσουμε ένα ερημητήριο. Ας ευλογήσει κάποιος παρακαλώ το μέρος». Όλοι απόρρισαν. Τι ήταν αυτοί μπροστά στο Στάρετς για να δίνουν ευλογίες? Ποιος θα τολμούσε να προβεί σε τέτοια ενέργεια? Αλλά και εκείνος δεν άργησε να βρει λύση. Πιάνει το δεξί χέρι του μικρού Ευγενίου, το υψώνει και ευλογεί 3 φορές τον τόπο, ενώ συγχρόνως τον έβαλε να επαναλαμβάνει τη φράση «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Ο Θεός ας ευλογήσει τη διαμονή μας εδώ. Στην καρδιά του Στάρετς έλαμπε το φως της ταπεινοφροσύνης, της υψοποιού αυτής αρετής η οποία χαριτώνει τον άνθρωπο. Μία λάμψη από το φως αυτό τη διακρίνουμε και στο περιστατικό που διηγηθήκαμε. Αφού δεν υπήρχαν μεγαλύτεροι του να δώσουν την ευλογία, κατέφυγε στους υποτακτικούς του και αφού αυτοί αρνήθηκαν, στράφηκε στο μικρό Ευγένιο. Πίστευε πως ο Θεός θα τα πρόσεχε τα λόγια του αθώου αυτού παιδιού.

Την περίοδο του καλοκαιριού, ο πατέρας Αμβρόσιος παρέμενε κατά κανόνα στο ερημητήριο. Μόνο μερικές Κυριακές ή μεγάλες εορτές επέστρεφε στη Σκήτη, γιατί έπρεπε εκτός των άλλων να εξομολογήσει τον προϊστάμενο, τους ιερείς και τους διακόνους που θα λειτουργούσαν. Συντοχρόνο, το μονοπάτι που οδηγούσε στο κελί του άρχισαν να το συχνοδιαβαίνουν πολλοί. Ήταν έτοιμοι να αναζητήσουν παντού τον Στάρετς χωρίς να υπολογίσουν την απόσταση ή τον κόπο. Αρκεί να τον έβλεπαν, να έπαιρναν την ευλογία του, να άκουγαν τις συμβουλές του και όλη η κούραση θα ελισμονεί το. Υπετέμνε το γάρ την επί της αλγινής αίσθησιν, ο πόθος της αρετής του ανδρός, όπως θα έλεγε ο Όσιος Νίλος για κάποια αντίστοιχη περίπτωση. Ο πατέρας Κλήμης βρισκόταν συχνά στο ερημητήριο. Βοηθούσε τον πνευματικό του πατέρα σε γραφικές εργασίες. Στις ελεύθερες ώρες εισχωρούσε στο δάσος και βυθιζόταν εκεί στην ανάγνωση κάποιου πατερικού βιβλίου. Είχε πάντοτε μαζί του και ένα πρωτότυπο ραβδί που δίπλωνε και γινόταν κάθισμα. Τη σιγή του δάσους την διατάρασα μόνο τα βήματα των πολυαρίθμων επισκεπτών που βάδιζαν προς το κελί του Στάρετς. Η νεκρά και στήρα έρημος άρχιζε να ζωντανεύει. Συνεπαρμένος από το γεγονός αυτό, ο Λόγιος Μοναχός αναφωνούσε κάθε τόσο με ενθουσιασμό. «Εξήνθησεν η έρημος ως η κρίνα». Δεν ήταν μόνο ο πατέρας Κλήμης που εξυμνούσε το θαύμα της ερήμου. Κάποιος άλλος, λογιότερος και επισημότερος από αυτόν, είχε να πλέξει περισσότερα εγκόμια. Πρόκειται για τον Λεόντιεφ, από τα πιο εκλεχτά θυράματα που συνέλαβαν τα δίχτυα του πατέρα Αμβροσίου. Ο Κωνσταντίνος Λεόντιεφ, ιατρός, διπλωμάτης, στοχαστής, ιστορικός, γόνιμος συγγραφέας, ανήκει στα πιο πρωτότυπα και ταλαντούχα πνεύματα της εποχής του. Στη ψυχική του πορεία γνώρισε έντονα την τυραννία του διχασμού. Η πίστης που φύτευσε μέσα του η ευσεβής οικογένειά του έσβησε από τον άνεμο της δυτικής αθείας. Η παγανιστική του προσήλωση στην ωραιότητα του χτιστού όντος και στις αρχικές απολαύσεις αλλίωσαν εντελώς την πνευματική του υπόσταση. Εν συνεχεία όμως, ως πρόξενος σε διάφορες ελληνικές πόλεις που κατήχοντο τότε από τους Τούρκους, άρχισε να εχμαλωτίζεται από τον ελληνισμό του Βυζαντίου. Το πέρασμά του από το Άγιον Όρος και η διαμονή του στην Κωνσταντινούπολη του άνοιξαν νέους ορίζοντες. Δεν είναι λίγα τα συγγράμματά του στα οποία παρουσιάζεται εν αντιθέση προς τους πανσλαβιστάς η μνητής του Βυζαντινού πνεύματος. Στα 44 του χρόνια εγκαταλείπει τη θέση του προξένου και ξεκινά για την Όπτινα αναζητώντας την ειρήνη. Είχε ακούσει πολλά για κάποιον Στάρετς περιβόητο για την αρετή και τη σοφία του. Ο Στάρετς όμως την εποχή εκείνη βρισκόταν στο κελί του δάσους. Έτσι τα βήματα του μεγάλου στοχαστού κατευθύνθηκαν προς το ερημικό μονοπάτι που χανόταν μέσα στο ήσυχο δάσος.

Για μια ψυχή ευαίσθητη και στοχαστική όπως του Λεόντιεφ, η πορεία αυτή ήταν σπάνια ευλογία. Μέσα σε αυτή τη μαγευτική ησυχία θα συναντούσε σε λίγο τον Όσιο Γέροντα. Η αγωνία του και η χαρά του βρίσκονταν σε ένταση. Το ερημητήριο του φάνηκε σαν πρωτεύουσα στη χώρα της Γαλήνης. Αλλά τι θέαμα ήταν αυτό που αντίκρισε? Πλήθος κόσμου, μικροί, μεγάλοι, επίσημοι, άσημοι, χωρικοί, ο καθένας με τον καημό του, το πρόβλημά του και τον πόνο του. Όλοι αναζητούσαν να ξεδιψάσουν κοντά στον άνθρωπο του Θεού. Σεισμός, κοσμογονική ταραχή σημειώθηκε στη ψυχή του Λεόντιεφ. «Να», ανεφώνησε, «η αληθινή Ορθοδοξία. Να, η αληθινή Ρωσία. Φτωχή, αμαρτωλή, συγχρόνως όμως Αγία και διψασμένη για την αλήθεια». Αυτό ζητούσε. Όλες του οι πνευματικές αγωνίες, όλοι του οι ασίγαστοι πόθοι βρήκαν τελικά την εκπλήρωσή τους. Αν υπήρχε περίπτωση να αποχωριστεί κάποιος στον θησαυρό που ανεκάλυψε, τότε θα απομακρυνόταν και ο Λεόντιεφ από τον πατέρα Αμβρόσιο. Στα 46 του χρόνια, αποδεσμευμένος από κάθε εγκόσμιο δεσμό, εχώρισε και την γυναίκα του κατόπιν κοινής συμφωνίας, εγκατεστάθη κοντά του. Έξω από τον περίβολο της Κίτης, πλάι στο κελί του Στάρετς, ανηγέρθη το δικό του οίκημα, το σπίτι του προξένου, όπως ονομάστηκε. Το 1890, στην ηλικία των 59 ετών, με την ευλογία του πατέρα Αμβροσίου, εκάρι μοναχός στη λαύρα του Αγίου Σεργίου με το όνομα Κλήμης. Ο Λεόντιεφ άφησε πίσω του πολύτιμες συγγραφές, οι οποίες δεν έχουν ακόμη προσεχθεί και εκτιμηθεί όπως τους αξίζει.

Ήταν να θαυμάζει κανείς βλέποντας τα πλήθη των χριστιανών να τρέχουν στο κελί του δάσους. Μεγάλος μαγνήτης η Αγιώτης. Για την υγεία όμως του ασθενικού Στάρετς η πολυκοσμία αυτή είχε δυσάρεστες συνέπειες. «Η υγεία μου», έγραφε ο ίδιος τον επίσκοπο του Ταμπόφ Πέτρο, «τώρα χειροτέρευσε όσο ποτέ άλλοτε». Αυτό το καλοκαίρι του 1871 δέχθηκα στο ησυχαστήριό μου πολυάριθμες επισκέψεις. Κουράστηκα και εξαντλήθηκα υπερβολικά. Από τον Αύγουστο έπεσα στο κρεβάτι και οι φοβεροί παθησίες μου, οι αιμορραγίες, με ταλαιπώρησαν επί ένα μήνα. Αυτή τη φορά οι ιατρικές εντολές υπήρξαν αυστηρές. Μία πινακίδα αναρτήθηκε στην πόρτα του ερημητηρίου που έδειχνε την κρισιμότητα της καταστάσεώς του. «Οι ιατροί», έγραφε, «απαγορεύουν στο Στάρτ να δέχεται επισκέψεις». Έρχονταν ώρες που η αρρώστια του έφερνε οδυνηρούς πόνους. Κάποια νύχτα τόσο υπέφερε που νόμιζε ότι τελειώνει πια η ζωή του. Φρόντιζε όμως να τα αποκρύπτει όλα για να μην στενοχωρεί και τους άλλους. Μόνο μετά από καιρό τα απεκάλυπτε. Τους έλεγε «Τότε σας έκρυψα τις οδύνες μου. Τώρα θα σας τις πω για να ξαναλαφρώσω».

Στο ίδιο δάσος που είχε το ερημητήριό του ο Στάρετς, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου ασκήτευε και ο πατέρας Ελισαίος, μία μορφή από τις πιο ευλογημένες που πέρασαν από την Όπτινα. Γεμάτος ειρήνη, αθωότητα και απλότητα, ταπεινός και πλήρης θείας χάριτος. Την καλοκαιρινή περίοδο που ο πατέρας Αμβρόσιος γινόταν γείτονάς του, τον επισκεπτόταν συχνά και του έδινε ιδιαίτερη χαρά. Επίσκεψης του πατέρα Ελισαίου εσήμαινε πνευματική εφροσύνη, σαν να ερχόταν στο πρόσωπο του κουρασμένου Στάρετς δροσερή άβρα. 52 ολόκληρα χρόνια ο πατέρας Ελισαίος έκανε υποτακτικό στην Όπτινα και η ταπείνωσή του έμεινε παροιμιώδης. «Έλα πατέρα Ελισέ», του έλεγε ο ηγούμενος Ισάκιος, «ετοιμάσου να σε κάνουμε μικρόσχημο μοναχό, να σου φορέσουμε το μανδύα». «Όχι, εγώ δεν είμαι άξιος γι' αυτό». «Έλα τότε να σε κάνουμε ρασοφόρο». «Όχι, εγώ ούτε για ρασοφόρος είμαι άξιος», απαντούσε πάλι ταπεινά. Ο ηγούμενος του μιλούσε τότε με αυστηρότητα. «Αφού αρνείσαι, θα σε στείλουμε να υπηρετείς συνεχώς την κουζίνα». «Να με στείλετε, για μένα αυτό θα είναι η ρασοφορία. Θα σε κανονίσουμε με πολλές μετάνοιες. Να μου το βάλετε αυτό τον κανόνα, για μένα αυτό θα είναι ο μανδύας». Έτσι αντιμετώπιζε τα πράγματα ο ταπεινός πατέρας Ελισαίος και περνούσαν οι δεκαετίες, εγύρασε και καμία προαγωγή δεν πήρε. Έμεινε για πάντα δόκιμος. Οι αδερφοί όμως τον εσέβονταν υπερβολικά και τον αποκαλούσαν πάτερ, παρόλο που δεν είχε καρή μοναχός. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο δάσος, άλλοτε σε ένα δικό του μικρό κελί και άλλοτε στο φυλάκιο, γιατί έκανε και χρέη δασοφύλακα. Απομονωμένος μέσα στο ήσυχο δάσος και βυθισμένος στην προσευχή, εξαϊλώθηκε. Τόση παιδική και αγγελική χάρη είχε πάνω του, ώστε και τα ζώα του δάσους τον αγαπούσαν. Σκηνές από την ερημική ζωή του θα αποτελούσαν τα πιο εκλεκτά θέματα ενός ζωγράφου.

Τον χειμώνα, τι ανεπανάληπτη σκηνή. Έβγαινε έξω από το κελί του, έριχνε στο κεφάλι του, στους ώμους του, στα γένια του και στα χέρια του καναβούρι και έδινε το σύνθημα. «Πουλάκια, πουλάκια». Και αμέσως ακούγονταν αναρρύθμιτα φτερουγίσματα και σφυρίγματα χαράς. Το κεφάλι του, το πρόσωπό του, τα χέρια του γέμιζαν πουγιά. Ο χαριτωμένος ερημίτης, οι φτερωτοί φίλοι του που τσιμπούσαν με λεμαργία τους σπόρους, το χιόνι που έπεφτε, τα λευκοντημένα δέντρα, όλα μαζί θύμιζαν εικόνες του παραδείσου. Σκηνή εδεμική. Πολλοί αδερφοί της Μονής που έτυχε να απολαύσουν αυτό το θέαμα νόμιζαν πως αντίκριζαν θεϊκή οπτασία. Κάποια φορά, προχωρώντας ο πατέρας Ελισσαίος στο δάσος, βρέθηκε αντιμέτωπος με λύκους. Τον προσπέρασαν σαν γνώριμο φίλο τους, χωρίς να τον ενοχλήσουν καθόλου. Στον ειρηνικό ερημίτη, έμψυχα, άψυχα, ήμερα, άγρια, όλα του φέρονταν ειρηνικά. «Ειρήνευσον εν σε αυτό», γράφει ο Αββάς Ισαάκ, «και ειρηνεύσισι ο ουρανός και η γη». Στα 75 του χρόνια αρρώστησε βαριά, προσευλήθη από παράλυση και μετεφέρθη στο νοσοκομείο της Μονής. Λίγο πριν κοιμηθεί, τον επισκέφθηκε κάποιος μοναχός. «Κάνε υπομονή, πατέρα Ελισσαίε», του είπε, «και ο Κύριος θα σου χαρίσει την αιωνία παρηγορία». «Δόξα τω Θεώ», απάντησε εκείνος, «μήπως αυτή τη ζωή δεν με παρηγορούσε. Με αξίωσε να τον αγαπώ, να τον υμνώ και να τον δοξάζω. Και εδώ με τον Θεό και εκεί με τον Θεό. Παντού καλά είναι. Με θυμών ο Θεός. Γνώτε έθνη και ητάσθε ότι με θυμών ο Θεός». Αυτός υπήρξε ο πατέρας Ελισσαίος. Δόξα στην Αγία Ορθοδοξία μας που κρύβει στους κόλπους τις τέτοιες αγγελόμορφες υπάρξεις. Ας δώσουμε κι εμείς την καρδιά μας σε αυτήν. Ας τριγίσουμε τους ουράνιους θησαυρούς της και τότε η ζωή μας θα μεταβληθεί σε ένα δοξολογικό άσμα, όπως και του πατέρα Ελισσαίου.

0: Όσιος Ονούφριος ο Αιγύπτιος. Ο Όσιος Ονούφριος υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές ασκητών της Αιγυπτιακής ερήμου. Έζησε κατά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Μοναδική πηγή εκ της οποίας δυνάμεθα να αντλήσουμε πληροφορίες περί αυτού είναι ο υπό του Οσίου Παφνουτίου καταγραφής βίος του, όπως αυτό συμπεριέχεται στα Ιερά Συναξάρια της Εκκλησίας. Όμως, τα συνοδεύοντα το βίο του Οσίου περιστατικά δεν είναι απαλλαγμένο του θρηλυκού στοιχείου. Συμφώνως λοιπόν προς τις παρεχόμενες πληροφορίες του βιογράφου του, ο Ονούφριος καταγόταν από βασιλική οικογένεια της Περσίας. Θεωρείται καρπός προσευχής, αφού η ευσεβής μητέρα του ήταν Στήρα. Το δε όνομα Ονούφριος του δόθηκε μετά από θεία αποκάλυψη στον πατέρα του. Από τα πρώτα παιδικά του χρόνια, ο Ονούφριος διακρινόταν για τη φλογερή πίστη του και την ακατάσχετη τάση του στο να διέρχεται όλες τις ώρες της ζωής του αφοσιωμένος στον Θεό. Έτσι, σε πολύ νεαρή ηλικία, ο Ονούφριος διηγήθηκε από τον πατέρα του στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου και εντάχθηκε στο κοινόβιο της Ερμοπόλεως. Παρά τις όποιες αντιρρήσεις του καθηγουμένου, ο οποίος δίσταζε να τον δεχθεί λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Στο κοινόβιο της Ερμοπόλεως, ο Ονούφριος παρέμεινε αρκετά χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό, άκουσε και έμαθε πολλά από τους πατέρες της Μονής, που είχαν μια καρδιά και μια ψυχή και θαυμαστή μεταξύ τους αγάπη. Νίστευαν και προσεύχονταν μέρα και νύχτα, εργάζονταν το εργόχειρό τους και μιλούσαν μόνο όταν υπήρχε ανάγκη. Έτσι ασκήθηκε στην εγκράτεια, πνευματική και σωματική, και διακρίθηκε για την ταπεινοφροσύνη του, την ανυπόκριτη υποταγή στους ανωτέρους του και την υπηρετική φιλαδελφία προς όλους, χωρίς διάκριση. Όταν ενηλικιώθηκε, ακούγοντας και τους πατέρες της Μονής να επενούν και να θαυμάζουν τον ζηλωτή Ηλία και τον τίμιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που έζησαν ασκητική και αναχωρητική ζωή, άναψε στην καρδιά του ο πόθος και ο έρωτας της αναχωρήσεως. Ήθελε να διεισθήσει στα βαθύτερα της ερήμου, να γνωρίσει τους ασκητές της και να ζήσει και αυτός σαν ερημίτης. Η αδελφότητα της Μονής προσπάθησε να τον εμποδίσει για να μην στερηθεί ένα εκλεκτό μέλος του κοινοβίου, αλλά ο Ονούφριος τους παρακάλεσε να τον αφήσουν ελεύθερο για να εκπληρώσει την επιθυμία του. Αφού λοιπόν προσευχήθηκε και ζήτησε συγχώρηση από όλους τους πατέρες, αναχώρησε από τη Μονή, έχοντας αποθέσει όλες τις ελπίδες του στο Θεό. Βάδισε αρκετά μέσα στην έρημο και κατάκοπος έφτασε σε ένα χαμηλό βουνό, όπου σταμάτησε για να αναπαυθεί. Μόλις αποκοιμήθηκε, Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στον ύπνο του και του αποκάλυψε πως τον συνοδεύει από την ημέρα της γεννήσεώς του και πως είναι ταγμένος να τον συνοδεύει μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής του. Γι' αυτό του συνέστησε να συνεχίσει και να μην δηλιάσει καθόλου στους δαίμονες και τους πειρασμούς που θα συναντήσει. Αυτά το αποκάλυψε ο Άγγελος και αφού τον συνόδευσε 70 περίπου μίλια σε τόπο όπου βρισκόταν μια σπηλιά, έγινε άφαντος. Στη σπηλιά συνάντησε έναν άλλο ερημίτη, τον Ερμία, από τη φυλή του Ισάχαρ, ο οποίος τον καλωσόρισε με το όνομά του και για λίγες ημέρες που έμειναν μαζί, ο Ερμίας του δίδαξε την ησυχαστική αναχωρητική ζωή. Κατόπιν, αφού βάδισαν 4 ημερόνυχτα δρόμο, στο βάθος της ερήμου έφτασαν σε μια καλύβα με φοίνικα και μια μικρή πηγή νερού. Στην καλύβα αυτή εγκαταστάθηκε ο Ονούφριος οριστικά. Ο Ερμίας, μετά από παραμονή 30 ημερών, επέστρεψε στη σπηλιά του και επισκεπτόταν τον Ονούφριο 2 φορές το χρόνο, μέχρι που πέθανε εκεί και ενταφιάστηκε από τον Όσιο. Έκτοτε ο Ονούφριος έζησε εκεί επί 70 χρόνια, χωρίς να δει άνθρωπο, με μοναδική συντροφιά τα άγρια ζώα της ερήμου. Η τροφή του αποτελούνταν από διάφορα χόρτα, χουρμάδες από το φοίνικα και νερό. Με τα χρόνια φθάρηκαν και τα ρούχα του και αναγκάστηκε να περιβληθεί με βλαστούς και φύλλα δέντρων. Πέρασε μεγάλες κακουχίες από ασθένειες, από πόλεμο των δαιμόνων, από το τρομερό ψύχος και τη ζέστη της ερήμου για πολλά χρόνια. Για να σταματήσουν οι ταλαιπωρίες του, ο Θεός επέτρεψε να φυτρώσουν τρίχες σε όλο του το σώμα. Έτσι δεν αισθανόταν πλέον το κρύο ή τη ζέστη. Ενώ ο Άγγελος Κυρίου, μετά τη δοκιμασία, έφερνε σε αυτόν καθημερινώς λίγο νάρτο για να στηρίζεται και να εργάζεται τις αρετές του Θεού με περισσότερο ζήλο. Με την αυστηρή άσκηση, την νηστεία και την αδιάλειπτη προσευχή, έφτασε στο τέλος της επίγειας βιωτής του. Ο λίγο πριν την εισκύριον εκδημίαν του, κατά θεία οικονομία οδηγήθηκε στην καλύβα του Οσίου ο γνωστός ερημίτης Παφνούτιος, ο οποίος έμεινε έκπληκτος από τη θέα του Οσίου. Σε αυτόν ο Ονούφριος διηγήθηκε τα του βίου του, συνέφαγαν και προσευχήθηκαν μαζί καθ' όλη τη νύχτα. Όταν ξημέρωσε, ο Όσιος αποκάλυψε στον Παφνούτιο πως εντός της ημέρας τελειώνει η επίγεια παρουσία του και πως ο Θεός κατήφθηνε προς αυτόν τα διαβήματά του για να ενταφιάσει το σαρκείο του. Αφού προσευχήθηκε για τελευταία φορά ευχαριστώντας τον Θεό που τον διαφύλαξε καθ' όλη την επίγεια βιωτή του από κάθε επενέργεια του δαίμονος, παρέδωκε την μακάρια ψυχή του στα χέρια του Θεού. Αμέσως θείο φως κατέκλυσε την καλύβα του και μία δυνατή ευωδία απλώθηκε γύρω του. Συγκλονισμένος και περίλυπος, ο Παφνούτιος ενταφίασε το ευωδιάζον θείο λείψανο του Ονουφρίου και επέστρεψε στη μονή όπου διηγήθηκε και κατέγραψε το βίο του Οσίου. Η προς τον Όσιο Ονούφριο τιμή διαδόθηκε αργότερα από τους σταυροφόρους στην Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία. Η τέχνη, εμπνευστήσα από την περιγραφή του Παφνουτίου, τον παριστάνει είτε δεχόμενο τη Θεία Κοινωνία, είτε με αγριοχόρτινη περιβολή και φυσικά με την κατάλευκη μακριά γενιάδα του που άγγιζε σχεδόν το έδαφος. Η Εκκλησία μας, τιμώντας την οσιακή βιωτή του Ονουφρίου, εορτάζει την μνήμη του στις 12 Ιουνίου.
1: Στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.9.
1: Προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.
2: Στις προηγούμενες εκπομπές μας είχαμε ξεκινήσει να πλησιάζουμε, να προσεγγίζουμε, να αναλύουμε ένα θέμα, ένα ερώτημα, το οποίο ίσως εύλογα θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε κάποιους από τους ακροατές μας. Κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο Χριστό, αλλά και καλοπροαίρετα θέλουν να θέσουν τον δάκτυλόν τους επί των τύπων των ύλων. Θέλουν δηλαδή κάποιες απτές, απλές αποδείξεις για να μπορέσουν να ενισχύσουν την πίστη τους. Και επειδή η Εκκλησία δεν φοβάται τον λόγο και πολύ περισσότερο τον διάλογο, παρουσιάζουμε σε αυτές τις εκπομπές μας λίγα απλά, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε επιστημονικά επιχειρήματα τα οποία καταδεικνύουν και αποδεικνύουν την αξιοπιστία, την γνησιότητα, την ακρίβεια, την εγκυρότητα του κειμένου της Αγίας Γραφής και κυρίως της Καινής Διαθήκης. Παρουσιάσαμε λοιπόν στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι σύμφωνα με τις αρχές της φιλολογικής επιστήμης, η οποία μελετά την αξιοπιστία, την αυθεντικότητα και την γνησιότητα ενός κειμένου, το κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι το πιο αξιόπιστο, το πιο αληθινό, το πιο έγκυρο από όλα τα αρχαία κείμενα τα οποία σώζονται στην Παγκόσμια Γραμματεία. Σήμερα θα θέλαμε, πριν ολοκληρώσουμε αυτήν την εισαγωγή μας στην αξιοπιστία του κειμένου της Καινής Διαθήκης, να θέσουμε ακόμα εμείς, εκ μέρους σας, δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι το εξής. Οι Άγιοι Απόστολοι μίλησαν μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια για τον Χριστό. Και όπως μίλησαν, είμαι θα βέβαιοι ότι έτσι μας έχει σωθεί. Το αποδείξαμε με τα επιχειρήματα των προηγουμένων εκπομπών μας. Μήπως όμως έχουμε το δικαίωμα να αμφισβητούμε την φιλαλήθεια των Αγίων Αποστόλων? Μήπως ναι μεν τα κείμενα μας έχουν σωθεί όπως γράφτηκαν από τους Αγίους Αποστόλους, αλλά εκείνοι μίλησαν και κυρίως έγραψαν υποκειμενικά μέσα από την Καινή Διαθήκη? Σε αυτό το ερώτημα την απάντηση μπορεί καθένας που έχει γνωρίσει, που έχει μελετήσει την ιστορία της Καινής Διαθήκης να την δώσει εύκολα. Έχουμε λόγο να λέμε ότι οι μαθητές παραποίησαν τα λόγια του Χριστού. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημά μας, ας θυμηθούμε πρώτα απ' όλα εκείνα τα οποία έχουμε πει. Και έχοντας τα υπόψη μας, ας δούμε τι απάντηση δίνουν στο ερώτημα αυτό τρεις διαπρεπείς παγκοσμίου κύρους επιστήμονες. Ο Μπρους, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μάντζεστερ, έχει γράψει: «Οι πρώτοι κήρυκες ήταν αναγκασμένοι να αντιμετωπίζουν όχι μόνο φίλους αλλά και εχθρούς, που ήξεραν εξίσου καλά με αυτούς όλα τα περιστατικά της ζωής και του θανάτου του Χριστού. Οι μαθητές λοιπόν δεν μπορούσαν να πούν στα κηρύγματά τους ποτέ πράγματα ανακριβή. Αν έκαναν κάτι τέτοιο, οι εχθροί τους θα τους τίναζαν στον αέρα, όπως συνηθίζουν να λένε οι νεοέλληνες, γιατί κάτι τέτοιο το περίμεναν οι εχθροί του Χριστού με λαχτάρα. Η δύναμη λοιπόν του κηρύγματος των Αγίων Αποστόλων βρίσκεται στο ότι απευθυνόταν σε ανθρώπους που αφενός μεν ήξεραν πολύ καλά τα πράγματα, αφετέρου δεν διέκυντο και τόσο θετικά απέναντι στον Χριστό και τους μαθητές του. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο οι Άγιοι Απόστολοι λένε στα κηρύγματά τους: «Εμείς ξέρουμε», αλλά λένε «όπως το ξέρετε και εσείς πολύ καλά». Για παράδειγμα, στο δεύτερο βιβλίο των Πράξεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, συγγνώμη, του βιβλίου των Πράξεων. Είναι βέβαιο πως αν έστω και στο ελάχιστο παραποιούσαν την αλήθεια, οι αντίπαλοί τους δεν θα έχαναν την ευκαιρία να τους πλήξουν, κατηγορώντας τους ότι παραποιούν τα γεγονότα. Ένας άλλος καθηγητής, ο Λόρενς Μακτσίνλεϊ, καθηγητής στο κολέγιο του Σεν Πίτερ, γράφει: «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι όταν άρχισαν οι Απόστολοι να κηρύττουν και όταν έγραψαν τα Ευαγγέλια, ζούσαν ακόμη αυτόπτες της ζωής του Χριστού. Και οι αυτόπτες δεν ήταν μόνο φίλοι και πιστοί, ήταν και έξαλλοι και φανατικοί αντίπαλοι της νέας θρησκευτικής κίνησης. Η παράδοση μας βεβαιώνει ότι το κήρυγμα της χριστιανικής πίστης γινόταν κατά κανόνα σε ανοιχτό χώρο και ενώπιον ανθρώπων με εχθρική απέναντι στον Χριστό στάση, που θα μπορούσαν να παρέμβουν και να αναπτύξουν αντίθετες απόψεις αν οι Απόστολοι δεν περιέγραφαν ξερά, αυθεντικά τα γεγονότα». Και ένας ακόμα επιστήμονας, ο Will Durant, που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην ανάλυση των ντοκουμέντων της αρχαιότητας, έχει σημειώσει: «Οι Ευαγγελιστές περιγράφουν και γεγονότα, τα οποία εκείνοι που θέλουν να εξιδανικεύσουν μία κατάσταση, τα αποκρύπτουν. Για παράδειγμα, τον πόθο των Αποστόλων να καταλάβουν μεγάλα αξιώματα, την άρνηση του Πέτρου, την συζήτηση μεταξύ των Εβραίων για τον Χριστό ότι εξέστη, ότι τους Αποστόλους κάποτε ο Χριστός τους ονόμασε ανοήτους και βραδύ στη καρδία και αρκετά άλλα. Όποιος διαβάσει τα κείμενα αυτά καταλαβαίνει ότι οι Απόστολοι δείχνουν το αληθινό πρόσωπο του Χριστού και του εαυτού τους. Και οπωσδήποτε το πιο απίθανο και απαράδεκτο θαύμα θα ήταν να δεχθούμε ότι μία ομάδα τόσο απλών ανθρώπων, όσο οι Απόστολοι όπως τους βλέπουμε στα Ευαγγέλια, κατόρθωσαν να επινοήσουν μία τόσο φωτεινή μορφή σαν τον Ιησού Χριστό, μία τόσο υψηλή ηθική όσο η χριστιανική, μία τόσο εμπνευσμένη εικόνα ανθρώπινης αδελφοσύνης, που καλύτερή της δεν ξαναεπινοήθηκε ποτέ. Παρότι προηγήθηκαν δύο αιώνες μιας αφιψηλού κριτικής εναντίον των Ευαγγελίων, μένει τόσο υπέροχη η εικόνα που μας δίνουν για τη ζωή, τον χαρακτήρα και την διδασκαλία του Ιησού Χριστού», γράφει ο Ντουράν, «που αποτελεί την πιο γοητευτική σελίδα στην ιστορία του δυτικού ανθρωπισμού». Τι άλλο μπορούσε να πει ο μεγαλύτερος απολογητής? Εκτός όμως από αυτό το ερώτημα, εύλογο είναι οι ακροατές μας να υποβάλουν και ένα τελευταίο: μήπως όμως λιώθηκαν τα λόγια του Χριστού? Λένε μερικοί: μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα λόγια του Χριστού δεν τα παραποίησαν οι μαθητές του? Δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τη σκέψη ότι άλλα άκουσαν και άλλα έγραψαν? Την απάντηση και σε αυτήν την απορία ας αφήσουμε να τη δώσουν δύο μεγάλοι επιστήμονες. Ο Μακνίλ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, έχει γράψει: «Σήμερα έχουμε μάθει να μην σεβόμαστε τα λόγια των διδασκάλων μας και συνηθίζουμε να τα μεταφέρουμε όπως μας έρθει κάθε φορά. Αυτό απαγορευόταν αυστηρά από την εβραϊκή πνευματική παράδοση του Ταλμούδ, που λέγει: ο καλός μαθητής πρέπει να μοιάζει με σφραγισμένο δοχείο, από το οποίο όσο και αν το ανακοινείς, δεν είναι δυνατό να χυθεί ούτε μια σταγόνα. Η ευαισθησία αυτή να μην αλλοιωθεί ο λόγος του Κυρίου είναι σαφέστατη στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Για τους χριστιανούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει οικογένεια, η εντολή του Κυρίου, όχι η δική μου», λέει ο Παύλος, «είναι να μην χωρίσουν. Για τους μη χριστιανούς, γνώμη δική μου, όχι εντολή του Κυρίου, είναι η τάδε. Για εκείνους που θέλουν να ζήσουν με αγνότητα και παρθενία, δεν έχουμε εντολή από τον Κύριο. Μα εγώ σαν άνθρωπος που ελεήθηκα από τον Κύριό μας να πιστεύω σε Αυτόν, έχω την εξής γνώμη», γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Τι καταλαβαίνουμε δηλαδή από αυτήν την αναφορά του Απόστολου Παύλου? Ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν αυτό που γράφει είναι δική του εκτίμηση, μας το αναφέρει. Και όταν πάλι εκείνο που γράφει είναι η διδασκαλία του Χριστού, πάλι το σημειώνει χωρίς να έχει αλλοιώσει αυτά τα λόγια ή να έχει κάνει οποιαδήποτε προσωπική του παρέμβαση σε αυτά. Ένας άλλος γνωστός επιστήμονας, ο Ολμπράιτ, έχει επισημάνει: «Μόνο οι σύγχρονοί μας τάχα ανθρωπιστές λόγοι, έτσι σεμνύνονται να αυτοονομάζονται και οι άθεοι, που δεν γνωρίζουν ούτε τι είναι ιστορία, ούτε τι είναι ιστορική μέθοδος, ούτε τι είναι ιστορικές προοπτικές, μπορούν και λένε τέτοιες φλιαρίες, με τις οποίες τάχα σαν μορφή κριτικής έχουν κυριολεκτικά κατακλείσει τα μέσα ενημερώσεως σχετικά με τα Ιερά Ευαγγέλια». Ως συμπέρασμα από τις προαναφερθήσεις επιστημονικές θέσεις, μπορούμε να παραθέσουμε για μια ακόμα φορά, το έχουμε κάνει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, τα λόγια του Πιέτρο Παρέντε, ενός διαπρεπούς ερευνητή της ζωής και της προσωπικότητας του Κυρίου μας: «Σήμερα κανένας άνθρωπος με μόρφωση και σοβαρότητα δεν αρνείται την εγκυρότητα και αξιοπιστία των Ιερών Ευαγγελίων. Τα Ευαγγέλια άντεξαν σε όλες τις μορφές της πιο σκληρής και της πιο απέσιας κριτικής».

Αγαπητοί μας ακροατές, πιθανόν θα θυμάστε, ξεκινήσαμε αυτή την προσέγγιση στην αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης μετά από έναν χαιρετισμό μας, τον ωραιότερο χαιρετισμό που μπορεί να πει ένας χριστιανός, το Χριστός Ανέστη. Είχαμε πάρει αφορμή από ό,τι θα ενθυμίστε από αυτόν τον χαιρετισμό και είχαμε πει ότι κάποιοι θα μας ρωτήσουν αν είναι έγκυρη η πληροφόρηση που έχουμε για την Ανάσταση του Χριστού μας. Κάναμε λοιπόν μία εισαγωγή ώστε να δούμε με επιστημονικά κριτήρια, πιστεύω, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του βιβλίου της Καινής Διαθήκης. Καλό είναι, μετά από αυτήν την εισαγωγή, να προσεγγίσουμε, να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας σε αυτό καθεαυτό το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού μας. Η Ανάσταση του Χριστού μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της χριστιανικής μας πίστης. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Η Ανάσταση είναι το ουσιαστικότερο σημείο της πίστης μας». Αυτό σημαίνει, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη μας είναι στο σύνολό της μάταιη. Και εμείς οι Απόστολοι είμαστε ένα συνάφι βλάσφημοι και παλιάνθρωποι, αφού κηρύξαμε για λογαριασμό του Θεού ένα ψέμα, ότι ανέστησε τον Χριστό μας χωρίς να τον έχει πράγματι αναστήσει. Έτσι γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Και ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Υιός των Δακρύων, έχει σημειώσει: «Δεν είναι καθόλου για μας μεγάλο αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός μας απέθανε». Αυτό το πιστεύουν και οι ειδωλολάτρες και οι Ιουδαίοι και όλοι οι άπιστοι, οι κακοί άνθρωποι. Όλοι το πιστεύουν ότι απέθανε. Η πίστη των χριστιανών είναι η Ανάσταση του Χριστού μας. Αυτό είναι για μας το μεγάλο. Πιστεύουμε ότι ο Χριστός μας αναστήθηκε. Και ο περίφημος Ρίχαρντ Στράους στα βαθιά του γεράματα ομολόγησε: «Αφού δεν πιστεύω στην Ανάσταση του Χριστού, δεν είμαι χριστιανός». Να λοιπόν, ποιο είναι το ερώτημα που πρέπει να προσεγγίσουμε. Αναστήθηκε ο Χριστός? Είναι ή όχι? Άλλη λύση, άλλη απάντηση δεν χωρεί. Αν αναστήθηκε, τότε είναι αυτό που μας έλεγε. Είναι Θεός. Είναι ο Θεός. Και όλα όσα έλεγε είναι όλα αληθινά. Αν δεν αναστήθηκε, τότε οι Απόστολοι μας λένε ψέματα. Και ή είναι αυτουργοί της απάτης ή είναι θύματα της απάτης. Ένα από τα δύο λοιπόν. Ή απατούν ή απατήθηκαν. Ας εξετάσουμε λοιπόν μετά το διάλειμμά μας προσεκτικά αυτές τις δύο εκδοχές.

ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την καινούρια ή ας συνεχίσουμε καλύτερα αυτή την προσέγγιση μας απαντώντας στο πρώτο ερώτημα. Μήπως μας έχουν απατήσει οι μαθητές, οι Απόστολοι του Χριστού? Πρώτη περίπτωση είναι η κατηγορία η οποία προσήφθη ότι έκλεψαν το σώμα του Χριστού μας. Ο Χριστός μας σταυρώθηκε, πέθανε πάνω στον Σταυρό, ετάφη από τους ευσχήμονες, τους Εβραίους αξιωματούχους, δηλαδή μαθητές του, τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο. Ετάφη βιαστικά, εσπευσμένα, γιατί εκοιμήθη λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Και από την δύση του ήλιου άρχιζε ο εορτασμός του Πάσχα. Έτσι ο Ιωσήφ, αφού τον άλυψε με αρώματα και σμυρναλόι και τον ετύλιξε με ένα σενδόνι, τον έβαλε στον τάφο που ετοίμαζε για τον εαυτό του. Έναν τάφο λέλατο μημένο, σκαλισμένο, επάνω σε ένα βράχο. Και έκλεισε το στόμιο του τάφου με μία μεγάλη πλάκα που δύσκολα την μετακινούσαν δύο άντρες μαζί. Την επομένη, παρότι εόρταζαν το Πάσχα οι αρχιερείς των Εβραίων, αδιαφορώντας για εορτή και διατάξεις περί καθαρότητος, επήγαν στο πρετόριο και είπαν στον Πιλάτο: «Κύριε, εμνίσθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτη ζών. Μετά τρεις ημέρας εγείρομαι. Και ελευσονούν, ασφαλιστήνε των τάφων έως της τρίτης ημέρας. Μήποτε ελθόντες οι μαθητέ αυτού νυκτός κλέψωσιν αυτόν και είπωσιν ότι ηγέρθη από τον νεκρόν. Και έστε η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης». Δηλαδή, εξοχότατε, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος είχε πει «μετά τρεις ημέρες θα αναστηθώ». Σε παρακαλούμε λοιπόν, διάταξε να φρουρηθεί ο τάφος μέχρι να συμπληρωθεί και η τρίτη ημέρα. Γιατί φοβούμεθα ότι θα πάνε οι μαθητές του και θα τον κλέψουν και θα λένε ότι αναστήθηκε. Και η πλάνη αυτή θα είναι η χειρότερη που μπορεί κανείς να φανταστεί. Ο Πιλάτος τους έδειξε κατανόηση. Τους έδωσε μία ολόκληρη κουστοδία. Σφράγισε το λίθο του τάφου με την σφραγίδα του, έθεσε την κουστοδία υπό την άμεση εποπτεία του Καϊάφα, τις διαταγές του Καϊάφα. Η ρύθμιση αυτή ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να περιμένει ο Ιουδαίος αρχιερέας. Τον εξασφάλιζε σε απόλυτο βαθμό. Μα παράλληλα ήταν και ένα μοναδικό στον κόσμο γεγονός. Ούτε ξανάγινε, ούτε θα ξαναγίνει ποτέ όσο υπάρχει κόσμος. Φρουρούσαν ένα τάφο για να μην χαθεί ο νεκρός. Την άλλη ημέρα το πρωί, τρίτη ημερολογιακή ημέρα από τη στιγμή του θανάτου του Ιησού Χριστού, ο τάφος βρέθηκε κενός. Ο νεκρός έλειπε. Ο κενός τάφος υπήρξε γεγονός ιστορικό που κανένας ποτέ δεν το αμφισβήτησε. Οι μαθητές έδωσαν την εξήγηση: ο Χριστός μας αναστήθηκε εκ νεκρών. Τον είδαμε, τον αναγνωρίσαμε, τον ψηλαφίσαμε, μας μίλησε, κουβεντιάσαμε, φάγαμε και ήπιαμε μαζί του. Οι Εβραίοι έδωσαν την δική τους εξήγηση: το σώμα του Ιησού Χριστού το έκλεψαν οι μαθητές του. Κάποια στιγμή που οι φρουροί είχαν όλοι αποκοιμηθεί, το έκλεψαν επίτηδες για να φτιάξουν σε εισαγωγικά το παραμύθι ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Εδώ έχουμε δύο εκδοχές διαμετρικά αντίθετες και οι δύο δεν μπορεί να είναι σωστές. Ποια είναι από τις δύο οι σωστές, η σωστή? Πώς θα ερευνηθεί η αλήθεια μιας πληροφορίας? Μόνο με την ιστορικοδικαστική μέθοδο. Με άλλα λόγια, πρέπει να ερευνηθούν όλες οι μαρτυρίες που υπάρχουν και παράλληλα να ερευνηθούν με ευαισθησία δικαστικού ανακριτή τα κίνητρα που όθησαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα να δώσουν την κάθε μαρτυρία. Πρέπει σαν δικαστές, ανακριτές, να δούμε τι κρύβεται γύρω από την κάθε δήλωση, την κάθε ομολογία και την κάθε κατάθεση. Στην έρευνα γύρω από τα κίνητρα, οι δικαστικοί ανακριτές είναι επιστήμονες. Ακούουν λίγα και βγάζουν συμπεράσματα. Αυτός δεν είναι δυνατό να είναι αθώος, αυτός δεν μπορεί να είναι ένοχος, πίσω από τα λόγια αυτά κρύβεται κάτι το ύποπτο. Δεν επιτρέπεται να επιστρατεύσουμε όλοι μας
την δυνατή κακοπιστία σε ό,τι έχει σχέση με τη μαρτυρία των Αποστόλων και να δεχόμεθα καλόπιστα τις θέσεις των Εβραίων από τον φόβο μήπως μας χαρακτηρίσουν ως αντισημιτιστές. Αυτό δεν είναι αντικειμενικότητα.

0: προχωρήσουμε στην εξέταση των δύο μαρτυριών, θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε μία λεπτομέρεια. Όταν ο Χριστός βρίσκεται μέσα στον τάφο, ήδη πριν συμβεί οτιδήποτε, πηγαίνουν οι Εβραίοι στον Πιλάτο και του λένε: «Φοβούμεθα μήπως οι μαθητές του κλέψουν το σώμα του». Μετά από λίγες ημέρες θα πάνε στον Πιλάτο και θα του πούν: «Οι μαθητές του έκλεψαν το σώμα του». Ήταν κάτι απίθανο να πάνε οι μαθητές και να κλέψουν το σώμα του νεκρού διδασκάλου τους. Το γεγονός ότι πριν συμβεί αυτό το περιστατικό, αυτό το γεγονός κατά την γνώμη τους, αυτό το οποίο κατήγγυλαν, είχαν ήδη διατυπώσει τον φόβο της κλοπής του σώματος του Χριστού από τους Αποστόλους, καθιστά ανίσχυρη, υποκειμενική, έολη την καταγγελία τους ότι κλάπηκε το σώμα του Χριστού. Γιατί? Γιατί μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε, να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι εκ των προτέρων, πριν γίνει η Ανάσταση του Χριστού, εκείνοι είχαν κατά νου ότι αν αναστηθεί ο Χριστός, είχαν την απάντηση έτοιμη ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα του. Βλέπουμε λοιπόν ποια προκατάληψη υπήρχε και από την οποία προκατάληψη ακολούθησαν όσα είπαν στη συνέχεια μετά την Ανάσταση οι ίδιοι οι Ιουδαίοι, οι αρχιερείς και οι φρουροί τους. Αυτή είναι ακριβώς την εξέταση της μαρτυρίας των Εβραίων και της μαρτυρίας των Αποστόλων του Χριστού γύρω από την Ανάστασή του. Θα την προσεγγίσουμε πρώτα ο Θεός στην επομένη εκπομπή μας, για να δούμε από επιστημονικής πλευράς, δηλαδή με κριτήρια λογικά, με κριτήρια μαθηματικής σκέψης, ποιος από τους δύο μπορεί να είχε δίκιο και ποιος από τους δύο διακρίνεται για την κακή του προαίρεση. Ξαναλέγω όμως, θέτω για μια ακόμα φορά την προϋπόθεση ότι αυτά τα κριτήρια απλώς μας δίνουν την δυνατότητα να κάνουμε την απολογητική μας, όπως έκαναν και μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, όταν αυτό εζητείτο. Δεν σημαίνει όμως ότι παραγνωρίζουμε ότι για τον πνευματικό μας αγώνα, για την πνευματική μας ζωή, εμάς αυτά τα κριτήρια δεν μας χρειάζονται. Εμείς εξακολουθούμε να επιθυμούμε την μακαριότητα την οποία ο Χριστός μας επιγγέλθηκε στον Απόστολο Θωμά. Χαίρετε.
1: Προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τηλεφορείται «Γνωριμία με μικρασιάτες νεομάρτυρες». Σήμερα έχουμε εδώ στον ραδιοθάλαμο την μαθηματικό Σωσάν Ανάστου, η οποία θα μας περιδιαβάσει σε αυτόν τον κόσμο των μικρασιατών νεομαρτύρων. Και θα ξεκινήσουμε από την Αγία
1: Αργυρή.
0: Ξεκινάμε λοιπόν.
1: Η Αγία Αργυρή, που μαρτύρησε στις 5 Απριλίου του 1725, καταγόταν από την Προύσα, από θεοσεβείς γονείς και ήταν ωραία στην όψη και πολύ ευσεβής. Ενώ ήταν ακόμη νεόνυμφη, την αγάπησε ένας Τούρκος, γείτονάς της, και μη μπορώντας να την παρασύρει, ψευδομαρτύρησε στον Κρητή πως η μάρτης του είχε υποσχεθεί να τουρκέψει. Αμέσως ο Κρητής τη φυλάκισε και αποφασίστηκε η Αγία να δικαστεί στην Κωνσταντινούπολη. Μπροστά στον Κρητή η μάρτης είπε πως ποτέ δεν αρνήθηκε την πίστη της, πως χριστιανή γεννήθηκε και χριστιανή ήθελε να πεθάνει. Με προσταγή του Κρήτη τότε τη φυλάκισαν και για 17 ολόκληρα χρόνια την έβγαζαν, τη δίκαζαν και ύστερα πάλι τη φυλάκιζαν. Μέσα στη φυλακή η Αγία Αργυρή περνούσε δύσκολες ώρες. Οι άλλες φυλακισμένες τουρκάλες την έβριζαν και την κορόιδευαν, αλλά η Αγία τα επέμενε όλα με μεγάλη γενναιότητα και καρτερία και ακόμη περισσότερο τυραννούσε τον εαυτό της με νηστείες και άλλες ταλαιπωρίες. Μάλιστα δε ήταν τόσο μεγάλη χαρά που ένιωθε που ήταν φυλακισμένη για τον Χριστό, που όταν κάποιος Μανώλης Κιουρτζίμπασης της πρότεινε να την ελευθερώσει, η Αγία δεν δέχτηκε. Θεωρούσε τη φυλακή βασιλικό παλάτι και εκεί τελείωσε τη ζωή της, λαμβάνοντας το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Το λείψανό της ενταφιάστηκε στο Χάσκιοι και μετά από 3 χρόνια που έγινε η ανακομιδή, βρέθηκε ακέραιο να ευωδιάζει. Αμέσως μετέφεραν το Άγιο Λείψανο στο ναό της Αγίας Παρασκευής και εκεί παραμένει μέχρι σήμερα και προσκυνείται προς δόξαν Θεού.
0: Αυτά τα έχουμε πάρει από το βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου, και την εποχή που έγραφε το βιβλίο ο Αγίος Νικόδημος υπήρχε το Άγιο Λείψανο εκεί στην περιοχή Χάστιοι. Λοιπόν, και προχωρούμε σε μια δεύτερη μορφή από τις μικρασιάτες νεομάρτυρες. Ποιος είναι?
1: Είναι ο Άγιος Αγγελής. Ο Άγιος Αγγελής, που μαρτύρησε την 1η Σεπτεμβρίου του 1680, ήταν χρυσοχώος στο επάγγελμα και καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη. Αυτός και η οικογένειά του ήταν πολύ ευσεβείς άνθρωποι. Κάποια φορά, στα 9 μέρα της Παναγίας, γινόταν πανήγυρης έξω από την πόλη και εκεί πήγε και ο Αγγελής μαζί με άλλους χριστιανούς. Συνέβη τότε, στην πανήγυρη, να είναι και πολλοί εξωμώτες Τούρκοι, οι οποίοι μαζί με τους χριστιανούς άρχισαν να τρώνε και να πίνουν. Τότε εκείνοι οι Τούρκοι έπαιρναν τα σκουφιά των χριστιανών και τα φορούσαν, ενώ έδιναν στους χριστιανούς να φοράνε τα δικά τους άσπρα φακιόλια. Αυτό γινόταν όλη τη νύχτα, μέχρι που το γλέντι σταμάτησε και ο καθένας γύρισε στο σπίτι του. Την επομένη πήγαν στο σπίτι του Αγγελή οι εξωμώτες εκείνοι Τούρκοι και τον ρώτησαν γιατί φορούσε τη ρωμαϊκή σκούφια στο κεφάλι του, ενώ το προηγούμενο βράδυ φορούσε άσπρο σαρίκι και είχε γίνει μουσουλμάνος. Αμέσως τον πήγαν στον Κρητή και του είπαν πως ο μάρτης είχε ομολογήσει πως ήταν μουσουλμάνος. Ο Άγιος είπε πως δεν είχε κάνει τίποτα από αυτά που του καταμαρτυρούσαν και τότε ο Κρητής τον έστειλε στο Βεζίρι. Εκεί ο Βεζίρης, βλέποντας τη σεμνότητα του μάρτυρα, άρχισε με κολακίες να προσπαθεί να του αλλάξει την πίστη του. Όμως ο μάρτυρς του απάντησε: «Αφέντη, εγώ είμαι γέννημα χριστιανών γονέων. Χριστιανός λοιπόν γεννήθηκα, χριστιανός θα πεθάνω και δεν μπορεί τίποτα να με χωρίσει από την αγάπη του γλυκυτάτου μου Ιησού Χριστού, του όντως αληθινού Θεού. Όχι το πλούτο και τις τιμές που μου τάζεις, αλλά και αυτό το βασίλειό σας όλο να μου δώσετε, δεν θα με κάνετε να αλλάξω την πίστη μου». Ο Βεζίρης θύμωσε τόσο πολύ που άρχισε να απειλεί το μάρτυρα. Όμως και τότε ο Άγιος του απάντησε: «Ό,τι θέλεις κάνε, δέρνε, κόβε, σφάζε, κάψε με στη φωτιά, ρίξε με στα θηρία, καταπόντισέ με στη θάλασσα και ό,τι άλλο μπορείς να κάνεις στο πύληνό μου σώμα. Εγώ το Χριστό μου δεν αρνούμε. Εγώ την πίστη μου δεν αλλάζω. Εγώ Τούρκος δεν γίνομαι». Ο Βεζίρης τότε πρόσταξε να τον βάλουν στη φυλακή και εκεί να τον τιμωρούν συνεχώς. Εκεί στη φυλακή μέχρι και τη γυναίκα του έστειλαν, ώστε με τα δάκρυά της να τον παρακινήσει και να αλλάξει την πίστη του. Όμως ο Άγιος, αντί να της πλαχνιστεί και να λυγίσει, τη συμβούλεψε λέγοντάς της: «Ω γίνε, ας είναι σε εσένα και σε μένα πάνω απ' όλα ο Χριστός, σε εκείνον για τον οποίο υπομένω με χαρά το μαρτυρικό θάνατο, παραδίδω σήμερα εσένα και τα τέκνα σου. Υπέμεινε λοιπόν και εσύ για το Χριστό να με στερηθείς, για να ειδωθούμε στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Γιατί ποιο το όφελος από αυτή την προσωρινή μας ένωση και ζωή, ή ποιο το κέρδος που έχουμε αν λάβουμε όλα τα τερπνά του κόσμου και ζημιωθούμε τις ψυχές μας? Φύγε λοιπόν, αγαπημένη μου, και εγώ όσο πιο γρήγορα γίνεται πηγαίνω στον ποθούμε ενώ μου Χριστό, και σε λίγο έλα κι εσύ για να απολαύσουμε μαζί την αιώνια μακαριότητα». Αυτά άκουσε η γυναίκα του Αγίου και έφυγε από τη φυλακή στερεωμένη στην πίστη της και γεμάτη ελπίδα και αγάπη για τον Χριστό. Την επομένη, αφού ο Βεζίρης κατάλαβε πως ο Μάρτης δεν άλλαζε την πίστη του, διέταξε να τον θανατώσουν. Τον πήγαν μπροστά στο βασιλικό παλάτι, κοντά στην Αγία Σοφία, και εκεί τον αποκεφάλισαν. Τα μεσάνυχτα, πολλοί χριστιανοί είχαν μαζευτεί κοντά στο Άγιο Λείψανο του Μάρτυρα και ότου θαύματος. Ένα θεϊκό φως, σαν πύρινο στήλος, κατέβηκε από τον ουρανό και στεκόταν ώρα πολύ στο τίμιο λείψανο του Αγίου Αγγελή. Το θαυμαστό αυτό γεγονός το είδαν και πολλοί αγαρινοί, οι οποίοι αμέσως διέταξαν να ρίξουν τον Άγιο στη θάλασσα. Μόλις το έμαθαν αυτό όμως, ευσεβείς χριστιανοί πλήρωσαν 300 γρόσια, αγόρασαν το τίμιο λείψανο και το ενταφίασαν σε κάποιο μοναστήρι απέναντι στο νησί της Πρώτης. Έτυχε δε τότε στην Κωνσταντινούπολη να βρίσκεται ο πανιερότατος Άγιος Δρίστρας, κύριος Παρθένιος, ο οποίος τίμησε τον Άγιο με εγκόμια και βεβαίωσε πως μετά το θάνατο του Αγίου, τρεις ονομαστοί Τούρκοι, οι οποίοι μάλιστα στάθηκαν αίτιοι του θανάτου του μάρτυρα, αρρώστησαν βαριά και δεν μπορούσαν να ξεψυχήσουν, αλλά φώναζαν συνεχώς το όνομα του Αγίου. Τότε φώναξαν τη γυναίκα του Αγίου, από την οποία ζήτησαν συγχώρεση για τον άδικο φόνο που προξένησαν, και αφού την έλαβαν, ξεψύχησαν. Το γεγονός μαθεύτηκε αμέσως και οι Τούρκοι αγάδες έβγαλαν προς τα γη να μην βιάζουν και να μην τιμωρούν κανένα χριστιανό για να γίνει Τούρκος, και αυτή η προς τα γη ίσχυσε έως ότου πέθαναν οι αγάδες που την είχαν κάνει. Άλλο ένα θαυμαστό που σχετίζεται με τον Άγιο Αγγελή είναι και το ακόλουθο. Ο ηγούμενος Αθανάσιος στη Μονή της Πρώτης ενταφίεσε το Άγιο Λείψανο του Μάρτυρα στον ίδιο τάφο του προηγούμενου ηγουμένου. Εκείνη λοιπόν τη νύχτα εμφανίστηκε στον ύπνο του ο ηγούμενος, ο οποίος του είπε: «Τι έκανες, καθηγούμενε, και ενταφίασες το Άγιο Λείψανο του Μάρτυρος στον τάφο το δικό μου? Και είμαι εγώ άξιος να συγκατοικήσω σε έναν τόπο με τέτοιο μάρτυρα? Γι' αυτό σε παρακαλώ, ή εκείνον μετατόπισε ή τα δικά μου λείψανα. Έτσι δοξάζει ο Θεός αυτούς που τον δοξάζουν».

0: Και τώρα προχωρούμε στον Άγιο Θεοχάρη τον Νεαπολίτη. Λοιπόν, για πες μας, Σουσάννα, για τον Άγιο Θεοχάρη.
1: Κατά το έτος 1740, επί Σουλτάνου Αχμέτ στη Κωνσταντινούπολη και Ιμπραήμ Πασά, γενικού διοικητού της Μικράς Ασίας, ενώ το Οθωμανικό έθνος βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση, εξεδόθη διάταγμα συγκεντρώσεως όλων των χριστιανών αγοριών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Θεοχάρης, ορφανός από γονείς, βρέθηκε σε κάποιο από αυτά τα στρατόπεδα και προσευχόταν νύχτα και μέρα γονικλινής για τη λύτρωση όλων των παιδιών που βρίσκονταν στην ίδια θέση με αυτόν. Κάποια μέρα, ο δικαστής της Νεαπόλεως, Νεύσεχυρ Καπαδοκίας, πρόσεξε το Θεοχάρη, ο οποίος του άρεσε και αμέσως τον προσέλαβε σαν δούλο στο σπίτι του και του ανέθεσε τη συντήρηση των ζώων. Αφού πέρασε αρκετός χρόνος, κάποιο απόγευμα η γυναίκα του δικαστή είδε το Θεοχάρη να προσεύχεται. Εντυπωσιάστηκε πολύ και άρχισε να τον παρακολουθεί, θαυμάζοντας την ευλάβεια και την ευσεβειά του. Ανέφερε το γεγονός στο σύζυγό της και τότε αποφάσισαν να παντρέψουν το Θεοχάρη με την κόρη τους. Τον κάλεσαν και ο δικαστής του είπε: «Βλέπουμε ότι είσαι δίκαιος, ευσεβής και προσεύχεσαι καθημερινά. Πέρα από αυτά, είσαι όμορφος και δυνατός και αποφασίσαμε να σε κάνουμε γαμπρό μας. Ποιους έχεις συγγενείς?» «Κανένα στη γη. Δεν γνώρισα γονείς, αλλά μόνο τον εν ουρανής πατέρα και Θεό μου. Θεοχάρη, θα σε καταστήσω κύριο της περιουσίας μου. Θα κερδίσεις πολλά χρήματα. Θα ζεις βασιλικά, αλλά μόνο να γίνεις μου αμεθανός.»
0: Εδώ τώρα τον βάζεις σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα και η πίεση είναι αφάνταστη. Να δούμε τώρα πώς αντιμετώπισε αυτή τη φοβερή κατάσταση.
1: «Αφέντη, εγώ γεννήθηκα χριστιανός, βαπτίστηκα και δεν μπορώ να αρνηθώ την πίστη του σωτήρος μου και των πατέρων μου.» Ο δικαστής θεώρησε προσβλητική την απάντηση του Αγίου και άρχισε να τον απειλεί με στέρηση της τροφής και άλλα βάσανα. Ο Θεοχάρης, μόλις έφυγε από το σπίτι, πήγε στο ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου εξομολογήθηκε και μετάλαβε των αχαρόντων μυστηρίων. Ο αρχιμανδρίτης, πατήρ Γεώργιος, του είπε: «Τέκνο, προσεύχου εις τον Θεό, διάβαζε τη γραφή, γιατί κανείς δεν μπορεί εκτός του Χριστού να σε λυτρώσει από τον αγαρινό.» Και λέγοντάς του αυτά, του έδωσε και την Ιερά Βίβλο. Όταν γύρισε ο Θεοχάρης στο υποστατικό, ο δικαστής του ζήτησε πάλι να αρνηθεί την πίστη του. Ο Άγιος όμως αρνήθηκε για μια ακόμη φορά και τότε φυλακίστηκε, μένοντας αρκετό καιρό χωρίς τροφή και λαμβάνοντας πολύ λίγο νερό, τόσο όσο έπρεπε για να κρατηθεί ζωντανός. Σε συνεχόμενη άρνηση του Αγίου να αλλαξοπιστήσει, ο δικαστής πρόσταξε να τον δέσουν σε ένα άλογο και να τον πάνε σε κάποιο αμπέλι στο οποίο υπήρχε και μια λεύκα, μια ώρα μακριά από τον Εύσεχυρ. Εκεί ο μάρτης, προσευχόμενος και ζητώντας δύναμη στο μαρτύριό του, αρνήθηκε για άλλη μία φορά να γίνει μα αμεθανός. Οι δήμοι, που θεώρησαν πως ο Άγιος τους εμπέζει με την προσευχή του, τον έδεσαν και αφού τον λιθοβόλησαν, τον κρέμασαν από τη λεύκα και στη συνέχεια τον έθαψαν μπροστά από αυτή.
0: Ίσως να είναι μοναδική περίπτωση μαρτυρίου που μαρτύρησε κρεμασμένος από λεύκα. Δεν έχει τύχει άλλη φορά να διαβάσω παρόμοιο μαρτύριο.
1: Αμέσως ο ουρανός σκοτίνιασε και ήρθε μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές, με αποτέλεσμα το απόσπασμα των αγαρινών να αποπροσανατολιστεί και να παρασυρθεί από το ρεύμα. Οι κάτοικοι του Νεύσεχυρ απορούσαν γιατί ο καιρός ήταν έθριος, ενώ η σύζυγος του δικαστή του φώναζε λέγοντας: «Σας ανέφερα ότι ήταν Άγιος ο νέος εκείνος και δεν με ακούσατε, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά.» Η λεύκα ονομάστηκε Κανλίκα Βάκ, που σημαίνει λεύκα αίματος, και για αρκετό καιρό έτρεχε αίμα από κάποιο σπασμένο κλονάρι της.
0: Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, είναι από τα πιο εντυπωσιακά θαύματα μέσα στις 20 ιστορίες του χριστιανισμού. Δηλαδή από τη λεύκα να τρέχει αίμα, από ένα κλονάρι της λεύκας να τρέχει αίμα. Κάτι παρόμοιο γίνεται, όχι όμως σε τέτοια μεγάλη έκταση, πάνω κοντά στη Λάρισα, εκεί που μαρτύρησε ο Άγιος Νικόλαος ο Νέος Ανβουνένης, που πολλές φορές τρέχουν αίματα από τα κλαδιά και από τα φύλλα και μάλιστα τα πλησιάζει η γιορτή του. Προχωρούμε.
1: Έπειτα από αρκετό καιρό, μία ευσεβής μοναχή είδε στον ύπνο της το μάρτυρα, ο οποίος τη ζήτησε να γίνει η ανακομιδή των λειψάνων του σε χριστιανικό τόπο, όπως και έγινε. Με την ανταλλαγή μάλιστα των πληθυσμών το 1923 ήρθαν τα λείψανα του Αγίου στη Θεσσαλονίκη και τοποθετήθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης, όπου και βρίσκονται μέχρι σήμερα. Η μνήμη του Αγίου τιμάται στις 20 Αυγούστου και γίνονται πολλά θαύματα στη χάρη του, ενώ η Λεύκα, στην οποία μαρτύρησε, είναι τόπος προσκυνήματος Ορθοδόξων αλλά και Οθωμανών.

0: θα δούμε τον Άγιο Θεόδωρο, ο οποίος υπέστη κάτι φρικτά μαρτύρια, τα οποία όταν κανείς διαβάζει το Συναξάριο τον ατριχιάζει. Ξεκινούμε.
1: Ο Άγιος Θεόδωρος, που μαρτύρησε στις 2 Αυγούστου του 1690, γεννήθηκε σε ένα χωριό της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδος από γονείς Ευσεβείς, το Γεώργιο και την Κυριακή. Όταν έφτασε σε κατάλληλη ηλικία, έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στα Δαρδανέλια, όπου έμαθε την τέχνη της επεξεργασίας του σισαμιού κοντά σε κάποιο σαμολαδά. Όμως ο αρχαίκακος και μισόκαλος διάβολος, βλέποντας τόση φρόνηση και σύνεση και αρετή σε ένα νέο, κίνησε έναν Τούρκο πολύ πλούσιο, ώστε να ζηλέψει το Θεόδωρο για την ομορφιά του και τα άλλα του προτερήματα και να αρχίσει με κάθε τρόπο να προσπαθεί να τον τουρκέψει και να τον κάνει γαμπρό του, δίνοντάς του τη μοναχοκόρη του για γυναίκα του. Με αυτό τον ασεβή σκοπό στο μυαλό του, ο Τούρκος εκείνος πλησίασε τον Θεόδωρο, ο οποίος ήταν τότε άρρωστος με πυρετό, και του είπε: «Θεόδωρε, δώσ' μου υπόσχεση ότι γίνεσαι Τούρκος και εγώ και να σε ιατρεύσω από την ασθένειά σου μπορώ, επειδή σε αγαπώ, και να σε κάνω γαμπρό μου, δίνοντάς σου τη θυγατέρα μου και κληρονόμο όλων των υπαρχόντων μου». Ο Άγιος τότε του απάντησε: «Μη γέννητο, ποτέ να αρνηθώ την πίστη μου και ας είμαι άρρωστος έως ότου θέλει ο Θεός». Όμως ο ασεβής εκείνος μα αμεθανός δεν έπαβε να παρακινεί τον Άγιο στο να υποσχεθεί πως θα τουρκέψει και σε αντάλλαγμα θα του έδινε 2 φύλλα ελιάς, στα οποία είχε πάνω γραμμένα σατανικά και μαγικά γράμματα. Με αυτά τα φύλλα, κατά τον Τούρκο ασεβή, ο Άγιος θα γινόταν καλά από τον πυρετό. Ο Άγιος όμως σταθερά του απάντησε: «Φύγε από λόγου μου, διότι εγώ είμαι από παιδί χριστιανός, καθώς χριστιανοί είναι και οι γονείς μου και όλοι οι συγγενείς μου, και Τούρκος δεν γίνομαι, και ούτε περιουσία, ούτε γάμο χρειάζομαι, ούτε τη γιατριά μου θέλω από λόγου σου, διότι ο Χριστός, τον οποίο προσκυνούμε εμείς οι χριστιανοί, είναι Θεός παντοδύναμος και μπορεί να με ιατρεύσει και να μου δώσει την υγεία μου, όταν αυτό θα είναι συμφέρον για την ψυχή μου, ομοίως και η αϋπάρθενος Μαρία, η Πανάχροντος μητέρα του». Κάποια από τις επόμενες μέρες, που ο Άγιος είχε πολύ ψηλό πυρετό, τον επισκέφτηκε ο Τούρκος και τον κάπνισε με τα φύλλα της ελιάς. Τότε, κατά σατανική συνεργία ή θεϊκή οικονομία, έπεσε ο πυρετός. Ο ασεβής Τούρκος, παίρνοντας αφορμή από το γεγονός, είπε στον Άγιο: «Είδες πως σε γιάτρεψα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να γίνεις Τούρκος κατά την υπόσχεσή σου». Ο Θεόδωρος τότε του απάντησε: «Εγώ Τούρκος δεν γίνομαι, ούτε είπα τέτοιο λόγο ποτέ, ούτε θα πω». Μόλις άκουσε αυτά ο Αγαρινός, πήγε αμέσως στον κριτή του τόπου και ψευδομαρτύρησε πως ο Θεόδωρος είχε υποσχεθεί να τουρκέψει αν τον έκανε καλά. Πήγε μάλιστα και άλλο Τούρκο, ο οποίος βεβαίωσε ότι άκουσε την υπόσχεση που είχε δώσει ο Άγιος. Τότε ο κριτής ζήτησε και έστειλαν τον Άγιο μπροστά του και τον ρώτησε αν αλήθευαν όσα του καταμαρτυρούσαν. Ο Άγιος με γενναιότητα απάντησε: «Ναι μεν ήμουν άρρωστος και γιατρεύτηκα, αλλά δεν υποσχέθηκα να τουρκέψω, ούτε είπα τέτοιο λόγο ποτέ, και επομένως ψεύδονται αυτοί που σου είπαν τους λόγους αυτούς». Ο κριτής όμως δεν τον πίστεψε και άρχισε να τον απειλεί. Και στις απειλές του κριτή ο Άγιος απάντησε: «Εγώ είμαι χριστιανός από τους γονείς μου και χριστιανός θέλω να πεθάνω. Τούρκος δεν γίνομαι και ούτε πλούτο ούτε γυναίκα θέλω». Ο κριτής αμέσως διέταξε και έκλεισαν τον μάρτυρα στη φυλακή, ενώ απαγόρευσε να του δίνουν ψωμί ή νερό ή να τον επισκεφτεί κάποιος συγγενής του ή οποιοσδήποτε χριστιανός. Μόνο Τούρκοι τον επισκέπτονταν κάθε λίγο και προσπαθούσαν χτυπώντας τον να του αλλάξουν την πίστη του. Μέχρι τη σάρκα του έσχιζαν με ξηράφι και έριχναν αλάτι στις πληγές του, ενώ του αφαίρεσαν τα νύχια των ποδιών και των χεριών του. Ο μακάριος όμως Θεόδωρος υπέμενε τα πάντα δοξάζοντας το Θεό. Κάποιος ευλαβής ιερέας έμαθε για τον μάρτυρα και κατάφερε να τον επισκεφτεί στη φυλακή και να τον στερεώσει στην πίστη του. Έπειτα, όταν ρώτησε τον μάρτυρα αν του δίνουν ψωμί ή νερό, ο τελευταίος απάντησε: «Όχι δεσποτά μου, Κανείς δεν μου φέρνει ούτε ψωμί, ούτε νερό, ούτε φως. Αλλά κάθε μέρα έρχεται θαυμασίως μια λάμψη και φωτίζει όλη τη φυλακή. Και με τη λάμψη αυτή, χωρίς να δω άνθρωπο, μου δίνεται μια προσφορά και τρώγω. Ομοίως έρχεται άνωθεν και μια δρόσος και πίνω. Και γι' αυτό ούτε ψωμί, ούτε νερό χρειάζομαι. Έπειτα εξομολογήθηκε και μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων. Ο Κρητής, βλέποντας το αμετάθετο της γνώμης του μάρτυρα, τον έβγαλε από τη φυλακή και τον έριξε σε ένα λάκκο με ασβέστη για 3 μέρες. Έπειτα, αφού τον έβγαλαν, του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια και τον ανέβασαν σε ένα άλογο, γυρίζοντάς τον σε όλη την πόλη. Και κάποιοι Τούρκοι τον χτυπούσαν με ράβδους, ενώ κάποιοι άλλοι τον κεντούσαν με σιδερένιες σούβλες. Όταν όμως πέρασαν τον μάρτυρα μπροστά από μια ορθόδοξη εκκλησία, τότε, ό του θαύματος, λύθηκαν τα δεσμά του Αγίου και αφού κατέβηκε από το άλογο, προσκύνησε και είπε με μεγάλη φωνή: «Μία είναι η πίστης των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Μία αντέχοντας το θαύμα αυτό, οι ασεβείς αποφάσισαν να θανατώσουν τον μάρτυρα στο μέρος που ήταν τα προξενία των Ευρωπαίων». Μετά την αποτομή της κεφαλής του μάρτυρος, έτρεξαν όχι μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά και Φράγκοι και Αρμένοι, μικροί και μεγάλοι, και μάζευαν τα μαρτυρικά αίματα, χωρίς να φοβηθούν καθόλου τους Τούρκους. Οι Τούρκοι άφησαν το Άγιο Λείψανο άταφο στον τόπο της Τελειώσεως και διόρισαν φύλακες για να μην το πάρουν οι Χριστιανοί. Ο Θεός όμως δόξασε το δούλο του μάρτυρα Θεόδωρο και αφού νύχτωσε, είδαν όλοι φως μέγα να κατεβαίνει από τον ουρανό και να σκεπάζει το ιερό λείψανο του Αγίου. Τότε οι χριστιανοί ζήτησαν από τις τουρκικές αρχές και πήραν άδεια να ενταφιάσουν το Άγιο Λείψανο στην αυλή της εκκλησίας. Μετά από καιρό, κάνοντας οι χριστιανοί την ανακομιδή των λειψάνων του, τα οποία ευωδίαζαν, τα εμετέφεραν στο εσωτερικό της εκκλησίας. Το 1773 χτίστηκε εκκλησία μεγαλύτερη από εκείνη στην οποία φυλάσσονταν τα λείψανο του Αγίου Θεοδόρου. Οι Τούρκοι όμως την έκαψαν και πήραν ό,τι πολύτιμο υπήρχε. Ο Άγιος όμως με θαυμαστό τρόπο φύλαξε τα Άγια λείψανά του. Μετά δε την καταστροφή της Μικράς Ασίας το 1922, η τίμια κάρα του μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στον Ιερό Ναό της Οσίας Ξένης στην οίκια του Πειραιά.
0: Ας έχουμε λοιπόν τις ευχές του Αγίου Θεοδόρου, του Αγίου Αγγελή, της Αγίας Αργυρής που καταγόταν από την Προύσα και του Αγίου Θεοχάρη του Νεαπολίτη. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

0: δύναμην θείαν έχων αρχηγέ των αγγέλων δυνάμεις ενεργήσει αμάτων και χάρη χορηγών της πιστής πανταχού επιφθάνεις τους καλούντας σε Γαβρίλ φωταυγέστατε διασώζων τους εκβόντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έλαμψες εν τον νόμο Μιχαήλ ταξιάρχα πορφνεύων της δικαίης τα Κρήτο και εξ Αιγύπτου των Ισραήλ οδηγών η άπερ στήλη φωτόμορφος και νεφέλη περιέπουν παραπάντων ακούει στάφτα χαίρε στήλη πυρήμορφος θεία χαίρε σκέπη Ισραήλ Αγία χαίρε Ιουδαίων οπάλε ηγούμενος χαίρε Χριστονήμους κινδύνων λυτρούμενος χαίρε ότι φανείς έσωκα στη σφαγή στον Ισαάκ χαίρε ότι χαράς έπλησας μυστική στον Αβραάμ χαίρε ο των αγγέλων Παμφαΐ στρατηγέτης χαίρε των αήλων ουσιών αρχηγέτης χαίρε φωτός αήλου λαμπάδιων, χαίρε φωστή των θείων δυνάμεων, χαίρε πιστών ουρανία λαμπρότης, χαίρε νοών φωταυγών ωραιότης, χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
1: Χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
0: Ζηλωτάς θείων έργων και σεμνής πολιτείας εργάτας Μιχαήλ στρατηγέτα ανάδειξον τους πίστη θερμή τη σκέπη των τερίγων σου προστρέχοντας αήγαρ συν βοήθεια επικαλούμεθα βόντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν τις φωνή σου, ο Σύρε Ζαχαρίας ιστότα ένα όσο οφέντα. Αυτό ο Γαβριήλ εμφανώστην του προδρόμου εν γύρω της σύλληψη, Θεόθερε επικέλησε διώσει πάντες εκβόμεν. Χαίρε χαρά με τέκνης φωνήσων, χαίρε δεσμά παιδείας λίων. Χαίρε του προδρόμου μηνύσας της σύλληψη, χαίρε Ζαχαρία ολίσας της στήρωση. Χαίρε μηνυτά ουράνια ιερών αγγελιών, χαίρε πορθμευτά σώματα ψυχοτρόφων δωρεών. Χαίρε ότι εκλάμεις ως πολύφω των άστρων, χαίρε ότι πυρσέμιζες καρδίας απάντων. Χαίρε Θεού Χριστότος άγγελε, χαίρε σεπτών χαρισμάτων πάροχε. Χαίρε φωτός απαστράπτων ακτίνας, χαίρε εχθρών απαμπρίνων πολίδας. Χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
1: Χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
2: Θύσου απειθήσας ρήμας η Ζαχαρίας, εστέρητε φωνής παραυτήκα, φωτός διάκονα Γαβριήλ και το λαλήν εν τότε εκείν απέλαβε, της χάριτος των πρόδρομων, ευλογών των θεών και ψάλλων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ισχυρός εν τον όμο Μιχαήλ ανεδείχθης και μέγας εν τη χάρη τη μίστης, εκεί μενε τύπο και σκιά, όδερα και καλυμμένος ένδοξε, εν βάση δεν περίδοξος ανεφάνησης εκδόση. Χαίρε ο μέγας της αγγέλης και νομίζων οι θαυμασίες. Χαίρε τον ενόμο πατέρων υπέρμαχος, χαίρε τον αλήτων ελάψεων έμπλειος. Χαίρε ότι ενεπόδισα στην πορεία Βαλάμ, χαίρε ότι αδριάμπευσα στην κακία του Σατάν. Χαίρε δοξασμένε αρχιστράτη νηθίε, χαίρε ελαμπρισμένε και περίμορφε νόε. Χαίρε φωτός τρυφό του αμάριγμα, χαίρε χορού αγγέλου διάδημα, χαίρε βουλών του υψίστου εκφάντων, χαίρε πιστών ο προστάτησα πάντων, χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
1: Χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
2: Κατηδόνε θα βήθη Ιησούς του να βήσε Μιχαήλ, ούπ, όπερ και ανεβόας. Εγώ αρχιστράτηγος ημί δυνάμεως Κυρίου και ελήλυθα βοηθήσεσαι εν πάση, εν το κραυγάζει το Κυρίο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμπουν τη φωταυγία της Αγίας Τριάδος, επέστης Ναζαρέτ εν την πόλη και το χαίρε ο Γαβριήλ, τη και χαριτωμένη ανεβόησας, διόσου μεγαλύνονται τα Ευαγγέλια βαώμεν. Χαίρε χαράς αιωνίου Κήρυξ, χαίρε φωτός τρισιλίου μίστης, χαίρε την Παρθένου το χαίρε φτεξάμενος, χαίρε της κατάρας τη λύπη τρεψάμενος, χαίρε άγγελε χαρμόσυνε θείου Ευαγγελισμού, χαίρε στόμα το μελήρι των ουρανίων γλυκασμού, χαίρε ότι Κυρίου της σύλληψη αγγέλης, χαίρε ότι την άρη των εφροσύνη παρέχεις, χαίρε παθών σβερνίων την κάμινων, χαίρε χαράν μηδίων την άνοιχτων, χαίρε Θεού την βολήν αγγέλων, χαίρε εχθρό την ροπήν αναστέλων, χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
1: Χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
2: Μεταδέως παρέστη στην Παρθένο Μαρία ο Θεία Γαβριήλ φωτοφόρε και των ουράνιων ασπασμών και της του Θεού βουλής στην ευπλήρωση ταύτη προσεκόμισας το σε αποστήλαντι κραυγάζω αλληλούια.
1: Αλληλούια. Νεκρόν του Μωυσέως προς τα γιες θείες οίκων, ο Θείε Μιχαήλ αποκρύψας, το αρχίπο εν χώνες φανής του ποταμού των σφοδρών ρουν κατέχωσας, διό το μεγαλείον σου θαυμάζονται σαν αβώμεν. Χαίρε αγγέλων ο ταξιάρχης, χαίρε ανθρώπων μέγας προστάτης. Χαίρε Μωυσέως φυλάξας το σκήνομα, χαίρε του δολίου εσχήνας το φρίαγμα. Χαίρε ρήθρον διητέστατον ευσπλαχνίας θεϊκής, χαίρε τείχος οχυρότατον εκκλησίας της επτής. Χαίρε ότι τα ρήθρα ποταμού μετατρέπεις, χαίρε ότι ναών σου των σεπτών περιέπεις. Χαίρε εχθρών συντρίβων την δύναμη, Χαίρε παθών φλογίζων τη σύσταση, χαίρε ψυχών πασχουσών θεραπεία, χαίρε ημών ασφαλής οδηγία, χαίρις Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
3: Χαίρις Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
1: Ξένον θαύμα εργάζει, Μιχαήλ φωτοφόρε, ομού συν Γαβριήλ το ενθέω, εκ των θαλατίων γάρ βυθών, τη δοχή αρίου μονή εσώσατε, των νέων ως επέστητε, εκπλητόμενων και βότα, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Όλος λαμπρισμένος, όλος αστραποφόρος, τεστίες Γαβριήλ, αγλαίες επέστησεν τη Βηθλέμ, και τη ποιμέση Κυρίου την γέννηση, ίγγυλας εκπλητωμένης, το θαύματι και εκβοώσει. Χαίρε φρικτού μυστηρίου μίστης, χαίρε φωτός ουρανίου πλήρης, χαίρε ουρανίων ταγμάτων ταξίαρχε, χαίρε

0: Ημένων τα σενεία εκπλήξας, χαίρεο το τεκθέντη τούτους καθοδηγήσας, χαίρε πιστών θερμών καταφύγιων, χαίρε ημών εν πόνης προσφύγιων, χαίρε λαμπάς φωτακίας αήλου, χαίρε λιμήν των εν λύπες του βίου, χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
1: Χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
0: Προς το μνήμα επέστης του Χριστού Αναστάντος και έφης θεσεμνές μυροφόρης, τι ζητείτε Χριστόν ενεκρής, ηγέρθη ο ζωήν πηγάζων Κύριος, ο Γαβριήλ φωτόμορφε, ο ενευλαβία βοόμεν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρώμην θείαν παρέχων, Μιχαήλ της δικαίης, αυτής πολυστρόπης καθοράσω, και εν το Βυζαντίο φανείς τα των εχθρών διέλυσα στρατεύματα, διότιν προστασία σου κηρύττοντες αναβοόμεν. Χαίρε Κυρίου ο παραστάτης, χαίρε αγγέλων ο πρωτοστάτης, χαίρε ο την γην διερχόμενος άπασαν, χαίρε ο πληρών του Θεού τα προστάγματα, χαίρε ήλιε πολύφωτε ασωμάτων αρχηγέ, χαίρε σέλας αστραπόμορφων, θείας δόξης κοινωνέ, χαίρε ότι εφάνεις Μανοέ το δικαίο, χαίρε ότι οράθης Γεδεών το εν Θεό, χαίρε εχθρών συντρίψα στο στράτευμα, χαίρε πιστών νευρώσα στο φρόνημα, χαίρε πηγή πολλαπλών θαυμασίων, χαίρε πολλών μοιητής απορρίτων, χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
1: Χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
0: Σου την άμαχον χάρη, Μιχαήλ φωτοφόρε, και την προσιμά σου προστασίαν, κηρύττω μεν στόμα τη λαμπρό, ότι πολλαπλών κινδύνων και θλίψεων λυτρούσε τους προστρέχοντας στο ναό σου και εκβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι αγνή Θεοτόκο το ναό προσακτήσει πιστός διακονής κατεκάστη. Και το χαίρε φωνήσεις αυτή, ο Γαβριήλ χαριέστατε άγγελε, χαράς πολύ σε πλήρωσά σου ευλαβώς εκβοώντας. Χαίρε Παρθένων ηφοστόλος, χαίρε ο λίχνος ο φωτοφόρος, χαίρε μυστηρίων των θείων διάκονος, χαίρε αυγασμάτων αήλων ανάπλεος, χαίρε της Χριστούς Αρκώσεως Θείος Ευαγγελιστής, χαίρε της Αγγέλων Τάξεως Άρχονα Θεοειδής, χαίρε ότι υπούργει στον ναό και Παρθένα, χαίρε ότι επίκης λόγω του υπερφέρα, χαίρε Θεού Αρχάγγελε Πάφωτε, χαίρε ημών υπέρμα κυτράτιστε, χαίρε ο ύμνον της Άγιον Άδων, χαίρε δε ίσης δεχόμενος πάντων, χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
0: Χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
2: Είδωρ έβλησε ξένον τη ημών εμφανία, μονίδο χιαρίου τη θεία, Αρχάγγελη Χριστού εμφανώς, Μιχαήλ και Γαβριήλ ιερότατη, δύο ημάς γεραίνομενους αρρωγούς ημοβοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Φωτοφόρος και πλήρης ουρανίου ισχύος, οράσε Μιχαήλ στρατηγέτα, και χείρα βοηθείας αΐ, επορέγης εις πιστός η προστρέχουση, κινδύνων εξερούμενος τους εκβοώντας ετι αύτα. Χαίρε Κυρίου την δόξα βλέπων, χαίρε Αγία δύναμην έχων. Χαίρε ο αδίτο φωτί ελαμπόμενος, χαίρε ο κινδύνων ημάς εκριόμενος. Χαίρε μέγιστη Αρχάγγελε της ισχύος του Θεού, χαίρε κράτηστε αντίπαλε της μανίας του εχθρού. Χαίρε ταχαίος των πιστών προστατεύεις, χαίρε ότι ο ξέος των βελίαρ εκτρέπεις. Χαίρε Θεού ορόντι λαμπρότητα, χαίρε νοός σοβών αμαυρότητα, χαίρε ψυχών απελάβλων το άχθος, χαίρε εχθρών καταβάλλων το κράτος, χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
0: Χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
2: Χαίρη πάσα ηχτήσεις βοηθούς και προστάτας, διάς των φωταυγών αρχαγγέλων, πλουτίσασα ημάς εκ Θεού και τες φέριξην ημών σπέρδομεν, ο Μιχαήλ και Γαβριήλ και την Τριάδη εκβοόμεν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ψάλλον της υψής της Γαβριήλ τη Τριάδη και πάντων των αγγέλων της Δήμης, τον Τρισάγιον ύμνον αΐ, υπέρ ημών διαπαντός οικέτευε, ως αρπόρων και θλίψεων ριόμεθα οι εκβόντες. Χαίρε Αρχάγγελε φωτοφόρε, χαίρε νάπασης ελασφόρε, χαίρε ο πυρήνου ταγμάτων πρωτάγγελος, χαίρε ο πνευμάτων σκοτίων αντίμαχος, χαίρε φύλαξ ο θερμότατος ευσεβών χριστιανών, χαίρε στήριγμον ακράδαν των κλονουμένων καρδιών, χαίρε της Εκκλησίας αραγής προστασία, χαίρε το σεϊμνούντον ψυχική θυμηδία, χαίρε διού του σκότους δριστήσομαι, χαίρε διού φωτός πληρωθήσομαι, χαίρε αχτής της ασκότη ψυχής μου, χαίρε κρυπής της παρούσης ζωής μου, χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
0: Χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
2: Ο διάσπατο φόρε των λαμπρών αρχαγγέλων, Μιχαήλ και Γαβριήλ συνάμα.
1: Άγιοι Αρχάγγελοι πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ο διάς φωτοφόρε των λαμπρών αρχαγγέλων, Μιχαήλ και Γαβριήλ συνάμα.
0: Άγιοι Αρχάγγελοι πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
2: Ο διάς φωτοφόρε των λαμπρών αρχαγγέλων, Μιχαήλ και Γαβριήλ συνάμα. Του αδίτου φωτός κοινωνούς, τις φωταβιές ηλιτές ημοδείξατε, τους πόθο ημάς μέλποντας και την τριάδη εκβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Των ουρανίων στρατιών ως προεξάρχοντες, ο Μιχαήλ και Γαβρίλη αρχιστράτηγοι, και το θρόνο παρεστώτες της θείας δόξης, των παγίδων του δολίου πολεμήτωρος, εκλυτρούστε προστασίες ημών πάντοτε, τους κραυγάζοντας χέρις ζεύγος ασώματον.
1: Χέρις ζεύγος ασώματον.
2: Άξονε στην ως αληθώς μακρύσι του Θεοτόπων και των Αγκάρσων και Παναμόνιτων και μητέρα του Θεού ημών. Τιμιότερα την ουρήνη και το ξωτέρα στην ίδια γραφή, την αδιαφθόρο στο λόγο τεχού στην άνοση το τόπο σε μεγαλύνουν. Αμήν Άγιος του Θεού, Άγιος Χειρός, Άγιος Νάτος ελέησον ημάς. Άγιος του Θεού, Άγιος Χειρός, Άγιος Νάτος ελέησον ημάς. Άγιος του Θεού, Άγιος Χειρός, Άγιος Νάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Δίκαιοι και Υιοι και Σώνα στην Αναμή. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς και Ελλάς αναπτύσσιμον. Δέσποτα σηκώς εμείς οι μνάγοι, εμείς και ψευχίες, την ίση μόνα ένα και τον ομαδό σου και τελείσου, κυριλείσου, κυριλείσου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Δίκαιοι και Σώνα στην Αναμή. Πάτερ ημών έτσι εμείς ήγης στο λιθέτο της Ιλίας και θυμάσου μας. Όσο τον ουρανό και της γης τον άρθρο μας δεν του σου δώσει, μη σήμερα και άφησε με το φιλικέ. Όσο και εμείς πήραν τις εκλέτες ημών και μη συνέβησε μας πειρασμό, αλλά ρίξε ημάς από το πανηγύριο.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αντρία ψυχή στην πίστη οπλισάμενο και ρήμα Θεού, ω λόγχη χερισάμενο, των εχθρών κατέτρωσα στο μαρτύρων, κλαίω Θεόδωρε, συναυτή Χριστό το Θεό πρεσβεύω, μη πάυση υπερπάντων ημών. Παρθενική διαλάμπουσα χάρητη, μαρτυρικό στο Χριστό, προ την ύνεξε, που νυν τη χαρά απολάβουσα, τη υπερνούν καλλιόπη πανέφημε, δυσόπη υπέρ των τιμώντωσε. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
0: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
2: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, και τους δικαίους ελαμβάνοντες των ατόμων σε λεόν πάντας καλό προσωτήρια της επαγγελίας του μελλόντου αγαθών. Δώσε κυρία πρόσταξη κοινών και ώρα ταύτη συντεύξης και ήθη με τη ζωή μου όπως σε το βάζω. Τα ψηλά στην Παναγία σου με τα άνω σου του λίγου διόρθου. Σαν ίας κάθε μου και ρίσε μας και πάση νύψον κακό μου και αδίλης. Είσαι εμάς η γης σου εγγέλη στην υπερβολή αυτό φοβούμενη. Το δείγουμε την κατέτησμη στην άνοικα της πίστος και στην επίγνωση του ίδιου του δόξης ότι ευλογητός. Ιησούς τους αιώνας των αιώνων, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τιμιότερα του Κυρίου και δοξωτέρα σε Χριστό Ραφή, και να διαφθόρο στο λόγο του ακούσα, νόντος το τόπο σε μεγαλύνουμενο νόμο και Κύριε ευλογήσον Πάτε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτε, φιλανθρώπος πλαχνίστητε επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρισόν με αείος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πυρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων λαφρών και πάση σατανικής φαντασίας επιλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξεα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου Πατήρ και τα φυγή μου, η σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Επιστη χαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένα να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθιμα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων κέρδων προϊόνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάρση μήτρα ανθρώνων επίση και τη σύνταστερα πλατητέρα λαρών απεργάσα του. Επιστη χαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
2: Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν Κύριε και σώμα σου, νύν Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσει ημάς ο αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των
3: των θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ασθενείς κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσουμεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 25 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Τι 25 του μηνός Μαΐου σήμερα.

από γης καθώς πηγή του παραδείσου, κεφαλή θεοφιλήσει του προδρόμου, ρήθρα βλύζει χάριτος και θαυμάτων τα νάματα νέμι πάση της χρήζουση. Προσέλθομεν ουν πάντες και αντλήσομεν προθήμος εκ ταύτης των ιαμάτων τους θείους κρουνούς. Αρδεύει γαρ ψυχάς ένα δωρεές αενάης και κατακλίζει σωμάτων πόνους και πάσα νόσων ευθέντος αίρι. Ταυτινούν πόθο μέλψομεν και πίστη ασπασόμεθα σεμνός περιπτυσσόμενη και άσμα συνοστέμαση στέψομεν ταύτην πιστή. Προκαθάρομεν ημών κοιλίδας νοητάς και εν θέης αρετές κοσμήσομεν ψυχάς και βοήσομεν στερός Χριστού σοφέ βαπτιστά σώσον πάντας ημάς.

25 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά την τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αλήθεια εκ της γης, η κεφαλή ανατύλασα του Βαπτιστού σου Χριστέ, το ψεύδος απείλασεν, αιρέσεον έλυσεν των πικρών χειμώναν και των κόσμων κατεφώτισεν. Τα σκεφαλά στον εχθρόν υπό τους πόδας συντρίβεστε, του βασιλέως ημών οικέτευε πρόδρομε, πόθο την τιμίαν σου κεφαλήν τιμώντος, την ηρώδην στυλιτεύσασαν. Αντλήσατε φωτισμόν και χάριν Θεού και έλεος και κεφαλήν και ψυχήν πιστός αγιάστητε, κεφαλή προς ψάβοντες του της θείας κάρας αψαμένου εν της είδασι.

δεύτε την τιμίαν κεφαλήν, την αποτμηθήσαν το ξύφι του βαπτιστού, η πιστή σήμερα.

ημέρων τιμήσομεν, εν διευρέσει αυτής υπατώντες ενάσμαση, γεραίροντες πόθο, χάριτας προχέουσαν των γιαμάτων ημίν, ειν περολυρώδης ηρώδης, πάλε προαπέτεμεν ίστρο τη ηρωδιάδη συμπλεκόμενος. Ως περεκμετάλλον ο χρυσός, ούτως εκ της γης, του προδρόμου η κεφαλίδα δουχή, σκεύη διαλάμπουσα και φθεγκωμένη τρανός, του ηρώδου ελέγχουσα μοιχείαν και φόνων. Έγλι δε φωτίζουσα τας διανοίας ημών, ειν περασπαζόμενη πίστη, σήμερον τιμήσομεν ύμνης, ως υπερ ημών Θεό πρεσβεύουσαν.

ως θείον θησαύρισμαν εγκεκριμένον τη γη. Χριστός απεκάλυψεν την κεφαλήν σου ημίν προφήτα και πρόδρομε. Πάντες ουν συνελθόντες εν τη ταύτη ευρέση, ας μας η θεηγόρης των σωτήραν υμνούμεν, των σώζονταν ημάς εκ φθοράς, τέσι και εσύ Ιησού.

μάκαρ Ιωάννη πρόδρομε, υπερ ηλίου αυγάς ανατήλας αίστραψεν, εκ της γης η κάρα σου και πιστούς κατελάμπρινεν, εινός περθείων θησαυρών έχοντες, πλουσίαν χάριν απαριόμεθα, αγιαζόμενοι και ψυχάς και σώματα και λογισμούς και πανηγυρίζοντες, σε μακαρίζομεν.

τρίτην τέλουμεν φανέρωσιν σου τη σεπτής κεφαλής ειν τριάς εστεφάνωσεν εκτμηθήσαν ένδοξε δια ζήλων των ένθεων και τη ευρέση ταύτης αγάλλονται αγγέλων τάξης μαρτύρων σύλλογος θείοι απόστολοι και προφήτε άπαντες μεθόν ημών πάντοτε μνημόνευε Κυρίου πρόδρομε.

25 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως της Θυμίας Κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Φωνήβω όντως γης μιχό και κρυμμένη, της γης ραγίσης πάση νύχης εν ξένος. Φωνήβω όντως, δηλαδή η τιμία κεφαλή του προδρόμου, κρυμμένη στα βάθη της γης, ήχησε προς όλους κατά τρόπο θαυμαστό και μεγαλόπρεπο, αφού η γη ράγησε. Η τιμία και αγία κεφαλή του προδρόμου, η οποία ήταν κρυμμένη προπολού μέσα στη γη, αναφάνηκε από τους κόλπους της, όπως αναφαίνεται ο χρυσός από τα μεταλλεία. Τούτη τη φορά όμως δεν ήταν κλεισμένη σε στάμνα όπως τις προηγούμενες φορές, αλλά ήταν μέσα σε αργυρό αγγείο και σε τόπο ιερό. Αποκαλύφθηκε δε με πληροφορία που έδωσε κάποιος ιερέας. Η τιμία κεφαλή βρέθηκε στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Μετά την έβρεσή της μεταφέρθηκε στην βασιλίδα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί την υποδέχτηκαν με απερίγραπτη χαρά και επισημότητα ο Αυτοκράτορας, ο Πατριάρχης και ο πιστός λαός, και αφού την προσκύνησαν με ευλάβεια και σεβασμό, την απέθεσαν σε τόπο ιερό.

Συχνά οι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, δείχνουν ένα σεβασμό προς τους γονείς και εν ζωή αλλά και όταν ακόμα έχουν πεθάνει. Θυμούνται τα λόγια τους, εφαρμόζουν τις συμβουλές τους, κρατούν διάφορα κειμήλια, αναρτούν τη φωτογραφία τους στον τοίχο, τους μνημονεύουν στις συζητήσεις με νοσταλγία, χαρίζουν το όνομά τους στα παιδιά τους, περιποιούνται τον τάφο τους, δωρίζουν χρήματα στα φιλόπτωχα υπεραναπαύσεως της ψυχής τους. Δίνουν το όνομά τους στον ιερέα προς μνημόνευση και τι δεν κάνουν προκειμένου να δείξουν την αγάπη τους. Αλλά αν δικαιολογούνται αυτές οι ενέργειες διότι πράγματι προϋποθέτουν λεπτές και εξευγενισμένες ψυχές, πόσο μάλλον είναι δικαιολογημένη η Εκκλησία για την τιμή που αποδίδει σε ορισμένα πρόσωπα κοινής αποδοχής, εκτιμήσεως και αγάπης, όπως είναι τα πρόσωπα των Αγίων της. Οι Άγιοι, αγαπητοί ακροατές, είναι η χαρά των χριστιανών και μόνο η μνήμη του ονόματός τους προκαλεί ωφέλεια πνευματική. Έτσι και η χαρά της Εκκλησίας για την τρίτη έβρεση της Κάρας προς φιλεστά του τέκνο της, του Τιμίου Προδρόμου, που πρόσφερε ύψιστη και μοναδική υπηρεσία στο σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου, είναι εντελώς δικαιολογημένη. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτήν προς τιμή του αγιωτέρου ανδρός που γεννήθηκε ποτέ από γυναίκα, ας μνημονευθεί εδώ ένας μόνο λόγος του. Ποιος από όλους? Ας μνημονευθεί το γενικό προς όλους και ολιγόλογο καθημερινό κηρύγμά του. Μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών. Αν λοιπόν μπορούσε να μιλήσει η Αγία Κάρα του Τιμίου Προδρόμου, θα μας έλεγε: άνθρωποι του 20ου αιώνα, του απατεώνα, μετανοείτε, υπερήφανοι, αλαζόνες, βλάσφημοι, φιλάργυροι, αχάριστοι, φύλαφτοι, άστοργοι, συκοφάντες, προδότες, φιλίδωνοι, ασελγείς, μοιχή, πόρνη, υποκριτέ, μετανοείτε. Μην αυταπατάστε ότι αργεί να έρθει ο Κύριος. Ίγκυ και η βασιλεία των ουρανών, ίγκυ και η ώρα της κρίσεως, προλάβετε να εγγραφείτε στη βασιλεία του. Ζήσετε το υπόλοιπο της ζωής σας με ειρήνη και μετάνοια. Κλάψετε για τα αμαρτήματά σας. Απαρνηθείτε τις ασεβείς και αμαρτωλές συνήθειές σας. Αλλάξετε ζωή και παρουσιάστε έργα καλά. Εξομολογηθείτε και καθαριστείτε από τον ηθικό ρήπο. Μην πλανάστε. Ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε κλέπτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσιν.

χαιρίσει ιερά κεφαλή και φωτοφόρος και αγγέλισε δέσιμος, η ξύφη τμηθήσα πάλε και τμιμικής ελεγμής ασελγίας έσχος διακόψασα, πηγή της θαύμαση τους πιστούς καταρδεύουσα ή του σωτήρος την σωτήριον έλευσιν καταγγείλασα και την πτήση του πνεύματος πάλε κατανοήσασα, προς τούτον σκηνώσαντος της παλαιάστε και νέας ή μεσητεύσασα χάριτος. Χριστόν εκδισώπη τες ψυχές ημών δοθήνε το μέγα έλεος. Εν διευρέσει πρόδρομε της τιμίας σου κάρας, βασιλεύς ο φιλόχριστος πλέον γάνιτε υπερ τι εαυτού Πορφυρίδη, ο να μίβου τες νίκες εξύψους δυναμούμενων και ημάς φρούρι, σκέπε, σούτες ευχές βαπτιστά πανέμφημε Ιωάννη, φεδρός πανηγυρίζοντας και τιμώντας σε πόθο.

βαπτιστής και πρόδρομος, ο επίγειος άγγελος, της παρανομίας ακριβής κατήγορος, τριάδος φανέρωσιν εν Ιορδάνη πριν κατηδών, τρίτον φανερή την κεφαλήν αυτού πάσιν, της πόθο μελωδούσιν, ιερείς ευλογείτε, λαός υπεριψούτε, Χριστόν εις τους αιώνας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κελεστίνου. Ανήκε και αυτό στην ηρωική εκείνη φάλαγγα του Χριστού που βάδισε με το σταυρό στον νόμο και σφράγισε με την αφοσίωσή του, με τη θυσία της ζωής του. Διακαής πόθος του Κελεστίνου ήταν η γρηγορότερη επικράτηση της αληθινής θρησκείας. Κήρυτε με θάρρος τα διδάγματα του Ευαγγελίου και καλούσε τους άπιστους να δεχτούν από αυτά το φως και να σώσουν έτσι τις ψυχές τους. Καταγγέλθηκε σαν υβριστής και ανατροπέας της ειδωλολατρίας και επειδή δεν μπόρεσαν να του αλλάξουν φρόνημα, τον σκόντωσαν αφού τον μαστίγωσαν άγρια και διαπέρασαν τις πτέρνες του με πυρακτωμένο σίδερο.

25 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως, της τιμίας κεφαλής του Αγίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Φωνή βόντος γης μιχό και κρυμμένη, της γης ραγίσης πάση νύχης εξένος, η κάδιδε προδρομίο κάριν εύρον κατά πέμπτην. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτυρας Κελεστίνος, σιδήρωτας πτέρνας τρυπηθής, τελειούται. Τι αυτή η μέρα Όσιος Αλβιανός, εν ειρήνη

πρώτες του σου προδρόμου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήν σοι.

0: αυτήν ετησίαν εις επτή εκκλησία και ταύτην πρόδρομε λαμπρός επιτελήσει την κάραν σου τιμώσα και συνήθως κραυγάζουσα ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσι.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου Πελαγίας. Σε απόσταση 6,5 χιλιόμετρων από το 103ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας είναι κτισμένη η Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, η Επιλεγωμένη Πελαγίας. Βρίσκεται επί του πτώου όρους σε υψόμετρο 566 μέτρων και σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από τη θέση Περδικόβρηση, όπου ήταν ιδρυμένο τον 4ο π.Χ. αιώνα ιερό του Απόλλωνος με μαντίο και τέμενος.

εκκλησίων αυτού του ειδωλολατρικού ναού του Απόλλωνος κτίστηκε κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, όπως λέγει η παράδοση, από κάποια Ρωμαία πελαγία ή σύμφωνα με άλλους αργότερα, κατά τον 7ο αιώνα, κάποιο εκκλησάκι, όπως έγινε σε όλα σχεδόν τα ειδωλολατρικά κέντρα. Η Βιωτία είναι από τις πρώτες περιοχές που δέχεται το Αποστολικό Κήρυγμα. Ο Απόστολος Λουκάς μάλιστα κοιμήθηκε στη Θήβα, όπου βρίσκεται και ο τάφος του. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουμε πως η Βιωτική γη, λόγω της στρατηγικής θέσεώς της, σε όλους τους αιώνες έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο και φυσικά δεν θα μπορούσε να στερήσει σε τίποτα και κατά τη χριστιανική και βυζαντινή εποχή. Βέβαιο είναι ότι κατά τους δύο πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας πολλά βυζαντινά μοναστήρια διαλύθηκαν εξαιτίας των πολεμικών αναστατώσεων, της αρπαγής των περιουσιών τους και των δημογραφικών κατατόπους αλλοιώσεων του πληθυσμού. Ωστόσο, από τα τέλη του 16ου και ιδίως το 17ο αιώνα παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των μονών και αντίστοιχα των μοναχών. Γι' αυτό ίσως, κατ' άλλους, η μονή συνιστήθηκε το 16ο αιώνα μαζί με τις μονές Δομβού, Ταξιαρχών και Ιερουσαλήμ,

Αργότερα, όταν οι Βαβαροί το 1833 έκλεισαν πάνω από 400 μοναστήρια με διάταγμα αφενός μεν για να επιτύχουν την εκδυτικοποίηση του ελληνικού λαού, ξεκοβοντάς τον από τις ρίζες της ρωμαϊκής παράδοσης και της ορθοδοξίας, αφετέρου δε επειδή φοβόντουσαν τους μοναχούς για τον πολιτικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ως σύνδεσμος συνωμοτών, ως αρχηγοί του λαού, και τότε ακόμη η Μονή διακρίνεται διατηρητέα, όπως φαίνεται σε έγγραφα που βρίσκονται στα αρχεία του κράτους.

Στην απογραφή που έγινε το 1837 υπάρχουν μοναχοί στη Μονή από το 1799. Απογράφονται 7 μόνο μοναχοί και άλλοι τόσοι υπηρέτες. Είναι λοιπόν αβάσιμες οι πληροφορίες ότι κατά την Ελληνική Επανάσταση υπήρχαν 50 μοναχοί στη Μονή. Βέβαια, το γεγονός ότι υπήρχαν μοναχοί στη Μονή και εκείνη την εποχή οδηγεί στην πεποίθηση ότι θετικός και ενεργός συμμετείχε και η Μονή στην Επανάσταση, όπως και όλα τα άλλα μοναστήρια της περιοχής. Τα μοναστήρια ήταν τα κέντρα νεφοδιασμού των αγωνιστών, ως και τα προπύργια του γένους. Συγκεκριμένα, στις 18 Μαΐου 1829, ο Υψηλάντης ξεκίνησε νύχτα από τη Μονή Πελαγίας, όπου είχε στήσει πρότινο στο στρατόπεδό του, και αφού πέρασε το Πυρί και τους Αγίους Θεοδόρους, εγκαταστάθηκε στη Θήβα προκειμένου να χτυπήσει τους Τούρκους.

Εκεί στα χρόνια που ακολούθησαν είχε σημαντική παρουσία και πολλές αδελφότητες πέρασαν την πύλη της. Πάντως, τον Ιούλιο του 1968 η Μονή ήταν τελείως εγκαταλελειμμένη και η γερόντισσα Μακρίνα, με την ευλογία του τότε Μητροπολίτου Νικοδήμου, αποφάσισε να εγκαταβιώσει σε αυτήν εδώ τη Μονή σχεδόν ολομόναχη επί 19 ολόκληρα χρόνια. Υπεράνθρωπες ήταν οι προσπάθειές της να ανακαινήσει τη Μονή που ήταν ερυπωμένη σε μεγάλο μέρος της. Όλες οι πτέρυγες έχουν ανακαινιστεί από τη γερόντισσα Μακρίνα. Φρόντισε να επισκευάσει τον Τρούλο και τη στέγη της εκκλησίας, έκτισε το κημητήρι της Μονής με το εκκλησάκι του Αγίου Αλεξίου, μετέτρεψε τον Αχυρώνα σε ναό της Αγίας Μάρτυρος Πελαγίας, μετέβαλε το Στάβλο σε ξενώνα και γενικά αγωνίστηκε να συντηρήσει όλους τους χώρους.

Σε όλα τα Ορθόδοξα μοναστήρια, όπως και σε αυτό, καλλιεργούνται οι βυζαντινές τέχνες, όπως η βυζαντινή μουσική που είναι απαραίτητη για τη λατρεία, η βυζαντινή αγιογραφία, το χρυσοκέντημα, το θυμίαμα, που είναι καθαρά εκκλησιαστικά διακονήματα.

0: Οι προσκυνητές της Μονής είναι πολλοί και σειραίουν στο μοναστήρι ζητώντας τη βοήθεια της Παναγίας.
1: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

επί τας πηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

0: Κύπρος. Πατέρα Ανανία, την Πέμπτη της εβδομάδας μετά την Κυριακή του Τυφλού έχουμε μια κορυφαία δεσποτική εορτή για την οποία θέλω να μιλήσουμε μαζί σας. Ο Χριστός συγκεντρώνει τους μαθητές του 40 μέρες έχοντας διατρίψει πάνω στη γη και μετά την εκ νεκρών του Ανάσταση και έχοντας εμφανιστεί με διάφορους τρόπους τους μαθητές, τους συγκεντρώνει λοιπόν την 40η ημέρα από το Πάσχα και τους μαζεύει σε συγκεκριμένο μέρος από όπου αναλαμβάνεται στους ουρανούς, αφού τους έχει αφήσει τον παράκλητο. Μιλήστε μας όμως εσείς περισσότερο για αυτή τη μέρα.
1: Ο Κύριος ημών Χριστός, αφού την υπερημώνε πλήρωσε οικονομία, όπως λέει το ωραίο κοντάκι του Αγίου Ρωμανού, και ένωσε τα επιγείς με τα επουράνια, ανελήφθη εν δόξη. 40η ακριβώς ημέρα, όπως είπατε. Και η ορθή της αναλήψεως είναι η ορθή των μεγάλων συναισθημάτων, αλλά και της ποικιλίας των αντιθέσεων. Και πρώτα κυριαρχεί ο τόνος της χαράς, της δόξας και του θριάμβου. Ο Κύριος τελειώνει το έργο της οικονομίας, υψώνει σαν νικητής και θριαμβευτής επάνω από τη γη που έσωσε. Ο πατήρ τον υποδέχεται. Οι άγγελοι και οι άνθρωποι δοξολογούν τον νικητή, τον θριαμβευτή και τον σωτήρα. Και τον τόνο αυτό, βέβαια, τον της χαράς, τον εκφράζουν τα υπέροχα ιδιόμελα του Εσπερινού και όλα τα τροπάρια της Θείας Αναλήψεως. Στη συνέχεια όμως η χαρά δεν είναι μόνο χάρη τη δόξα του Χριστού, είναι και χαρά για τη σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί ο Κύριος ανεβαίνοντας στους ουρανούς ανεβαίνει μαζί με το σώμα του, το ανθρώπινο, με τη θεοθήσα σάρκα. Αυτή ανεβάζει στον ουρανό και συγκαθίζει στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Και έτσι γίνεται πρωτοπόρος του ανθρωπίνου γένους στη δόξα του ουρανού, όπως με την Ανάσταση του έγινε πρωτότοκος των νεκρών. Στους ώμους του πήρε την πλανηθής ανθρώπινη φύση και αναλυφθής την εθέωσε και το Θεό και Πατρί προσήγαγε. Η χαρά όμως η δόξα του Χριστού συγκυρνάται με τη λύπη για το χωρισμό. Και των θρύνων αυτών των μαθητών παραστατικά το λέει το τροπάριο. Κύριε Απόστολε, ο Σίδρος ενεφέλεσε περόμεν, ο Δυρμής δακρύων ζωδότα Χριστέ, κατηφίας πληρούμενοι οι θρύνοντες έλεγον δέσποτα, μία άση μας ορφανούς. Έχουμε λοιπόν χαρά και λύπη, χαρμολύπη, αλλά τι, και ελπίδα. Η ελπίδα είναι ότι ο Κύριος δεν θα αφήσει ορφανούς τους Αποστόλους και την Εκκλησία. Θα στείλει το υπεσχημένο πνεύμα, τον παράκλητο, για να μείνει μαζί τους και μαζί μας κατά την επαγγελία του μέχρι τη τελείωση του αιώνος. Η ανάληψη λοιπόν είναι μυστήριο, μέγα. Το ζει κάθε πιστός τις ώρες που στρέφει τα μάτια στον ουρανό αριστών στο σωτήρα του. Συνεχίζει την ανάληψη. Το βλέπει ανερχόμενο στον ουρανό καθήμενο εκ δεξιών του Πατρός. Αισθάνεται τα χέρια του περώμενα τον ευλογούν. Τον ακούει να του μιλεί για την παράκληση, για την παρηγορία του παρακλήτου. Παίρνει δύναμη και θάρρος αισθανόμενος τη διαρκή παρουσία του. Γιατί δεν μας άφησε ο Κύριος άλλος, το είπε και το κοντάκι, αλλά το είπε και ο ίδιος στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου. Και τι κάνει ο άνθρωπος τότε, έχοντας αυτή τη θαλπορή της Εκκλησίας και τη θαλπορή της χάρης του Αγίου Πνεύματος, αποδίδει στον αγώνα της ζωής. Πατώντας τη γη, αλλά ζητώντας τάνο, φρόντας τάνο, έχοντας τον δείκτη του προστατολισμού τεστραμμένο προς τον ουρανό, όπου ο Χριστός εστίν, εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Και είναι ήδη πολίτης των ουρανών, αφού η κεφαλή του Χριστός βρίσκεται στους ουρανούς. Γι' αυτό το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει.
0: Το πολίτευμά μας λοιπόν είναι στους ουρανούς. Η ανάληψη γίνεται σε τόπο και σε χρόνο και βγάζει τον άνθρωπο έξω από τον τόπο και από τον χρόνο. Γίνεται στο όρος των ελαιών, πατέρα Ανανία.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι έτσι? Οι πράξεις μιλούν γι' αυτό. Γι' αυτό το φαινόμενο, το υπέρλογο.
1: Βέβαια,
0: το φαινόμενο της Θείας Αναλήψεως του Θεού ανθρώπου.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Και λένε ότι ήταν συνηγμένοι εκεί οι μαθητές, δεν είναι έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας λίγα πράγματα από αυτού.
1: Ναι, ήσαν εκεί συνηγμένοι μαθητέ και η Θεοτόκος Μαρία βέβαια, κυρίαρχος εκεί, και ο Ιησούς άρχισε να ανεβαίνει και καθώς ανέβαινε τους ευλογούσε και ανέβαινε μέχρι που εχάθη. Και οι Απόστολοι τι κάνανε, μείνανε καρφωμένοι με τα μάτια στον ουρανό, γιατί τους ενίσχυσε με την ευλογία του για να αντέξουν τον χωρισμό και τους ενίσχυσε με την ευλογία του για να αντέξουν μέχρι που έρθει ο παράκλητος. Βέβαια, γι' αυτό ήρθαν και οι άγγελοι, οι δύο λευκοφόροι άγγελοι, πιθανότατα οι αρχάγγελοι Γαβρίλη και Μιχαήλ, και τους μάλωσαν. Και τους είπαν: άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστίκατε εμβλέποντες των ουρανών. Πολύ σημαντικό αυτό. Τους επανέφερε, μπορούσε να πάθει και ζημιά αυτή, καταλάβατε, από το χωρισμό, από την έκπληξη, από τη χαρά, από όλα αυτά.
0: Ήταν τόσο τρομερά τα συναισθήματα και πρωτόγνωρα για ανθρώπους οι οποίοι στη χάρη έμπαιναν σιγά σιγά. Και οι άγγελοι ήταν η πρόνοια του Θεού για να τους επανασυναγάγει στην εκκλησιαστικότητα και στην αληθινή ζωή της αναμονής για το Άγιο Πνεύμα, βέβαια.
1: Και τους είπαν: θα έρθει και το Άγιο Πνεύμα και θα έρθει πάλι αυτός ο Ιησούς, όπως ανέβηκε, θα κατέβει. Ελεύσετε πάλι. Μεταδόξεις. Τι ωραία της είπε εκεί πέρα.
0: Βέβαια. Έχουμε την ανανέωση της υπόσχεσης για τη Δευτέρα Παρουσία, που είναι η υπόσχεση του ίδιου του Χριστού.
1: Μάλιστα.
0: Την υπερημών πληρώσας, λέει το κοντάκιο, οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας τις

0: ουρανίης, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βόν της αγαπός είσαι, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Να η ζωντανή θεολογία της Εκκλησίας μας, το αδιάστατο της παρουσίας του Χριστού, ανελήφθη στην γη, στον ουρανό, αφού επλήρωσε την οικονομία του για τους ανθρώπους στη γη.
1: Ανελήφθη ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος.
0: Βέβαια, και δεν χωρίστηκε από πουθενά, ούτε από τον πατέρα του, αλλά ούτε και από τους ανθρώπους οι οποίοι τον αγαπούν και τον αγαπούσαν και εκείνη την εποχή.
1: Έτσι.
0: Η υμνογραφία της ημέρας είναι ιδιαίτερα λαμπρή.
1: Σίγουρα.
0: Θα γευθούμε μία εκδοχή από αυτήν την πλούσια υμνογραφική παράδοση και ανθολογία που υπάρχει μέσα στην ημέρα της αναλήψεως.
1: Με τα χαράς.

0: Η 7η Κυριακή, αγαπητοί μας ακροατές, μετά το Πάσχα, μέσα στο Πεντηκοστάριο, είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Και εδώ η Εκκλησία μας τιμά στην κορονίδα της περίοδου του Πεντηκοσταρίου πριν την Πεντηκοστή, τη μνήμη των 318 θεοφόρων πατέρων που συνήλθαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας. Πατέρα Ανανία, θέλουμε να μας πείτε τι αξία έχει αυτή η γιορτή των πατέρων και τι έγινε στην Νίκαια της Βυθινίας.
1: Μάλιστα. Αυτή η γιορτή των πατέρων Κυριακή είναι ένας μεταβατικός σταθμός από την ανάληψη στην Πεντηκοστή. Και με τη μνήμη των πατέρων της Ενικαίας Συνόδου τονίζεται η πιστότητα της Εκκλησίας στην αληθινή και ορθή διδασκαλία, όπως την άκουσα από το στόμα του Κυρίου και όπως την είδαν άγλυφη στο όλο σωτηριώδες έργο του Χριστού. Μην ξεχνάμε ότι οι πατέρες διατύπωσαν εν Αγίω Πνεύματι τη διδασκαλία περί της θεότητος του Θεού και λόγου κλπ. Και έγραψαν τα άρθρα τα γνωστά του Δημάσου Ανθρώπου για τη μετέρα σωτηρία κατοθώντα από τον Ανώ, ξαροκόντα κουράζει Αγίου και Μαρία Παρθένου και Ανθρωπίστα, σταυρωθέντα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάτη τη μέρα τη Βαβά και ανελθώντα ανάληψη στου ουρανού. Και καθεζόμουν εκ δεξιών του πατρό και πάλι ενερχόμουν. Έχουμε εδώ και μια πρόγευση τη εορτή του Αγίου, τη καθόδου του Αγίου Πνεύματο. Διότι οι πατέρε τη Συνόδου στην Νίκαια, εν Αγίου Πνεύματι συνδιασκεψάμενοι, διατύπωσαν την ορθή διδασκαλία περί του Υιού και Λόγου του Θεού και όλα τα υπόλοιπα. Και κάτι πρακτικό, πριν πούμε ακόμη τι έκανε εκεί στη Σύνοδο, σε παλιά χειρόγραφα βλέπουμε να σημειώνεται η μνήμη των πατέρων της Συνόδου αυτής στις 29 Μαΐου.
0: Γιατί πατέρα Ανανία?
1: Έτσι, τότε, το Μάιο έγινε η Σύνοδο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και επειδή είναι καθημερινή τις περισσότερες φορές, τι κάνουν οι πατέρες, όπως και στην περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, μεταφέρουν εορτές από τις καθημερινές
0: Κυριακές. Βέβαια.
1: Έχουμε και αυτόν τον λόγο.
0: Βέβαια.
1: Τον πρακτικό λόγο. Και τους τιμά λοιπόν τους πατέρες και με ωραίους ύμνους και με αναγνώσμα από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή που προτυπώνονται στην Παλαιά Διαθήκη πατέρες εκεί με τον Αβραάμ με τις 318 οικογενείς που είχε πολέμησε στη μάχη του Χολοδογόμορ, πολέμησε τα έθνη που ήταν γύρω από την Παλαιστίνη, από την γη της Επαγγελίας και νίξε και ήρθε μετά στο βασιλέα της Ιερουσαλήμ τον Μελχισεδέκ και του πρόσφερε ο Αβραάμ άρτων και ίνων. Μελχισεδέκ ο Χριστός βέβαια. Του πρόσφερε εκεί τον Άρτον και τον Ίνων που είναι προεικόνηση και προτύπωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Λοιπόν, και τώρα να δούμε τους πατέρες που προσέφεραν όντως μέγα έργο στη Σύνοδο της Νικαίας. Η Νίκαια έχει σχέση με τη Νίκη, η πόλη της Νίκης. Και εκεί λέει το Συναξάρις 19 Ιανουαρίου είχαν κλείσει οι Αριανοί το μεγάλο ναό της Νικαίας των Ορθοδόξων και δεν μπορούσε κανείς να τον ανοίξει. Και με την προσευχή του Μέγας Κωνσταντίνος και Άγιος Κωνσταντίνος τον άνοιξε. Και εκεί έκαναν τη σύνοδο που ήταν κοινή η σύνοδος αυτή και των ερετικών και των Ορθοδόξων επειδή ήταν πρόεδρος κοινός ο βασιλεύς, ο αυτοκράτορας.
0: Ο εν μετανία ευρισκόμενος αυτοκράτορας.
1: Σίγουρα εν μετανία ευρισκόμενος.
0: Και με πνευματικό χειραγωγό.
1: Βεβαίως, αφού είχε πνευματικό τον Όσιο Κορδούης. Βεβαίως. Και πήγε ταπεινά ο Μέγας Κωνσταντίνος στη σύνοδο όπως λένε οι πηγές. Πήγε απλά με τους στρατιώτες και τους συνοδούς και δεν ξέρανε ποιος είναι αυτοκράτορας. Μόνο όταν από τη Δύση τον γνώρισαν. Του είχαν βάλει ένα κάθισμα, μια καθέδρα και λέει εγώ στην άκρη θα κάτσω. Εσείς είστε οι αίτιοι της των εθνών σωτηρίας. Εγώ μ' αρχιερεύσω τον έξω και υπηρέτης δικό σας. Περιδώ τα κοσμικά με δική σας ευχή. Γι' αυτό έθεσε τον εαυτό του Κωνσταντίνο γιατί πολλοί τον παρεξηγούν και διαστρέφουν. Έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας και υπηρέτησε την Εκκλησία. Παρόλο τις δυσκολίες και παρόλο τα όποια λάθη έκανα, λίμον άνθρωπος ήταν γι' αυτός με τόσο κόσμο πάνω του. Βεβαίως. Και έγινε λοιπόν εκεί η σύνοδος και μάλιστα μερικοί πατέρες φιλονικούσαν και τους λέει ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν θα φιλονικείτε αλλά θα μιλάτε με επιχειρήματα και με πραότητα και με αγάπη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και διατύπωσαν λοιπόν το σύμβολο της πίστεως, το δόγμα περί του και λόγου του Θεού, τη θέση τους στην Εκκλησία και στη ζωή και μετά υπέγραψαν όλοι και υπέγραψε και ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και λένε πήρε τους πατέρες και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έκαμε όχι ακριβώς τα εγγένεια αλλά έφερε το θεμέλιο λίθο για τη βασιλεύουσα. Και πήρε την ευχή όλων των πατέρων. Το Μέγας Κωνσταντίνος είναι τόσο μέγας που λίγοι το ξέρουν και λίγοι το παραδέχονται. Και όμως πρόσφερε τόσα πολλά στην Οικουμένη. Δεύτερος είναι ο Μέγας Θεοδόσιος. Οι δύο μεγάλοι Βυζαντίνοι αυτοί. Οι οποίοι τι κάνανε, βάλανε τον κοσμάκι στην Εκκλησία. Με τρόπο όμως τι ελεύθερο, αρχοντικό. Πολύ υπέροχο. Κωνσταντίνος με το διάταγμα τη Συμφωνία των Μεδιών, όπως ξέρουμε, εισήγαγε την ανεξιθρησκεία. την ελευθερία της συνειδήσεως. Καθένας θα λατρεύει όπου θέλει, αρκεί να μην ενοχλεί τον άλλον. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Μέχρι σήμερα αναπνέω μέσα σε αυτό το μεγαλείο, με κάποια διαλύματα. Και μετά φρόντισε την πίστη με τη σύνοδο της Νικαίας. Και τρίτον φρόντισε τον κόσμο με την Κωνσταντινούπολη. Πήρε την πρωτεύουσα την παλιά Ρώμη που είχε πλέον παλαιωθεί και πάνω το παλαιούμενο εγγύησε στην αφανισμό και την έφερε στην Ανατολή. Γιατί πήγε πρώτα στη Ρώμη. Ευχαρίστησε και τον Θεό, έφτιαξε ναό του Σωτήρου Χριστού. Πήγε πρώτο στο θεμέλιο Ηλίθου να πάρει ευλογία. Τα λέμε αυτά ιστορική δεν τα λέμε. Συνήθως δεν τα ξέρουμε ή δεν τα λέμε. Ή τα αποκρύπτουμε. Και μετά δεν μπορούσε να εστονοηθεί. Η σύνοδος και η σύγκριτος και ο Υιός, το ακόμα Κρίσπος, τον ηρωνεύτηκαν για την πίστη του. Το είπαν διάφορα. Και τι κάνει, όπως λέει ο Στίβεν Ράνσιμον, ο Σέρ Στίβεν Ράνσιμον, εστράφει ο Κωνσταντίνος προς Ανατολάς για να συνοηθεί και για να ζήσει. Είναι πολύ σπουδαίο. Και φτιάχνοντας την πρωτεύουσα, έσωσε την ανθρωπότητα για 11 αιώνες και πλέον από τη βαρβαρότητα. Μην ξεχνάμε τις μεγάλες μεταναστεύσεις των Ρώμων, μην ξεχνάμε τους τόσους βαρβάρους και πολεμίους που έφτασαν μέχρι τη βασιλεύουσα και εκείνη με τη χάρη της Παναγιάς και του Χριστού και των Αγίων αντέστη και τους απεδίωξε. Πολύ μεγάλο το έργο του Κωνσταντίνου. Τόσο μεγάλο που εμείς δεν μπορούμε πολύ να το φανταστούμε. Και ολόφυσικα τον ευχαριστούμε. Και ξέρετε ποιος το διαισθάνεται, εγώ δεν τους αγίους, ο λαός μας.
0: Η λαϊκή ευσέβεια, αυτό ακριβώς.
1: Βάνει παντού Κωνσταντίνου και όλα τα σπίτια έχουνε. Κωνσταντίνο και Ελένη. Και ξέρετε στην Επανάσταση του 21 είχαν αρχίσει. Είχαν βάρει όρια ενάρξεως. Πρώτον του Ευαγγελισμού. Αν δεν έπιανε αυτό, δεύτερον του Αγίου Γεωργίου. Και τρίτον του Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Μάλιστα.
1: Και το Άγιος Γεώργιος ήταν εκεί πέρα ο τροπεοφόρος. Βόηθα η Γεώργη και η Σιάγη Κοσμά να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφία. Και ο Μέσος Κωνσταντίνος ήταν ο πατέρας της Οικουμένης. Τα αγκόνια του Μεγάλου Αλέξανδρου. Και ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Τα δύο χέρια του Θεού που τα άπλωσε πάλι κάτω στη γη και βοήθησε πλέον νεκτάριος. Μεγάλη και σπουδαία αυτά, να τα πούμε κάποια φορά αυτά. Μεγάλο το έργο των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό και πολύ ελεύθερο. Και πολύ αρχοντικό. Τίποτα άλλο.
0: Η Εκκλησία διέσωσε την αλήθεια της. Τη διέσωσε την αλήθεια της μέσα από τις διατυπώσεις των Αγίων Πατέρων και από την εμπειρία τους. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι σίγουρο πάντως, και το καταγράφουν οι ιστορικοί, με τι ήθος προσήλθε σε αυτή τη σύνοδο. Προσήλθε, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα εσείς πατέρα Ανανία, προσήλθε εν ταπεινώση και δεν θεώρησε αυτονόητο ότι θα προεδρεύσει τη σύνοδο.
1: Όχι, το πρώτο εκείνη.
0: Αλλά του το πρότειναν εκείνη και αυτός είπε. Ακριβώς. Και αυτός είπε ότι είμαι ανάξιος να προεδρεύσω. Μιλούμε τώρα για σύνοδο όπου συμμετείχαν μεγέθη όπως ποιοι πατέρα Ανανία.
1: Όσιος Κορδούης, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης, ο Άγιος Οικουμένιος Τρίκης και τόσοι άλλοι.
0: Καταλαβαίνουμε αγαπητοί ακροατές λοιπόν.
1: Μέγας Αθανάσιος, ξεχάσαμε βέβαια. Έτσι,
0: καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, τι σήμαινε για την Εκκλησία αυτή η σύνοδος, μια σύνοδος Αγίων στην κυριολεξία, έτσι δεν είναι.
1: Έφεραν τα στίγματα του Ιησού Χριστού, ήταν ομολογητές, βγήκαν από τις κατακόμβες, από τις σοπές της γης.
0: Βέβαια.
1: Από τις ερημίες, από τις φυλακές, από την εξορία.
0: Εκεί δεν έκανε και ο Άγιος Σπυρίδωνας το περίφημο θαύμα του με το κεραμίδι.
1: Βεβαίως.
0: Για να διατυπώσει το τριαδολογικό δόγμα.
1: Βεβαίως.
0: Θέλετε να μας το θυμίσετε.
1: Βεβαίως. Ο Άριος είχε μαζί του ένα σοφιστή, ένα σπουδαίο ρήτορα. Δεν θυμάμαι το όνομά του, λέγει πέρα ο Ευσέβιος. Λοιπόν, και ο Άριος έλεγε τα διάφορα που γνωρίζει ότι ο Άγιος Σπυρίδων παίρνει το κεραμίδι και του λέει αυτό είναι τρία και ένα. Όπως είναι και η Αγία Τριάς. Μία ουσία και τρία πρόσωπα. Λοιπόν, τρία και ένα, λέει, στόμα του Πατρός και πέφτει το νερό κάτω. Και του Υιού φεύγει η φωτιά επάνω και το Αγίου Πνεύματος έμεινε το χώμα στο χέρι του. Και μάλιστα εκείνος, ο σοφιστής, το δεξί χέρι του Αρίου, τι κάνει, προσχωρεί στους Ορθοδόξους. Και τι του λέει, είχε καλή ψυχή αυτός. Του λέει, Άριε, εδώ είναι η αλήθεια, άμα θες έλα και εσύ. Και δεν ήρθε ο Άριος. Ήταν κι αυτός δούλος και δόλιος, όπως ο Ιούδας.
0: Ήταν δούλος και δόλιος όπως και Ιούδας απέναντι στον Ιησού Χριστό. Και το απολυτίκιο της ημέρας είναι υπερδεδοξασμένος ή Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επηγής τους πατέρας ημών θεμελιώσας και δι' αυτόν προς την αληθινή πίστην πάντα σημάς οδηγή σας. Πολυέσπλαχνε δόξα σας.
1: Τα λέει όλα.
0: Τα λέει όλα και δεν χρειάζεται καν η μετάφρασή του. Ένα απόσπασμα από την υμνογραφία, αγαπητοί μου ακροατές και πατέρα Ανανία, της Κυριακής των Αγίων Πατέρων.

0: Και κορυφώνεται η περίοδος του Πεντηκοσταρίου, αγαπητοί μας ακροατές, την οποία διεξερχόμαθα με την βοήθεια και την πατερικότητα της παρεμβάσεως, των παρεμβάσεων μάλλον του πατρός Ανανία Κουστένη, με την εμπειρία του και την πνευματική, αλλά και την εμπειρία του την υμνογραφική, στη μελέτη των υμνογραφημάτων και των ιερών βιβλίων της Εκκλησίας μας. Κορυφώνεται λοιπόν με το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής και την Κυριακή της Πεντηκοστής. Τελεσιουργείται μέσα στην Εκκλησία και το λειτουργικό της χρόνου το μυστήριο της διαρκούς παραδόσεως του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, όπως τελεσιουργείται και το μυστήριο της Σαρκώσεως, της Εγκόσμιας Βιωτής, της Σταυρώσεως, της Αναστάσεως, αλλά και της Αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος μετά τη σάρκωση του Χριστού εντός του σώματος, που είναι η Ευχαριστία της Εκκλησίας. Πατέρα Ανανία, το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής η Εκκλησία μας έρχεται να μας θυμίσει ότι οφείλουμε να έχουμε μνήμη θανάτου και να έχουμε αλληλεγγύη με τους νεκρούς μας.
1: Σίγουρα έχει το δεύτερο μεγάλο ψυχοσάββατο της Εκκλησίας και το έβαλαν εκεί γιατί σε λίγο, αφού ο Χριστός ανελήφθηκε κάθε εκ δεξιών, θα έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε διβάνησε κειμένους ανάμεσα στους δύο παρακλήτους για να λάβουν άφεση, άνεση δεσμών, ευλογία και χαρά και από τον Αναστάντα και Αναλυφθέντα, αλλά και από το ερχόμενο Πνεύμα Άγιον, των άλλων παρακλήτων. Είναι πολύ σοφό αυτό που κάνει η Εκκλησία, πάρα πολύ σοφό και τέλεια. Και μας συγκινεί και θα λέγαμε το μνημείο πάλι του Αγνός Στρατού της Εκκλησίας, που έρχεται εκεί για τους άγνωστους, τους νεκρούς, για όλους εκείνους που είχαν κανέναν, αλλά και για τους γνωστούς. Και μας συνδέει, διότι άλλωστε για τον Κύριο ζουν όλοι. Και είναι σύνδεσμος ζώντων και νεκρών ο Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο ήλιος της Αναστάσεως, ο ήλιος της αγάπης και της συγγνώμης, η οποία ανέτειλε από τον τάφο του.
0: Τελικά, όπως λέει το ορολόγιο, στο ψυχοσάββατο της Κυριακής των Απόκριων, που είναι το πρώτο της Κυριακής των Απόκριων, που είναι το πρώτο ψυχοσάββατο, εξ αυτών των αποστολικών διαταγών εν βιβλίο ήτα κεφάλαιο μη βήτα έλαβε η του Χριστού Εκκλησία τη συνήθεια του επιτελήν τα λεγόμενα τρίτα και ένατα και τεσσαρακοστά και λοιπά μνημόσυνα των κεκοιμημένων. Έχουμε λοιπόν μια απευθείας παράδοση από τους ίδιους τους Αποστόλους.
1: Το λέει και ο Ρώσος Πρόστομος αυτό, βέβαια. Και αφού το είπαν οι Απόστολοι, το είπε ο Χριστός.
0: Έτσι, έτσι. Και η μέρα η αφιερωμένη στους νεκρούς, η ημέρα η αφιερωμένη στην Ανάσταση την κοινή των νεκρών μέσα στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου επισφραγίζεται με την ημέρα της γιορτής της ψηλαφίσεως από την Εκκλησία και το σώμα της του Αγίου Πνεύματος και της Χάριτός του.
1: Μάλιστα.
0: Την ημέρα την κυριώνυμο της Πεντηκοστής.
1: Είναι γενέθλιες ημέρα της επιγείου ακτής του Εκκλησίας. Άλλωστε όλο το έργο του Χριστού αυτό σκοπό είχε, να έρθει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έδωσε εν μέρη να την Ανάσταση στους Αποστόλους, να καταλάβουν την Ανάσταση αφενός και αφετέρου να δώσουν συγγνώμη. Γι' αυτό της υπελάβεται Πνεύμα Άγιον το βράδυ της Αναστάσεως. Αν την οναφήτη της αμαρτίας αφήνεται αυτής. Γιατί συγγνώμη ανέτειλε του τάφου και την έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Η συγγνώμη να συμπληρωθεί με τον Θεό του, με τον συνάνθρωπό του, με τον εαυτό του, να ισορροπήσει. Και στην πρώτη δημιουργία το Πνεύμα το Άγιο ήταν πάνω στην άβυσσο, στην άμορφο ύλη του κόσμου. Και τώρα με τη δεύτερη δημιουργία, το έργο του Χριστού και την Πεντηκοστή, βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο να έρχεται πάνω στην άμορφο ύλη των εθνών και στο σκότος της πλάνης, να εκχύνεται η βιαία πνοή του Πνεύματος του Θεού. Ο λόγος του ανακαινίζει την παλαιοφύη ακτήση. Γι' αυτό ο πολιτικός της Πεντηκοστής, πού αναφέρεται μόνο στον Χριστό. Ευλογητός Χριστέ ο Θεός, ο Πανσόφος, τι ωραία το λέει, για τον Χριστό έγινε αυτά.
0: Όλα είναι ο Χριστός λοιπόν.
1: Είδατε τι ωραία. Έτσι. Το πρόσκαιρο εμένα μου κάνει τύπωση. Λέω, κοίτα να δεις τι λέει.
0: Είδατε, θα συμφωνείτε και εσείς μαζί μου πόσο αυτονόητα μας φαίνονται μερικά πράγματα, ενώ δεν είναι. Και κάθε στιγμή μέσα στην υμνογραφία και στα σοφά λόγια του Ευαγγελίου και της εκκλησιαστικής ζωής βρίσκουμε κάτι καινούριο.
1: Βεβαίως. Έτσι είναι. Το Χριστό, το Πνεύμα ήρθε να μας ανακαινήσει και αναγεννήσει εν Χριστό. Εν Χριστό, αυτός μας διδάξει τον Ιησού Χριστό και μας τον δίνει. Αυτό είπε ο Παύλος ο Μέγας, ότι ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημία πνεύματι Αγίου. Και όλα γίνονται πια με το Πνεύμα το Άγιο, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μας βάζει το Χριστό μέσα μας. Αυτό κάνει ακριβώς ο άλλος παράκλητος. Γι' αυτό και ο Χριστός μαζί μας πάλι. Τη μυστήρια πραγματικά μας υπερβαίνουν βέβαια, αλλά τα θαυμάζουμε, τα βιώνουμε λιγάκι, χαιρόμαστε. Και προπαντός δοξολογούμε, τι άλλο να κάνουμε, και ευχαριστούμε. Και ταπεινά και συντετριμμένοι λέμε Κύριε ελέησον και Κύριε δόξες.
0: Να μας πείτε λίγο με βάση την καταγραφή που έχουμε στα Ευαγγέλια, στις πράξεις, τι συνέβη την Πεντηκοστή.
1: Βέβαια, ήταν συναγμένοι εκεί οι Απόστολοι και περίμεναν μαζί με την Παναγιά και τους Μυροφόρους και τους άλλους μαθητές, περίπου 120 άτομα, περίμεναν τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Και ξαφνικά ήρθε, έτσι σαν αγέρι ουράνιο. και γέμισε η χάρη του με γλώσσες και φωτιά όλο το οίκημα όπου ήσαν καθήμενοι. Και λέει, γιατί ήρθε με γλώσσες? Γιατί η γλώσσα είναι πρώτα το σύμβολο και το αποτέλεσμα και το ίδιο του χωρισμού, τώρα γίνεται σύμβολο ενότητας. Σε ένα Αγίο Πνεύμα ότι ενότητας του νέου λαού του Θεού έχει σημασία αυτό. Και τη γλώσσα, άλλωστε, τη γλώσσα τι κάνει, μιλάει, είναι ο λόγος. Είναι ο λόγος η γλώσσα. Έτσι λέει και στο Συναξιά και φαίνεται και εσείς, είναι ο λόγος του Θεού η γλώσσα. Με τη γλώσσα δεν μιλάμε, βεβαίως. Εκφράζουμε τον ενδιάστατο λόγο με τη γλώσσα. Και το κάνουμε ομιλία, άλλο λόγος και άλλο ομιλία. Βεβαίως. Και βγαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα. Και οι Απόστολοι βέβαια κατεχάρηκαν. Και ο κόσμος βέβαια τους εμπέρδεψε, είπε ότι είναι μεθυσμένοι. Και κατέβαινε ο Πέτρος και τους είπε: είμαστε μεθυσμένοι, αν το θάνατο κρασί του Αγίου Πνεύματος μεθυσμένοι. Και είναι ο Ιησούς εδώ, αυτό το πράγμα το έκανε ο Ιησούς, τον οποίο εσείς εσταυρώσατε. Και τους ζητάει λοιπόν να μετανοήσουν. Και να σας πάρει και εσάς ο Χριστός αγκαλιά, θα συγχωρέσει και εσάς, αφού συγγνώμη, να γίνετε και εσείς δικοί του. Και σαν έφερε τις προφητείες του Ιωήλ και τα λοιπά για την έκκληση του Αγίου Πνεύματος. Και την πρώτη μέρα έφερε στο δίκτυο της Εκκλησίας 3.000 ψυχές ο Απόστολος Πέτρος.
0: 3.000 ψυχές.
1: Ο αρχηγός της φαμιλίας των Αποστόλων, όπως λέει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Ή το στόμα των Αποστόλων. Ο αρχηγός της φαμιλίας των Αποφαμελιάς.
0: Έτσι.
1: Των Αποστόλων.
0: Η Πεντηκοστή έγινε και η ίδρυση δια του Αγίου Πνεύματος, η συνέχιση μάλλον με άλλη μορφή της Εκκλησίας ως σώματος κοινωνίας πια, ως ευχαριστιακής κοινότητας, ήταν ένα γεγονός μέσα στην ιστορία. Ένα γεγονός που δεν σταματάει ποτέ.
1: Βέβαια. Συνεχίζεται. Έχουμε την ιστορική Πεντηκοστή αλλά και τη διαρκή Πεντηκοστή, στην οποία ζει η Εκκλησία και μας μεταφέρει μάλιστα το απόγευμα της Κυριακής Πεντηκοστής, κάνοντας τον σπερνό του Αγίου Πνεύματος, και μας λέει να κλείνουμε τα γόνατα και να ζητήσουμε και εμείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πάλι. Να συνειδητοποιήσουμε τη θέση μας, την υπόστασή μας μέσα στην Εκκλησία και να παρακαλέσουμε το Πνεύμα του Άγιο να μην μας αφήσει ποτέ, μα ποτέ, και να μας πάρει μαζί του, να μας βάλει στη Βασιλεία. Γι' αυτό και γονατίζουμε την ημέρα εκείνη και παρακαλούμε το Πνεύμα του Άγιο. Το αισθανόμεθα το Πνεύμα του Άγιο. Το αισθανόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε οι άλλες ομολογίες και οι καθολικοί καημένοι, ότι όταν έχουν λειτουργία δεν έχουν. Τα λόγια του, τα ιδρυτικά της Θείας Ευχαριστίας τα χρησιμοποιούν και ως επίκληση του Αγίου Πνεύματος, όπως ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Ορθοδοξία έχουμε τα ιδρυτικά, έχουμε και την επίκληση μετά. Λέβαια. Γιατί η Εκκλησία Ορθόδοξη έχει την αίσθηση ότι έχει το Πνεύμα του Άγιο. Εκεί οι καημένοι δεν την έχουν την αίσθηση, για να είναι αλήθεια. Δεν την έχουν την αίσθηση, ό,τι και να λένε. Τους λείπει, είναι ορφανοί. Είναι πληγωμένοι χριστιανοσύνη, όντως οι καθολικοί, αλλά υπολείπονται. Γι' αυτό παίρνουν τα ίδια τα λόγια και κολλάνε τα λόγια, όπως κολλάνε και οι οπαδοί του Μωάμεθ στο Κοράνιο.
0: Στο γράμμα του Κοράνιου.
1: Στο γράμμα. Βέβαια, κολλάνε εκεί και βλέπετε, δεν ξεκολλάνε καθόλου. Γιατί δεν έχουν αυτή την αίσθηση ότι ο παράκλητος είναι στην Εκκλησία και μένει με θυμόνι στον αιώνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μακάρι να τους φωτίσει το Πνεύμα του Άγιο. Και προχθές μάλιστα έτσι συγκινήθηκα πολύ, διάβαζα για τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, πήγε Φεράρα, Φλωρεντία, και τι, μίλησε στον Πάπα αυτός. Τι ωραία, στον Ευγείο Τέταρτο. Και λέει, κοίταξε πατέρα μας, τα παιδιά σου συναγμένα κοντά σου. Δώσ' μας την ευλογία σου, είναι αυτό τιμή και χαρά που είμαστε όλοι μαζί. Χριστός να μας ενώσει πάλι. Τι ωραία τάπε εκεί πέρα, τι ωραία τάπε.
0: Με ορθόδοξο πραγματικά πνεύμα αγάπης,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Τι ωραία τάπε. Και διαχώρησε εδώ και τη θέση του μετά, αλλά τα είπε τόσο ωραία. Αυτή είναι η ορθοδοξία, αδελφέ Δημήτρη.
0: Αυτή είναι η ορθοδοξία των πατέρων μας και όχι η ορθοδοξία που φανταζόμαστε εμείς μερικοί. Πατέρα Ανανία, διατρέξαμε μαζί σας με μεγάλη πνευματική χαρά και αγαλίαση. Μας μοιρώσατε την εκπομπή, διατρέξαμε μαζί σας όλο το Πεντηκοστάριο και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό.
1: Και εγώ το ίδιο. Θέλουμε, καλά και συγχαρητήρια.
0: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να ζητήσουμε την ευχή σας. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, την ευχή του Αναστάντος και την ευλογία του Αγίου Πνεύματος.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Ανανία Κουστένη, που με την ποιματική του και πνευματική του σοφία μπόρεσε να έχει την υπομονή να μας εισαγάγει στο πνεύμα του Πεντηκοσταρίου. Διαβάστε το Πεντηκοστάριο, αγαπήστε την ζωή της Εκκλησίας και τη λατρεία μας, είναι ο μόνος τρόπος για να νιώσουμε το μυστήριο των Αστάντος Χριστού.

Επί τας πηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

0: Εμφάνιση του Αναστάντος στην Τιβεριάδα, θαυμαστή αλληλεία. Μετά από αυτά ο Ιησούς φανέρωσε τον εαυτό του πάλι στους μαθητάς στη λίμνη της Τιβεριάδος και τον φανέρωσε ως εξής. Ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος και ο Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και ο Ναθαναήλ από την Κανά της Γαλιλαίας και οι ιοί του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητάς του. Τους λέγει ο Σίμων Πέτρος, πηγαίνω να ψαρέψω. Του λέγουν, ερχόμεθα και εμείς μαζί σου. Πήγαν και μπήκαν στο πλοίο αμέσως, αλλά εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτε. Όταν δε πλέον έγινε πρωί, ο Ιησούς εμφανίστηκε στην ακρογιαλιά, άλλοι μαθηταί δεν κατάλαβαν ότι είναι ο Ιησούς. Τους λέγει δε ο Ιησούς, παιδιά, μήπως έχετε κάτι για προσφάγι? Του αποκρίθηκαν, όχι. Εκείνος δε τους είπε, ρίξετε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίχτυ και θα βρείτε. Έριξαν λοιπόν και δεν μπορούσαν πλέον να το τραβήξουν από το πλήθος των ψαριών που είχε πιάσει. Λέγει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος που αγαπούσε ιδιαιτέρως ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος όταν άκουσε ότι ο Κύριος είναι, φόρεσε και ζώστηκε τον επενδύτη, διότι ήταν γυμνός και ρίχτηκε στη λίμνη. Ενώ οι άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριο σύροντας το δίκτυ με τα ψάρια, δεν ήταν δε μακριά από την ξηρά, αλλά απήχαν 200 περίπου πύχης, 100 περίπου μέτρα. Όταν δε αποβιβάστηκαν στην ξηρά, βλέπουν εκεί ένα σωρό από αναμένα κάρβουνα και ένα ψάρι επάνω και άρτο. Τους λέγει ο Ιησούς, φέρετε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα. Ανέβηκε στο πλοιάριο ο Σίμων Πέτρος και τράβηξε το δίκτυ στην ξηρά, γεμάτο από μεγάλα ψάρια, 153. Και ενώ ήταν τόσο πολλά, το δίκτυ δεν σχίστηκε. Τους λέγει ο Ιησούς, ελάτε να προγευματίσετε. Κανείς δε από τους μαθητάς δεν θεωρούσε σωστό να τον εξετάσει ρωτώντας, «Συ ποιος είσαι?», διότι δεν αμφέβαλαν, αλλά ήταν πεπισμένοι ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται δε ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτο και δίνει σε αυτούς και το ψάρι ομοίως. Αυτή ήταν η τρίτη έως τότε φορά που ο Ιησούς φανερώθηκε στους μαθητάς του αφότου αναστήθηκε εκ νεκρών. Αποκατάσταση του Πέτρου και πρόρηση του είδους του θανάτου του. Όταν δε προγευμάτισαν, λέγει ο Ιησούς τον Σίμωνα Πέτρο, Σίμων, ιέ του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς? Του λέγει, ναι Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Του λέγει, βόσκε τα αρνία μου. Του λέγει πάλι για δεύτερη φορά, Σίμων, ιέ του Ιωνά, με αγαπάς? Του λέγει, ναι Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Του λέγει, πείμενε τα πρόβατά μου. Του λέγει για τρίτη φορά, Σίμων, ιέ του Ιωνά, με αγαπάς? Λυπήθηκε ο Πέτρος, διότι τον ρώτησε για τρίτη φορά, με αγαπάς? Και του απάντησε, Κύριε, σύ ξέρεις τα πάντα, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Του λέγει ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθινά, αληθινά σου λέγω, όταν ήσουν νεότερος έζωνες τον εαυτό σου και πήγαινες όπου ήθελες, αλλά όταν γεράσεις θα υψώσεις τα χέρια σου σε θέση εκτάσεως και άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει εκεί που δεν θέλεις. Αυτό δε είπε για να δείξει με ποιο είδος θανάτου θα δοξάσει το Θεό, με σταυρικό δηλαδή θάνατο. Και αφού είπεν αυτό, του λέγει, ακολούθησέ με. Λόγοι για τον αγαπημένο μαθητή. Στράφηκε δε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής, τον οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε ο Ιησούς, ο οποίος και έγειρε κατά το δείπνο επάνω στο στήθος του και είπε: «Κύριε, ποιος είναι εκείνος που θα σε παραδώσει?» Όταν ο Πέτρος τον είδε, λέγει στον Ιησού: «Κύριε, και σε αυτόν τι θα συμβεί?» Του λέγει ο Ιησούς: «Εάν θέλω αυτός να ζει έως ότου επανέλθω, τι σε ενδιαφέρει? Σύ ακολούθησέ με». Διαδόθηκε δε στους αδελφούς αυτός ο λόγος ότι ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε σε αυτόν τον Πέτρο ότι δεν πεθαίνει, αλλά υποθετικώς είπε: «Εάν θέλω αυτός να ζει έως ότου επανέλθω, τι σε ενδιαφέρει?» Αυτός είναι ο μαθητής που δίνει μαρτυρία για αυτά και έγραψε αυτά, και γνωρίζουμε ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή. Υπάρχουν δε και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, που εάν γραφτούν ένα προς ένα, νομίζω ότι ούτε ολόκληρος ο κόσμος θα χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Αγαπητοί ακροατές, χρόνια πολλά. Μετά την ανάληψη του Κυρίου μας και πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής, η Κυριακή είναι αφιερωμένη στην μνήμη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Είναι οι πατέρες αυτοί, 318 τον αριθμό, οι οποίοι έπειτα από πρόσκληση του τότε αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μεγάλου, που ανεδείχθη πρώτος των χριστιανών βασιλεύς, συνεκρότησαν την Αγία εκείνη Οικουμενική Σύνοδο στην οίκαια της Μικράς Ασίας για να καταπολεμήσουν την ασεβή αίρεση του δισεβούς Αρίου και να διατρανώσουν την ορθόδοξη πίστη μας, στηρίζοντας έτσι τις ψυχές των πιστών στη μόνη ορθή και αληθινή και σωτήρια ομολογία. Σε εκείνη τη σύνοδο μεταξύ των Αγίων Πατέρων υπήρχαν πράγματι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, ομολογητές της πίστεως, ηρωικοί και ακατάβλητοι. Εκείνος όμως ο οποίος απετέλεσε την ψυχή της Συνόδου και τον πραγματικό πρωταγωνιστή και ήρωά της ήταν ο νεαρός τότε διάκονος του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Αλεξάνδρου, Αθανάσιος, που κατόπιν ανεδείχθη Πατριάρχης Αλεξανδρίας και μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο οποίος, κινούμενος από το Πανάγιο Πνεύμα, κατήφθηνε τη Σύνοδο και έτσι διατύπωσε σαφώς και τρανώς το σωτήριο δόγμα της πίστεώς μας. Το ζήτημα το οποίο τότε ανέκυψε ήταν το σοβαρότερο εξ όλων των θεμάτων της πίστεως, γιατί ο κίνδυνος ήταν άμεσος και μέγιστος. Ο Άριος, αιρετικός πρώτης ολκής, σπανίας μορφώσεως και γοητείας, πραγματικός αιρεσιάρχης με πρωτοφανή σατανική δύναμη, δίδασκε ότι ο Χριστός δεν ήταν ο προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός και Θεός αληθινός, όπως εξάλλου μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αλλά κτίσμα που εδημιουργήθη μετά από τον Θεό και γι' αυτό δεν του πρέπει θεία τιμή, δόξα και προσκύνηση και λατρεία, όπως ακριβώς λέγουν και διδάσκουν οι σημερινοί χιλιαστές. Αυτή η διδασκαλία ανέτρεπε τη χριστιανική πίστη, εσάλευε την Εκκλησία και ματέωνε τη σωτηρία των ανθρώπων. Εναντίον όμως αυτού του ψεύδους, αυτής της πλάνης, ηγέρθησαν οι Θεοφόροι Πατέρες και συνεκρότησαν την Αγία της Νικαίας Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Όχι, είπαν οι Θεοφόροι Πατέρες της Συνόδου, δεν είναι αλήθεια κάτι τέτοιο, ότι υπήρξε δηλαδή ποτέ καιρός που δεν υπήρχε ο Υιός. Πάντοτε αηδίως υπήρχε στους κόλπους του Πατρός φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, γεννηθείς, ου ποιηθείς προπάντων των αιώνων, και Θεός ον ύστερον γέγονεν άνθρωπος, ή να μάλλον ημάς θεοποιήσει, εδογμάτιζεν ο διάκονος και μεγάλος πατέρας μετέπειτα της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Αθανάσιος. Έτσι, με βάση το Ιερό Ευαγγέλιο και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, οι Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας μας κατεδίκασαν και απεκήρυξαν την κακόδοξο πλάνη του Αρίου και διατύπωσαν το ορθόδοξο και σωτήριο δόγμα. Και αυτό δεν είναι άλλο από το ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός, αληθινός και προσκυνητός, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ομοούσιος, ομόδοξος και ομόθρονος με τον Πατέρα. Ότι δια την σωτηρία μας έγινε άνθρωπος ο Θεός ο επουράνιος και εσταυρώθη και απέθανε χάριν ημών, ανέστη εκ νεκρών.

και ανελήφθη στον ουρανό καθίσας εκ δεξιών του Θεού και Πατρός και ως άνθρωπος λαβών θείαν δόξαν και εξουσίαν και από τότε πρεσβεύει στον Πατέρα υπέρ ημών. Όλο αυτό το μέγα και θείο και σωτήριο δόγμα διατύπωσαν στο σύμβολο της πίστεώς μας οι Άγιοι Πατέρες στο Άγιο Πιστεύω μας, το οποίο ομολογούμε πάντοτε και με τα ζώσης πίστεως και φωνής ευλαβίας θερμής απαγγέλωμε σε κάθε Θεία Λειτουργία αλλά και σε άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Το απαγγέλουμε γνήσιο, αυτούσιο, τέλειο, όπως το διατύπωσε και όπως πρόσταξε η Αγία εκείνη των Θεοκινήτων Πατέρων Σύνοδος, η Θεία Παρεμβολή Παρατάξεως Κυρίου. Θα ακούσουμε ύμνους από την 7η Κυριακή του Πάσχα, ύμνους που μιλούν για τους θεοφόρους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, με πρώτο ύμνο το δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού, το οποίο είναι τονισμένο στον πλάγιο του δευτέρου ήχο. Ας το δούμε λίγο νοηματικά. Τας μυστικάς σήμερον του πνεύματος σάλπιγγας τους θεοφόρους πατέρας ανεφημίσομεν, τους μελωδίσαντας εν μέσω της Εκκλησίας μέλος εναρμόνιον θεολογίας, τριάδα μίαν, απαράλλακτον ουσίαντε και θεότητα. Μας καλεί το τροπάριο αυτό όλους να εγκομιάσουμε κατά την εορτή αυτή τους θεοφόρους πατέρες. Τους αποκαλεί δε μυστηριώδεις σάλπιγγες του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί οι Άγιοι Πατέρες που έφεραν μέσα τους τον Θεό τον αληθινό. Αυτοί εμελώδησαν ανάμεσα στα πλήθη των πιστών Ορθοδόξων που συγκροτούν την Εκκλησία του Χριστού ύμνο μελωδικό θεολογίας που ψάλεται αρμονικά από στόματα θεία και ιερά. Αυτοί οι θεοφόροι πατέρες κήρυξαν και έψαλαν μία τριάδα απαράλλακτο και στα τρία πρόσωπα, μία ουσία και μία θεότητα. Και συνεχίζει, τους καθερέτας Αρίου και Ορθοδόξων προμάχους, τους πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίο, ελεηθήνετας ψυχάς ημών. Αυτοί λοιπόν καθαίρεσαν τον Άριο, πολέμησαν στην πρώτη γραμμή και με απαράμιλο γενναιότητα υπέρ των Ορθοδόξων. Αυτοί πρεσβεύουν πάντοτε στον Κύριο για να εύρουν έλεος οι ψυχές μας. Το μέλος το αποδίδει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Κακουλίδης, Συνοδεία Ισοκρατών.

Το δεύτερο και τελευταίο τροπάριο το οποίο θα ακούσουμε στην εκπομπή είναι το δοξαστικό των ένων της Κυριακής, το οποίο και αυτό αναφέρεται στους θεοφόρους πατέρες της Εκκλησίας μας. Των Αγίων Πατέρων ο χορός εκ των της οικουμένης περά των συνδραμών Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου μίαν ουσίαν εδογμάτισε και φύσιν, και το μυστήριον της θεολογίας τρανός παρέδωκε τη Εκκλησία. Από τα πέρατα της Οικουμένης λοιπόν έσπευσε ο ιερός χορός των Αγίων Πατέρων και συνεκρότησε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, και μέσα στη Σύνοδο εκείνη εδογμάτισε ότι έχουν μία ουσία και φύση ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και είναι η Θεότης Παναγία Τριάς. Και τούτο το μέγα μυστήριο και θείο δόγμα το παρέδωκε καθαρό και με δύναμη στην Εκκλησία για να το έχουμε ιερό σύμβολο και σύντομη έκθεση πίστεως εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και συνεχίζει: ους εφημούντες εν πίστη μακαρίσομεν λέγοντες. Ω Θεία παρεμβολή, Θεηγόριο πλήτε παρατάξεως Κυρίου. Ακούστε αγαπητοί ακροατές πως τους αποκαλεί τους πατέρες της Εκκλησίας μας η υμνολογία. Αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, της μυστικής Σιών η ακαθαίρετη πύργη, τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου, τα πάνχρυσα στόματα του λόγου, νικαία στο κάφημα, οικουμένης αγλάισμα, εκτενώς πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Το μέλος αυτό θα το ακούσουμε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιεροψαλτών, Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, υπό τη διεύθυνση του αημνίστου Αντωνίου Μπελούση. Είναι τονισμένο δε στον πλάγιο του τετάρτου ήχου.

Ιερή Χωρία των Θεοφόρων Πατέρων, αγαπητοί ακροατές της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, παρελάβει πρώτων οφθαλμών μας και αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία, νουθεσία και μίμηση. Η μεν ευλογία που μας δίδουν οι Θεοφόροι Πατέρες είναι η χάρη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η ευλογία την οποία σε κάθε λειτουργία μας παρέχει η Αγία μας Εκκλησία. Αυτήν την ευλογία που είναι και η πλέον θερμή ομολογία πίστεως και λατρείας στον αληθή, στον τριαδικό Θεό, μας δίδουν με την εορτή της Κυριακής οι ιεροί και θεοφόροι πατέρες. Μας παρέχουν όμως και μια νουθεσία, και η νουθεσία τους είναι να μείνουμε πιστοί και αφοσιωμένοι στην Παναγία Τριάδα, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο, στη μία θεότητα, τη μία βασιλεία, έστω και αν μας απειλήσουν όλα του κόσμου τα δεινά. Ακόμη και αυτός ο θάνατος. Μέχρι θανάτου πιστοί, αγαπητοί ακροατές, στην αμόμητο πίστη μας, την οποία με αγώνες πολλούς, με πάρα πολλές θυσίες, μας παρέδωσαν οι πανσέβαστοι πατέρες μας, αλλά και προς μίμησή τους προβάλλουν σε μας οι μορφές αυτές. Πρέπει να τους μιμηθούμε, όχι μόνο κρατώντας απαρασάλευτη την πίστη μας, αλλά και αγωνιζόμενοι γενναία, όπως εκείνοι, υπέρ της ορθοδοξίας μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Χαίρετε.

0: μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.
1: Οδηπόροι 91. Η καλή συντροφιά.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέρον Σεραφείμ Σαββαΐτης» του πρωτοπρεσβυτέρου Νικηφόρου Καλαϊτζίδη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

σε απόσταση αναπνοής από τη γενέτειρα πόλη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τη Βηθλεέμ, ευρίσκεται το μικρό χωριό Μπετσαχούρ, που σημαίνει το χωριό των ποιμένων. Η ιστορία του χωριού και ιδιαίτερα του χώρου όπου βρίσκεται το ιερό προσκύνημα χάνεται μέσα στους προ-Χριστού αιώνες, εάν σκεφτεί κανείς ποια ιερά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης συνέδεσαν τη ζωή τους με τον τόπο του προσκυνήματος. Μνημονεύουμε εν συντομία λοιπόν τους Αγίους Προπάτορες για να πιστοποιήσουμε την ιερότητα του χώρου και τη διαχρονική αξία του από πνευματική πλευρά. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι εδώ ήσαν οι αγροί του Βοόζ, στους οποίους απασχολήθηκε η χείρα Ρουθ φροντίζοντας την πεθερά της. Η Ρουθ στη συνέχεια έγινε σύζυγος του Βοόζ, του προπάτορος του Κυρίου. Στο βιβλίο της Γενέσεως αναφέρεται η ύπαρξη στο χώρο αυτό των ερυπείων του πύργου Γαδέρ. Εδώ επίσης έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του Ιεσέ, ο βασιλιάς και προφήτης Δαβίδ. Τα κτήματα αυτά περίλθαν αργότερα στους Αγίους Προπάτορες Ιωακήμ και Άννα, τους γονείς της Παναγίας μας. Στον ίδιο επίσης τόπο εγκαταστάθηκε και ο Πατριάρχης Ιακώβ μετά το θάνατο της γυναίκας του Ραχήλ.

εισοδήματα αυτά κληρονόμησε και η Παναγία μας. Γι' αυτό και το προσκύνημα, σε παλαιότερη ονομασία του, είναι γνωστό ως χωράφια της Παναγίας. Άλλες ονομασίες που κατά καιρούς πήρε το προσκύνημα ήταν η αγρή του προφήτου Δαβίδ, του Βοόζ και της Ρουθ, των Αγγέλων, των Προπατώρων, το Δόξα εν υψής της Θεό, του Ποιμανίο. Σαφές είναι πάντως ότι ήδη από τις αρχές του 4ου αιώνα ο χώρος καθιερώθηκε ως προσκύνημα, καθώς εύλογα συνδέθηκε με τους αγρούς των Ποιμένων που αναφέρονται στα κείμενα των Ιερών Ευαγγελίων. Παράλληλα, η ύπαρξη των τάφων των τριών Αγίων Ποιμένων, που ήσαν μέσα στην απλότητά τους οι πρώτοι ομολογητές της θεότητος του Κυρίου μας, έκανε την Αγία Βασίλισσα Ελένη να κτίσει τον πρώτο ναό, διακοσμώντας τον μάλιστα και με ψηφιδωτά δάπεδα. Έκτοτε, τουλάχιστον 4 φορές μέσα στους επόμενους αιώνες, τον 5ο, τον 6ο και τον 7ο, οι ναοί του προσκυνήματος κτιζόταν από τους αγιοταφίτες και καταστρέφονταν από τους διαφόρους βαρβάρους κατακτητές. Από τον 10ο αιώνα και μετά, ο κατεστραμμένος τελευταίος ναός με τα μοναστικά του προσκτίσματα εγκαταλείφθηκαν. Παρέμενε μόνο σε προσκύνηση ο μικρός υπόγειος ναός του Σπηλαίου των Ποιμένων. Μετά από 9 ολόκληρους αιώνες ευδόκησε ο Πανάγαθος Θεός να κτιστεί από τα χέρια του ταπεινού δούλου του, του γέροντος Σεραφείμ, και πάλι λαμπρός ναός.

Αναφέρει ο πατήρ Ιγνάτιος ότι η πρώτη επαφή του γέροντος με το χώρο του προσκυνήματος ξεκίνησε στα χρόνια που ήταν νεαρός μοναχός. Τότε οι σαββαϊτές πατέρες τον έστελναν μαζί με άλλους μοναχούς να μαζέψουν τις ελιές από τα κτήματα του προσκυνήματος που είχε περιέλθει στην ιδιοκτησία της μονής του Αγίου Σάβα και ήταν μετόχη της Λαύρας. Το διακόνημα ήταν ταυτόχρονα και δοξολογική προσευχή. Η ίδια προσευχή και ο ίδιος ύμνος των αγγέλων κατά την εξαίσια βραδιά της Θείας Ενανθρωπίσεως. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη. Στο νου και στην καρδιά του νεαρού μοναχού προέβαλαν οι τρεις εκείνοι απλοϊκοί ποιμένες που βλέποντες τα θαυμαστά γεγονότα που συνοδευτικά μαρτυρούσαν το θαύμα της ένσαρκης οικονομίας του Θεού ομολογούσαν σωτήρα τεχθέντα. Οι αρετές της ταπείνωσης και της απλότητας γινόταν η αιτία αυτοί οι τρεις άγιοι άνδρες να δουν νηπιάζοντα τον σωτήρα του κόσμου και να τον προσκυνήσουν. Σημάδευε η ευσέβεια την καρδιά του πατρός Σεραφείμ κάθε φορά που πήγαινε στο διακόνημα αυτό. Πολλά χρόνια αργότερα, ηγούμενος πλέον του Αγίου Σάβα, επί πατριαρχίας του μακαριστού Βενεδίκτου, η ευσέβειά του, η τιμή και η αγάπη του για τους Αγίους Ποιμένες τον οδήγησαν στην απόφαση να ξανακτήσει το προσκύνημα και να αναζωογονήσει πνευματικά τον τόπο. Τα ιερά προσκυνήματα μοιάζουν με δάδες αναμένες που φωταγωγούν τα σκοτάδια του κουρασμένου κόσμου.

Όσα προσκυνήματα καταστράφηκαν ή έμειναν χωρίς διακονητές, είναι σαν σβησμένα κανδύλια της πίστης μας. Αυτό το σβησμένο κανδύλι έταξε να ανάψει και πάλι ο Σεβάσμιος Γέροντας Σεραφείμ. Η ανέγερση και αυτής της μονής, που αποτελεί προσκύνημα κόσμημα για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, περίμενε, φαίνεται, την παρουσία του Γέροντος Σεραφείμ. Η αρετή και η φήμη του συνετέλεσαν καταλυτικά στο να παραδώσει η οικογένεια Σελίμ στα χέρια μόνο εκείνου το σχεδόν εγκαταλελειμμένο προσκύνημα, πράγμα σπανιότατο, η μεταβίβαση δηλαδή των δικαιωμάτων διαχειρήσεως ενός προσκυνήματος στην Παλαιστίνη, έστω και αν γίνεται μεταξύ ομοδόξων, έστω και προς ομόδοξο κληρικό. Γεγονός που συνιστά απόδειξη πολλής αγάπης προς εκείνον. Αλλά και ο Κύριος ενίσχυσε το έργο αυτό. Είναι αξιοσημείωτο ότι κάποια οικογένεια, η οποία είχε χρησιμοποιήσει αρχαίους λίθους από το ναό του προσκυνήματος για την ανοικοδόμηση του οίκου της, ξαφνικά άρχισε να χάνει τα παιδιά της. Ο Γέροντας Σεραφείμ, στον οποίο απετάνθηκαν, του συνεβούλευσε να πληρώσουν το αντίτιμο των λίθων στην τρέχουσα τιμή χάρη της ανεγέρσεως του ναού, και έτσι έπαυσε το θανατικό.

Στις 22 Ιουλίου του 1971, ο μακαριστός Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Βενέδικτος, με συνοδική απόφαση, έδωσε την ευλογία του για την ανέγερση του ιερού προσκυνήματος. Στο πατριαρχικό έγγραφο μνημονευόταν ο προϋπολογισμός του έργου, 30.000 δινάρια Ιορδανίας, η περιτύχηση της μονής μετοχίου, η υποβολή αρχιτεκτονικής μελέτης και η χρησιμοποίησή του μόνον ως προσκυνήματος. Παράλληλα στο ίδιο έγγραφο συνέχερε τον γέροντα και πνευματικό της Λαύρας για την πρωτοβουλία του και σημείωνε ότι το έργο είναι

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέρον Σεραφείμ Σαββαΐτης» του πρωτοπρεσβυτέρου Νικηφόρου Καλαϊτζίδη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία σήμερα 25 Μαΐου μας προβάλλει την Αγία και ένδοξη μορφή του Τιμίου Προδρόμου με το να μας υπενθυμίσει την τρίτη έβρεση της Αγίας του Κάρας, γεγονός που φανερώνει τις περιπέτειες των ιερών του Αγίου Λειψάνων.

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, γράφει ο κύριος Παντελής Πάσχος, καθηγητής του Πανεπιστημίου, στάθηκε μία θαυμαστή για τον κάθε πιστό μορφή Αγίου, αλλά και μία τραγική, προφητική φυσιογνωμία. Η γέννησή του έγινε με τη χάρη του Θεού και η σύλληψή του ευαγγελίστηκε, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στον πατέρα του τον Ζαχαρία μέσα στην εκκλησία την ώρα που θυμίαζε. Χωρίς να γνωρίσει την αμαρτία του κόσμου, Πρόδρομος φεύγει νεότατος στην έρημο.

τελευταία και την Μιχία του Ηρώδη, και ας ήξερε πως αυτό θα του κόστιζε την ίδια τη ζωή. Εδώ στην έρημο ο Ιωάννης αξιώνεται να βαπτίσει τον Σωτήρα. Έντρομος ο Ιωάννης αντικρίζει τον Ιησού να ζητά να βαπτιστεί. Δεν είναι μόνο όμως ο βαπτιστής του Χριστού, αλλά και ο μάρτυρας ενός θαυμασίου γεγονότος. Μπροστά του βλέπει την τρισυπόστατο θεότητα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πανάγιο Πνεύμα, και με όσα βλέπει και ακούει, με όσα η Θεία Χάρη του επιτρέπει να μιλάει καθαρά, επιγραμματικά και αλάνθαστα, ο πρόδρομος γίνεται τίμιος και ειλικρινής μάρτυρας. Η μαρτυρία του είναι αξιόπιστη, είναι θεόπνευστη. Λέγει ο βαπτιστής: «Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Είδε τα ουράνια να ανοίγουν και το Πανάγιο Πνεύμα ως περιστέρι να κατεβαίνει, μα και αυτόν τον Ιορδάνη να στρέφει προς τα οπίσω τη ροή του νερού. Ο Άγιος Ιωάννης κράζει στην έρημο, γιατί δεν υπάρχει πιο καταθλιπτική από την ακοή των ανθρώπων που δεν θέλουν να ακούσουν και από τα μάτια του κόσμου που δεν θέλουν να δουν. Δεν υπάρχουν άνθρωποι περισσότερο τυφλοί από εκείνους που δεν θέλουν να δουν. Έναν τέτοιο Άγιο, γράφει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου, τον γιορτάζουμε με χορούς και φαγοπότια. Απάνω όμως σε ένα τέτοιο φαγοπότη μαρτύρησε ο πρόδρομος. Στο πλούσιο δείπνο που παρέθεσε ο Ηρώδης, ο τετράρχης της Ιουδαίας, για τα γενέθλιά του, κάθισαν άρχοντες και αξιωματικοί του στρατού και οι προύχοντες της Γαλιλαίας. Ο χορός της Σαλόμης, κόρης της Ηρωδιάδας, ενθουσιάζει όλους και ιδιαίτερα τον Ηρώδη, ο οποίος πέφτει να της ικανοποιήσει όποια επιθυμία της, ακόμα και το μισό βασίλειο να της δώσει. Και εκείνη τρέχει στη μητέρα της, την Ηρωδιάδα, να τη συμβουλευθεί. Η Ηρωδιάδα εκμεταλλεύεται τη στιγμή και την προτρέπει να ζητήσει την κεφαλή του προδρόμου, γιατί ο πρόδρομος ελέγχει την αμαρτωλή ζωή της, ξεσκεπάζει στο λαό την παρανομία, μαστιγώνει αμήλικτα κάθε της αμαρτία. Αστραφτερό μαχαίρι ήταν η φωνή του για τον τετράρχη Ηρώδη και την Ηρωδιάδα. «Δεν σου επιτρέπεται να έχεις για γυναίκα εκείνη που ανήκει στον αδελφό σου Φίλιππο. Ούκα εξαισθήσει έχει την γυναίκα Φιλίππου, του αδελφού σου», λέγει. Η φωνή του βαπτιστή ήταν σκληρή, βαριά, ο έλεγχος δημόσιος που συντρίβει. Είναι κραυγή δικαίου, φωνή ηθικού μεγαλείου. Ο Ηρώδης έχει καταπατήσει τον νόμο του Θεού, όσο και η Ηρωδιάδα, η οποία δεν ανέχεται τη φωνή του Ιωάννη να την ελέγχει. Η Σαλόμη λοιπόν, μετά το χορό της, ζητά την κεφαλή του προδρόμου και ο Ηρώδης δίνει διαταγή να εκτελεστεί η επιθυμία της, παρά το γεγονός ότι τον λύπησε αυτή η πράξη. Σε ένα δίσκο οι στρατιώτες έφεραν την αιματωμένη κεφαλή του προδρόμου και η Σαλόμη τον ματωμένο αυτό δίσκο τον βάζει επάνω στο τραπέζι ανάμεσα στα εδέσματα, και η Ηρωδιάδα, πλημμυρισμένη από κακία και πάθος εκδικήσεως, όπως αναφέρει κάποιος αρχαίος ιστορικός, παίρνει μία βελόνα και με αυτή τρυπάει την γλώσσα του Αγίου, την γλώσσα που την ταλάνιζε, που τη συγκλώνιζε με την τρομερή φωνή του ελέγχου του. Και τότε ο πρόδρομος μίλησε και της είπε: «Ούκα εξαισθήσει». Αυτά γεννήκαν, συνεχίζει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου, σε ένα σβολερό φρούριο που τον λέγανε Μαχαιρούντα στα βουνά της Περαίας. Το αγιασμένο λείψανο πρόσταξε ο Ηρώδης να το θάψουνε μαζί με το κεφάλι. Μα η Ηρωδιάδα ζήτησε να θάψουνε χωριστά την κεφαλή, από το φόβο μην κολλήσει με το κορμί και ζωντανέψει και σηκωθεί επάνω ο πρόδρομος. Οι μαθητές του Ιωάννη πήγανε νύχτα και κλέψανε το σώμα του βαπτιστή και το έθαψαν σε άλλο μέρος, ενώ η τιμία του κεφαλή παρέμεινε θαμμένη στα ανάκτορα του Ηρώδη. Και μάλιστα αναφέρεται ότι η Ηρωδιάδα πήγαινε εκεί και καταπατούσε το χώμα της ταφής της Αγίας του κεφαλής. Αυτό το μαρτυρικό τέλος, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, το χελιδόνι του Θεού που έφερε την άνοιξη στον αμαρτωλό κόσμο μας, όπου τον έδερνε ο βαρύς χειμώνας της αμαρτίας. Όσο αναφέρουν οι χρονογράφοι και οι συναξαριστές, το σώμα του Αγίου ετάφη στην πόλη Σεβάστια της Ιουδαίας και ήταν καλά προφυλαγμένο μέσα σε θήκη. Ο χρονογράφος μοναχός Γεώργιος Αμαρτωλός μας πληροφορεί ότι το λείψανο του Τιμίου Προδρόμου κάηκε το 361 επί της βασιλείας του ασεβή αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. Η τιμή όμως κεφαλή του σώθηκε, γιατί όπως προείπαμε ήταν αλλού θαμένη. Η πρώτη έβρεση της Αγίας Κάρας του Τιμίου Προδρόμου έγινε με τρόπο θαυμαστό. Ο ίδιος ο Άγιος φανέρωσε

Το μέρος όπου βρισκόταν θαμμένη τη μία κεφαλή του σε δύο καλογύρους που πήγαιναν να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Την βρήκαν εκεί κοντά στον άκτορα του Ηρώδη και με ευλάβεια την πήραν. Ύστερα την πήρε από τους μοναχούς κάποιος Κεραμαίας και την μετέφερε στην Έμεσα της Συρίας. Η Έμεσα ήταν περίφημη πόλη της αρχαίας Κύλης Συρίας επί του ορών του ποταμού και είχε αξιόλογη χριστιανική κοινότητα. Ο Κεραμαίας εκείνος λοιπόν που έτυχε πλούσιες ευλογίες από τον Άγιο Ιωάννη κράτησε στο σπίτι του με μεγάλο σεβασμό τούτον τον θησαυρό. Και όταν ο Κεραμαίας κατάλαβε ότι πλησιάζει το τέλος του, κάλεσε την αδελφή του και της είπε να μην πειράξει κανείς από τη θέση του την τιμία κεφαλή, ούτε να την φανερώσει σε κανέναν, αλλά να την τιμά όπως πρέπει στον μεγάλο αυτό Άγιο. Μετά το θάνατο του Κεραμαία και της αδελφής του, ο πολύτιμος αυτός θησαυρός, η τιμία κεφαλή του βαπτιστή, πέρασε διαδοχικά από πολλούς ευσεβείς και τελικά έπεσε στα χέρια ενός αιρετικού, του Ευστάθιου, ο οποίος ακολούθησε την αίρεση του Αρίου. Αυτός λοιπόν κατοικούσε σε ένα σπήλαιο και τα θαύματα που γίνονταν με τη χάρη του τιμίου προδρόμου δια της επτής του Κάρας, τις θεραπείες που βλέπαν οι ασθενείς και πολλά άλλα τα παρουσίαζε σαν θαύματα της αίρεσης του Αρίου. Οι Ορθόδοξοι που αγωνίζονταν σκληρά κατά της φοβερής αίρεσης πέτυχαν την απομάκρυνση του Ευστάθιου από το μέρος εκείνο και τότε η τιμία κεφαλή του προδρόμου κατά θεία οικονομία έμεινε εκεί στο σπήλαιο. Εκεί λοιπόν το 431 επί της βασιλείας αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού ευρέθη εκ νέου ύστερα από αποκαλύψεις και οράματα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Την βρήκαν μάλιστα μέσα σε μια ιδρία και ο αρχιμανδρίτης Μάρκελος με τον επίσκοπο της Έμεσας Ουράνιο την έφεραν στον καθεδρικό ναό, όπου και έγιναν πάρα πολλά θαύματα. Αυτή τη δεύτερη έβρεση μνημονεύεται στις 24 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει ο Δοσίθεος, η σεπτή κάρα του Τιμίου Προδρόμου φυλάχθηκε με προσοχή. Ο βασιλιάς διέταξε να την πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Καθώς την μεταφέρανε πάνω σε άμαξα όμως, ξαφνικά η άμαξα σταμάτησε. Τα άλογα δεν προχωρούσαν με κανένα τρόπο. Έτσι υποχρεώθηκαν να την αφήσουν εκεί, σε μια κωμόπολη που ονομαζόταν Κολάου. Εκεί, σημειώνει ο Δοσίθεος, κατέβηκε ο αυτοκράτορας Μέγας Θεοδόσιος και πήρε την τιμία κάρα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Βασιλική του Άμαξα και την μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη, σε μια τοποθεσία που ονομαζόταν Εύδομον, όπου και έκτισε μεγαλόπρεπο ναό προς τιμήν του Τιμίου Προδρόμου και στον οποίο κατέθεσε την σεβασμία κάρα. Σύμφωνα όμως με τον συναξαριστή, στις 25 Μαΐου γιορτάζουμε την τρίτη έβρεση της τιμίας κάρας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Η ανέβρεση αυτή έγινε από κάποιον ιερέα στα κόμμανα της Καπαδοκίας, από όπου με λαμπρή τελετή και επισημότητα μεγάλη μετέφεραν την κάρα του Αγίου στην Κωνσταντινούπολη. Η τιμία κάρα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, η οποία ήταν κρυμμένη προπολού μέσα στη γη, άγνωστο από πότε, αλλά και το πώς έγινε, αναφάνηκε και πάλι. Έτσι όπως αναφαίνεται ο χρυσός από τα μεταλλεία ή όπως ένας θησαυρός ανεκτίμητης αξίας μέσα από τα σπλάχνα της γης. Τούτη τη φορά δεν ήταν κλεισμένη σε στάμνα όπως σε κάποια από τις προηγούμενες φορές, αλλά ήταν μέσα σε αργυρό αγκείο και φυλαγμένη σε τόπο ιερό. Αποκαλύφθηκε πάλι με τρόπο θαυμαστό και από τα κόμμανα μεταφέρθηκε με τιμή και βλάβεια στη Βασιλίδα των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί την υποδέχθηκαν με απερίγραπτη χαρά ο Πατριάρχης, ο Αυτοκράτορας και όλος ο πιστός λαός. Και αφού την προσκύνησαν με βλάβεια και σεβασμό, την απέθεσαν πάλι σε τόπο ιερό, ίσως στην Ιερά Μονή του Δίου, η οποία ήταν και αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο. Για την τρίτη έβρεση της τιμίας κάρας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή έπλεξε εγκόμιο ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Το εγκόμιο αυτό φυλάσσεται στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στο Άγιον Όρος, όπου φυλάσσεται και το δεξί χέρι του Τιμίου Προδρόμου, το χέρι δηλαδή εκείνο όπου βάπτισε τον Χριστό, απτόμενο της ακυρά του κορυφής του Δεσπότη. Η Μονή Διονυσίου ως γνωστόν είναι αφιερωμένη στον Τίμιο του Κυρίου Πρόδρομο και ευλαβείται πολύ τον Άγιο Ιωάννη. Για την τρίτη έβρεση της τιμίας κάρας του Αγίου Ιωάννη δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Ο συναξαριστής λιτά και απέριτα μας θυμίζει το θαυμαστό γεγονός και με το στίχο του τονίζει «Φωνή βοόντος γη, μιχό και κρυμμένη, της γης ραγίσης πάσιν ήχησε ξένος». Ως φωνή βοόντος δηλαδή ήχησε από τα βάθη της γης όπου ήταν κρυμμένη η τιμία κεφαλή του Προδρόμου. Ήχησε προς όλους με τρόπο θαυμαστό και μεγαλόπρεπο αφού η γη εράγησε. Τελειώνοντας αγαπητοί ακροατές, έχουμε να πούμε το εξής. Ο Άγιος Ιωάννης τιμάται και δοξάζεται με πολύ ευλάβεια από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και κάθε μία από τις ημέρες έχει να διδάξει και να παρουσιάσει το μεγαλείο του προφήτη και ακόμα όπως εκείνος αγνός και πεντακάθαρος αξιώθηκε να αγγίξει τα μεταγεσμένα χέρια του την κορυφή του Δεσπότη Χριστού, έτσι και εμείς αγνοί και καθαροί να προσερχόμαστε στα άχρηστα μυστήρια. Ο Άγιος Ιωάννης υπήρξε υπόδειγμα ταπείνωσης που στους μαθητές του τόνιζε «Εκείνον διαυξάνειν εμέ δε λατούστε» και δεν θεωρούσε τον εαυτόν του άξιον για τίποτα. Όμως, παρόλα αυτά, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ένας διαρκής έλεγχος, ένα ούκα εξεστήσει, είναι ο άφοβος ελεγκτής της αμαρτίας. Πόσα ούκα εξεστήσει βροντοφωνάζει και σήμερα στον καθένα χωριστά, σε κάθε παρεκτροπή μας. Έχουμε πολύ ξεφύγει από την οδό του Κυρίου και η τραγική φωνή του μεγάλου ερημίτη μας καλεί ως άλπιγγα, σε μετάνοια, ηχεί μέσα στις βουερές πολιτείες μας, ως φωνή βοόντος εν τη ερήμο.

0: Ο χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η γνώριμη συχνότητα και η ραδιοφωνική μας αναφορά ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση θα μιλήσουμε για τα κυριότερα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας. Οι ιερές ακολουθίες, αγαπητοί ακροατές της Εκκλησίας μας, καθώς διαμορφώθηκαν, γίνονται πια με ομοιόμορφο τρόπο. Σε αυτό συμβάλλουν και τα λειτουργικά βιβλία, στα οποία περιέχονται οι ύμνοι, τα τροπάρια, οι ευχές και όσα άλλα ακούμε στις εκκλησιαστικές τελετές. Τα κυριότερα λειτουργικά βιβλία είναι το Ευαγγέλιο. Περιέχει τις περικοπές από τα τέσσερα Ευαγγέλια που διαβάζονται στις διάφορες ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία. Ο Απόστολος περιέχει περικοπές από τις πράξεις των Αποστόλων, οι οποίες διαβάζονται από το Πάσχα έως και την Πεντηκοστή, και περικοπές από τις επιστολές των υπόλοιπων χρόνων. Άλλο λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας είναι το Ψαλτήρι. Περιέχει τους ψαλμούς του Δαβίδ που πλουτίζουν τις ιερές ακολουθίες, που μας ωφελούν και μας διδάσκουν. Η Θεία Λειτουργία είναι το βιβλίο με τις Θείες Λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, των Προγιασμένων Δώρων, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφοθέου και άλλες. Περιέχει επίσης τις ακολουθίες του Εσπερινού και του Αγιασμού. Χρησιμοποιείται και με το όνομα Ιερατικών. Ευχολόγιο το Μέγα. Περιέχει τις ιερές ακολουθίες και τις ευχές των εκκλησιαστικών τελετών. Ένα μέρος από αυτό αποτελεί το μικρό ευχολόγιο ή αγιασματάριο, που περιέχει κυρίως όσα χρειάζονται στο λειτουργό για την καθημερινή χρήση. Μηνέα. Τα μηνέα είναι 12, ένα για κάθε μήνα. Περιέχουν τις ακολουθίες που τελούνται στις ακίνητες εορτές, καθώς και το βίο των Αγίων κάθε εορτής. Το Τριώδιο περιέχει τις ακολουθίες που τελούνται στις κινητές εορτές πριν το Πάσχα. Το Τριώδιο περιείχε άλλοτε τρεις οδές. Αρχίζει την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο και αποβλέπει να μας προετοιμάσει για την υποδοχή του Πάσχα. Άλλο λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας είναι το Πεντηκοστάριο. Συνεχίζει τις ακολουθίες που τελούνται στις κινητές εορτές από το Πάσχα μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Το τυπικό ακόμα, ένα άλλο βιβλίο, έχει ξεχωριστή σημασία γιατί περιέχει οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να τελούνται οι διάφορες ιερές ακολουθίες. Έχουμε ακόμα, αγαπητοί ακροατές, την Παρακλητική, που περιέχει διάφορα τροπάρια και ύμνους, όπου το μεγαλύτερο μέρος του αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, και το Ορολόγιο, που περιέχει τις ώρες, το Μεσονυκτικό, τον Όρθρο, τον Εσπερινό και άλλες ακολουθίες. Εδώ όμως η αναφορά μας στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας ολοκληρώθηκε. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.
0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

πέρασε σιγά σιγά και το 40ήμερο του Πάσχα και μπήκαμε, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, στην Αγία του Χριστού μας Ανάληψη. Εκείνος, μετά την τριήμερον Ανάστασή του εκ νεκρών, ήταν επάνω στη γη και εμφανιζότανε κατά καιρούς και για λίγο διάστημα στους μαθητάς και Αποστόλους αρκετές φορές. Τον εψηλάφισαν, έφαγε ενώπιόν τους, οικονομικός, και τους απέδειξε περίτρανα την Αγία του Ανάσταση. Τους εβεβαίωσε με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα. Και αυτό είναι σπουδαίο, σπουδαιότατο, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, θεμελιώνεται στην Ανάσταση του Χριστού, που είναι και εγγύηση και της ειδικής μας Αναστάσεως. Γι' αυτό η Αγία μας Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία της Νίκης, η Εκκλησία της Χαράς, η Εκκλησία του Παραδείσου, η Εκκλησία του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό και έχουμε μέγιστη χαρά που ανήκουμε σε αυτή την Αγία Εκκλησία, την όντως Εκκλησία, που είναι και η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν μεγίστη χαρά, τρισμεγίστη χαρά για την Αγία Ανάσταση του Χριστού μας. Πέρασαν όμως γρήγορα και για τους Αποστόλους αλλά και για μας οι 40 ημέρες της Αγίας Αναστάσεως, κατά τις οποίες ανυμνήσαμε τον Αναστάντα, τον μεγαλύναμε, τον προσκυνήσαμε λατρευτικά, του είπαμε τα πάντα μας, τις αμαρτίες μας, τις λύπες μας, τις χαρές μας, τις πτώσεις μας, τις εξάρσεις μας, τις μελωδίες και υμνολογίες μας και ό,τι είχαμε ο καθένας. Και έτσι 40 ολόκληρες ημέρες εγέμισε η ψυχή μας και η ζωή μας και η ύπαρξή μας από την παρουσία του Αναστάντος, από αυτή τη χαρά, από αυτό το μεγαλείο, από αυτή τη συμπόρευση και συνύπαρξη. Πώς και με τι στα αλήθεια να τον ευχαριστήσουμε και να τον ευχαριστούμε το Χριστό μας, ο οποίος μας έδωκε και μας δίνει τα πάντα. Και στο τέλος, αν είμεθα άξιοι της αγάπης και του ελέους του, θα μας χαρίσει το θεϊκό και αιώνιο παράδεισό του. Είχε πει στους μαθητάς και Αποστόλους του πρώτου πάθους ότι συμφέρει να πάθει, να σταυρωθεί και να πεθάνει και να αναστεί και να ανεβεί στους ουρανούς για να του στείλει τον Παράκλητον, το Πνεύμα της Αληθείας, θα τους οδηγούσε σε όλη την αλήθεια και θα τους υπενθύμιζε όσα είχαν ξεχάσει από αυτά που τους είχε πει και τονίσει ο πρώτος Παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός, ο ένας Παράκλητος. Και τώρα, καθώς εμφανιζότανε, τους ομιλούσε για τη Βασιλεία Του, για την επικράτηση της Εκκλησίας Του, για το αίτητον της Εκκλησίας Του. Η Εκκλησία δεν νικάται ποτέ, ό,τι και αν γίνεται, ό,τι και αν συμβαίνει, όσο αδύνατοι και αμαρτωλοί μεθα οι χριστιανοί, του κλήρος και λαός και μοναχικών σχήμα, η Εκκλησία Του είναι αίτητη. Εμείς μπορανικόμεθα και έτσι μετανία σηκωνόμεθα και προχωρούμε πάλι τη στράτα του Χριστού. Ο Χριστός μας όμως, ο εκ νεκρών Αναστάς, ο νικητής του θανάτου, το εσφαγμένων αρνίων, νικά και θα νικά πάντοτε. Και το τέλος του κόσμου σε εκείνον ανήκει. Οι όποιοι εχθροί, ό,τι και αν λένε και ό,τι και αν κάνουν, μπροστά του και στα χέρια του είναι αθύρματα παιδικά,
δηλαδή παιχνίδια με τα οποία παίζουν τα παιδάκια. Αυτό μην το ξεχνάμε. Ας το έχουμε στην ψυχή μας, ας το βάλουμε στα κατάβαθα της καρδιάς μας, ότι ο Κύριος είναι ο νικητής και εφόσον είμαι θα δική του και εφόσον είμαι θα βαπτισμένη και εφόσον ανήκουμε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, έχουμε εγκάφχησιν εν Κυρίω, καυχόμεθα εν Κυρίω και εμείς και ταπεινά, ότι έχουμε τον μόνον Κύριον, τον βασιλέα της δόξης, τον βασιλέα του πόνου, τον Κύριο και δυνάστη με την έννοια της κυριαρχίας του σύμπαντος κόσμου. Γι' αυτό ας καυχόμεθα, ας καμαρώνουμε Κυρίω, ας χαιρόμεθα με όλη μας την ψυχή και το είναι, και να λέμε εμείς είμαστε ελάχιστοι, αλλά είναι για μας μέγας ο Κύριος, και για τους φτωχούς που λέει και το Ασμάτιον, είναι μεγάλος ο Θεός, είναι μεγάλος ο Θεός, μέγας Κύριος και θαυμαστός φόδρα, τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σι Θεός ο ποιόν θαυμάσει αμόνος. Έτσι εσκέπτονται οι Άγιοι και οι Απόστολοι και οι Μάρτυρες και οι Όσοι και οι Ήρωες και οι Χριστιανοί όλων των αιώνων. Γι' αυτό και είχαν υψηλό ηθικό φρόνημα. Η απελπισία και η λιγοψυχία ελάχιστες φορές επικρατούσε στην ψυχή τους για την ταπείνωση ημών. Αλλά τις περισσότερες και σχεδόν όλες επικρατούσε αυτό το ηρωικό φρόνημα. Καθόντουσαν αντριωμένοι, προχωρούσαν άφοβοι και με τη χάρη του Χριστού νικούσαν όλα τα εμπόδια, κατατρόπωναν τον αρχαί κακό όφη και όλα του τα όργανα και το συνάφι του. Και αυτό όταν είμαστε δύσκολα, όταν υποψυχούμε, όταν συμβαίνει οτιδήποτε και μέσα μας και γύρω μας και στην πατρίδα μας και στον κόσμο, ας σκεπτόμεθα τον παντοδύναμο Χριστό, τον Αναστάντα εκ νεκρών, τον Κύριο της δόξης, τον νικητή του θανάτου, που κρατάει στα χέρια του τα κλειδιά του άδου και του θανάτου, τον Κύριο των πάντων, και ας τον παρακαλούμε εκείνες τις δύσκολες, ανελαίτες και γολγοθαϊκές ώρες μας να μας στηρίζει, να μας εμψυχώνει, να μας κάνει ήρωες και να μας δίνει καρδιά λιονταριού και αθωότητα παιδιού και νου συνετού γέροντος. Τότε πάντα με τη χάρη του βέβαια είμαστε προνομιούχοι. Είμαστε νικητές, και είμαστε νικητές γιατί ενίκησεν εκείνος. Εδοξάστη εκείνος, είναι αείτος εκείνος, και εμείς συν Κυρίω, μαζί δηλαδή με τον Κύριο, νικούμε, νικάμε, θριαμβεύουμε, δοξάζουμε το όνομά Του, βοηθάμε και στηρίζουμε και τόσους άλλους και κάνουμε έργα καλά και ωφέλιμα σε όλη μας τη ζωή. Ήλθε λοιπόν η ώρα να αναχωρήσει ο φιλάνθρωπος. Πήρε τους μαθητάς και αποστόλους του και εξαιρέτως την Παναγία μας, την τεκούσαν αυτών Θεοτόκων και άλλους πολλούς, και ανέβηκαν στο όρο των Ελαιών κοντά στη Βιθανία, στην πατρίδα του αγαπημένου του Λαζάρου και των αδελφών αυτού Μάρθας και Μαρίας. Ασφαλώς θα ήτο και ο Λάζαρος παρών κατά τη Θεία Ανάληψη του Χριστού. Και εκεί πια τους ομιλούσε με αγάπη, με στοργή, με συμπόνια, με βεβαιότητα και με δύναμη θεϊκή. Και
και σε κάποια στιγμή κάλεσε κοντά του τους αγγέλους που τον περιστήχιζαν φυσικά. Και τι τους έβαλε να πούν, το είχαμε πει και πέρσι: «Κύριε, τώρα είναι καιρός να φύγουμε. Είναι καιρός να πάμε στα ουράνια. Είναι καιρός να αναχωρήσετε σωματικώς από εδώ». Γιατί έβαλε τους αγγέλους ο Κύριος? Γιατί δεν άντεχε να τους το πει ο ίδιος. Στενοχωριόταν με τις αντιδράσεις των. Και οι άγγελοι τι ήταν? Ένα πρόσχημα. Θέλω να πούμε κάτι και λένε: «Πες το εσύ, σε παρακαλώ. Πες το εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ να το πω». Και ο Χριστός ήταν και τέλειος άνθρωπος. Και είχε και όλα τα αδιάβλητα πάθη και έκλαιε και έτρωγε και χαιρόταν. Μα δεν άνσες, δεν έτρωγε βέβαια. Έτρωγε οικονομικός. Και συμπονούσε και έκλαιγε και αγαπούσε και αγαπά. Δεν μπορούσε η ψυχούλα, ο ποιητής των αισθημάτων, δεν μπορούσε εδώ. Δεν ήθελε μόνο, όχι δεν μπορούσε, αστεία. Με την έννοια του δεν ήθελε, το λέω. Δεν ήθελε να μιλήσει ο ίδιος και να πικράνει τους Αποστόλους. Εκεί ψυχανεμίστηκαν ότι ο Κύριος θα φύγει. Για τα λόγια του όλα αυτά θύμιζαν κάποιον που σε λίγο αναχωρεί και ταξιδεύει για τους ουρανούς. Και έτσι, καθώς ήρθαν οι άγγελοι και ήλθε και Νεφέλη, που το σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, και εκεί καθώς εκάθω ο Ιησούς, λέει, επήρθη, άρχισε με τη Θεία του δύναμη να σηκώνεται όπως το αεροσκάφος, λίγο επήρθη, εσηκώνεται, δηλαδή ανέβαινε, ανελαμβάνεται. Και εκεί τους ευλόγησε, και πριν επαρθεί τους ευλόγησε. Και γένετο, για να είμαστε κυριολεκτικοί με το Ευαγγέλιο, εν το ευλογήν αυτόν αυτούς διέστη από αυτόν. Και καθώς τους ευλογούσε, αποχωρίστηκε, διάσταση, ενδιαστάση, διαζύγιον. Αποχωρίστηκε, τι ωραία ελληνική γλώσσα, μην τη χαλάσουμε. Διέστη από αυτόν. Και ανεφέρετο εις τον ουρανόν, και φέρετο άνω προς τον ουρανό, στον ουρανό. Τους ευλογούσε ο Κύριος. Και η τελευταία εικόνα που έμεινε στα μάτια και στις ψυχές των Αποστόλων είναι ο Χριστός ευλογών και αναλαμβανόμενος, ανεβαίνοντας δηλαδή στους ουρανούς. Τους ευλόγησε ο Κύριος. Ευλογημένη Βασιλεία είναι ένα εξ της Θείας Λειτουργίας και άλλων μυστηρίων. Τους ευλόγησε ο Κύριος, γιατί ήταν ευχαριστημένος από αυτούς. Παρόλες τις αδυναμίες και τις ατέλειες, τον λάτρεψαν στα αλήθεια, που θα έλεγε ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς. Και ήταν ευχαριστημένος από αυτούς και με αυτούς ο Χριστός, και τους έδινε τη θεανθρώπινη ευχή του. Δεν υπάρχει ανώτερο από την ευχή του Χριστού. Γι' αυτό και τη λέμε σε πολλές εκδηλώσεις. Είναι η ανωτάτη ευχή και ευλογία. Και ακόμα, τους ευλογούσε να αντέξουν τον αποχωρισμό. Ο αποχωρισμός ο ζωντανός, που λέγε τα τραγούδια, παρηγοριά δεν έχει. Την ορφανιά, την ξενιτιά, την πίκρα, την αγάπη, τα τέσσερα τα ζύγισαν, βαρύτερα είναι τα ξένα, λέει ένα ωραίο τραγούδι της πατρίδος μας. Βαρύτερα είναι τα ξένα. Για να αντέξουν λοιπόν αυτή την απουσία του, και μέχρι να έλθει ο παράκλητος, που σημαίνει παρηγορητής, εμψυχωτής, συνήγορος, υπερασπιστής και βοηθός.
τους ευλόγησε να αντέξουν. Και μας ο Χριστός μας ευλογεί, είτε είναι ευχαριστημένος είτε όχι από μας, μας ευλογεί για να αντέχουμε, για να γινόμαστε καλύτεροι, για να γινόμαστε ευλογημένοι, για να έχουμε τη χάρη και την ευχή Του, για να μπορούμε να προχωρούμε και να βγαίνουμε πέρα κάνοντας τα ιερά έργα του Ευαγγελίου. Και αυτοί ατένιζαν και όλο ατένιζαν το φιλάνθρωπο που ανέβαινε και τους ευλογούσε, και ήλθε νεφέλη και υπέλαβεν αυτόν, λέει στις πράξεις των Αποστόλων ο θεηγόρος Λουκάς. Υπέλαβε, το υπό σημαίνει τον πήρε, τον έλαβε απαλά. Όπως λέει, να υπαλείψουμε με μοίρα, να λείψουμε απαλά το σώμα του Κυρίου με μοίρα, όπως λέει ο ύμνος της Αναστάσεως του Θείου Ρωμανού. Απαλά τον πήρε η νεφέλη, τον έκρυψε και τον πήρε απαλά για να μην φύγει ξαφνικά και απότομα και πάθουν κάτι οι καρδιές των Αποστόλων, που οι οποίοι ήσαν ατενίζοντες, και έτσι εχάθη. Δηλαδή πήγε πολύ ψηλά και δεν εφαίνεται. Οι δε Απόστολοι ήθελαν, αν ήταν μπορετό, να βγάλουν τις ψυχές τους, να βγουν από τα σώματα και να τον ακολουθήσουν, αν δεν μπορούσαν να πετάξουν και με τα σώματα μαζί, να τον ακολουθήσουν. Και εκεί, καθώς ήσαν ατενίζοντες, παρουσιάζονται δυο ολόλαμπροι και λευκοφορεμένοι άγγελοι και τους μάλωσαν. Ο Χριστός δεν τους μάλωσε. Οι άγγελοι ως κτίσματα δεν έχουν την αγάπη και την ευγένεια του Χριστού. Αλίμονο, έτσι είναι. Και αυτό είναι φυσικό. Και τους μάλωσαν και τους είπαν, άνδρες Γαλιλαίοι. Ήσαν Γαλιλαίοι περισσότεροι Απόστολοι, από τη Γαλιλαία των Εθνών, εκεί που ήσαν πολλά έθνη. Και οι Γαλιλαίοι ήσαν ήρωες, ήσαν λεβέντες, ήσαν θρήσκοι, ήσαν άμεσοι, ήσαν γενναίοι, και έδιναν όλα τα λεφτά για το Χριστό, για την Εκκλησία, για την πατρίδα, για κάθε καλό και ωραίο. Τους μάλωσαν λοιπόν οι αρχάγγελοι, που κατά την παράδοση ήσαν οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, που ήσαν και στην Ανάσταση του Χριστού και σε τόσες άλλες εκδηλώσεις. Τι βλέπετε, λέει, τι βλέπετε, εμβλέπετε δηλαδή, εμβλέπετε με όλο σας το ίν, έχετε καρφωθεί στον ουρανό. Ούτως ο Ιησούς, ο οποίος ανέβη μετασαρκός και εν δόξη, αφού ανελήφθη εν δόξη, εις τους ουρανούς, πάλι ελεύσετε εν δόξη, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Αυτό το πάλι, αυτή η υπόσχεση, αυτή η πρόβλεψη, αυτή η προώρηση των αρχαγγέλων της αναλήψεως, που ήσαν και οι αρχάγγελοι της Αναστάσεως κατά την παράδοση, έδωσε χαρά, έδωσε φτερά, έδωσε δύναμη στους πονεμένους Αποστόλους. Γιατί θα ήρχε το πάλι ο τρισαγαπημένος Κύριος. Το μεγαλύτερο στη ζωή μας είναι η ελπίδα, η οποία στα κοσμικά πεθαίνει τελευταία, στη δε εκκλησία μας είναι αθάνατη, ένσαρκη και ενυπόστατη. Είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Έκαμαν χαρά οι Απόστολοι, χαρά διότι τους ευλόγησε ο Κύριος, χαρά διότι τους υπεσχέθη τον παράκλητον, και χαρά διότι τους είπαν οι αρχάγγελοι ότι ο αυτός Ιησούς, ο ίδιος ο Ιησούς που έφυγε με τα σώματος εις των ουρανών, το σώμα ανελήφθη, η ανθρώπινη φύση ανελήφθη αλίμονο, είχε όμως ενωθεί με τη Θεία Φύση στην υπόσταση του Λόγου και ανέβασε η Θεότη στην ανθρωπότητα. Ανέβασε η Θεότη στην ανθρωπότητα. Αυτός ο Ιησούς λοιπόν που ανήλθε εν δόξη στους ουρανούς,
θα έρθει πάλι. Μα να μην κλαις, θα ξαναρθώ. Διαβάζουμε σε ένα ωραίο ποίημα του Γεωργίου Βυζίνου. Μα να μην κλαις, θα ξαναρθώ. Έτσι λοιπόν υποσχέθηκαν οι αρχάγγελοι, στους μαθητάς και αποστόλους, ότι ο Ιησούς Χριστός πάλι ελεύσεται με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Το έχουμε βάλει και στο Ιερότα των Σύμβολων της Πίστεως. Και παρακαλώ να το λέμε το πρωί που σηκωνόμαστε και το βράδυ που κοιμόμαστε. Όπου κι αν είμαστε, όπως κι αν είμαστε. Να το λέμε το πρωί, λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Να το λέμε το πρωί, γιατί αν συμβεί κατά διάρκεια της ημέρας να μας πάρει ο Κύριος, δεν ξέρουμε ούτε την ώρα ούτε την ημέρα κατασγραφάς, να έχουμε ομολογήσει την πίστη μας στο Χριστό, την πίστη μας στον τριαδικό μας Θεό, την πίστη μας στην Εκκλησία και στα υπόλοιπα. Και όταν οι σατανάδες θα ψάχνουν να μας βρουν κάποιον ψόγο, θα έχουμε ομολογήσει την πίστη μας και αυτή η πίστη θα μας στερεώνει, θα μας στηρίζει και θα μας προστατεύει. Θα είναι σαν μια προστατευτική ασπίδα. Και το βράδυ πριν κοιμηθούμε πάλι για τον ίδιο λόγο. Αν συμβεί τη νύχτα να φύγουμε, να έχουμε ομολογήσει την πίστη μας και αυτό θα μας βοηθήσει πολύ. Και κατέβηκαν στην Ιερουσαλήμ οι Άγιοι Απόστολοι με τα χαράς μεγάλης. Με τα χαράς μεγάλης. Για την ευλογία, για την υπόσχεση του παρακλήτου και για την υπόσχεση του ξανά ερχομού του Ιησού μας Χριστού. Είναι αλήθεια πως έχουμε χαρά και εμείς και οι άλλοι όταν αισθανόμεθα και λαβαίνουμε την ευλογία του Κυρίου, την παίρνουμε και άμεσα από τον πανταχού παρόντα Κύριον, ο οποίος υπεσχέθη στους Αποστόλους πρώτης αναλήψεώς της Θείας ότι θα είναι μαζί μας μέχρι τη συντελείας του αιώλος, πάσα στα σημέρα της ζωής ημών, όλες τις ημέρες της ζωής μας. Την παίρνουμε όμως και από τον Ιερό Κλήρο, τους επισκόπους και πρεσβυτέρους, που οι επίσκοποι είναι στον τόπο των Αποστόλων και οι Απόστολοι είσαν στον τόπο του Χριστού, οι δε πρεσβύτεροι είναι στον τόπο των επισκόπων. Μεγάλη θέση του Ιερού Κλήρου. Είναι ταπεινός ο Ιερός Κλήρος όμως και διακονεί τον Κύριο και κάνει τα μυστήρια με Κύριου τη χάρη και τη δύναμη και προσφέρει το Ευαγγέλιο, σκοτώνει τον σατανά και το θάνατο, διώχνει την αμαρτία, ευλογεί τους ανθρώπους και την πλάση. Γι' αυτό και με τα πολύ συγκινήσεως και φόβου και ευλαβίας, έτσι τουλάχιστον πρέπει να γίνεται, τρέχουμε να πάρουμε την ευχή του Ιερού μας Κλήρου, των Επισκόπων και των Πρεσβυτέρων. Και όταν τους λέμε την ευχή σας, καθώς και στους μοναχούς, απαντούν του Κυρίου μας. Και όταν ασπαζόμεθα λοιπόν τα σχήρας του Ιερού Κλήρου, ασπαζόμεθα το χέρι του Χριστού. Αυτό το ξέρετε. Είτε είναι ανάξιος ο ιερεύς, είτε είναι άξιος, η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Ούτε η ευχή του Κυρίου επηρεάζεται. Θυμάμαι τον μακαριστό Νικόλαο Πεντζίκη, είπαμε και την άλλη φορά, όταν πήγαινε στα Άγιον Όρος ή αλλού, έψαχνε να βρει μοναχούς και πνευματικούς που δεν είχαν και τόσο καλή φήμη. Η αλήθεια είναι άλλη βέβαια πολλές φορές, μην τα μπερδεύουν. Και πήγαινε εκεί ο μακαριστός και έλεγε, παπά μου, ήρθα σε σένα να εξομολογηθώ, γιατί νιώθω άνετα. Λένε πως έχεις και εσύ κάποιες δυσκολίες, εγώ να δεις που έχω περισσότερες. Αλλά η ιεροσύνη δεν βλάπτεται από τις δυσκολίες. Όχι. Η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει, να το ξέρετε. Η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Ο φορέας της αμαρτάνει και όταν η Εκκλησία νομίζει πως αμαρτάνει πολύ, τι κάνει? Του αφαιρεί την ιεροσύνη. Αυτό είναι η καθαίρεση. Του αφαιρεί την ιεροσύνη χωρίς να σβήνει.
Γιατί η ιεροσύνη όπως και το βάπτισμα έχει ανεξάλειπτον χαρακτήρα. Γι' αυτό λοιπόν να παίρνω με την ευχή και την ευλογία των αρχιερέων μας και των ιερέων μας. Και όπως έλεγε κάποιος σύγχρονος πνευματικός άνθρωπος, άνθρωπος των γραμμάτων και πιστών τέκλων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, οι αρχιερείς και οι ιερείς κρατάνε στα χέρια τους τους κεραυνούς του Θεού και σκοτώνουν το θάνατο, το διάβολο, την αμαρτία, το κακό, την ανομία και διώχνουν το σκοτάδι και φέρουν στις ψυχές και στη ζωή μας το θαυμαστό φως του Χριστού. Τελούν τα ιερά μυστήρια. Ποιος μπορεί να τελέσει το μυστήριο της ευχαριστίας εάν δεν είναι αρχιερεύς και ιερεύς εν ομότατος? Δεν πάει να πρωθυπουργός, δεν πάει να πλανητάρχης, δεν πάει να έχει όλα τα αγαθά της γης, δεν πάει να είναι σοφός, δεν πάει να είναι άγιος. Εάν δεν έχει την αρχιεροσύνη και την ιεροσύνη, δεν μπορεί να τελέσει τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό ο Πατροκοσμάς, ο Άγιος των Σκλάβων, ο Θείος και Ιερός Κοσμάς ο Ετωλός, ο Ισαπόστολος, Εθνομάρτης και Ιερομάρτης, ο Φωτιστής του γένους μας, στα χαλεπά και δύσκολα εκείνα χρόνια έλεγε: «Εγώ εάν συναντήσω παπά», ήταν και αυτός παπάς και ήξερε τι εστί παπάς περισσότερο από τους άλλους, «εγώ εάν συναντήσω παπά θα πέσω και θα του φιλήσω τα πόδια, όποιος κι αν είναι, και να τον παρακαλέσω θερμότατα να προσεύχεται για τις αμαρτίες μου». Και στη συνέχεια θα του υπέβαλαν κάποιες ερωτήσεις, θα γινόντουσαν κάποια παράπονα για τους παπάδες, και υπάρχουν πολλά βέβαια, ψέματα ή αλήθεια δεν έχει σημασία. Τους έλεγε πάλι ο Μέγας Απόστολος, του χρωστάμε πολλά, του χρωστάμε την ελληνοορθοδοξία μας, την ομοιοσύνη μας, γιατί δεν είναι το σήμερα θα είμαι θα ή Φράγκοι ή Τουρκαλάδες, μουσουλμάνοι. Γι' αυτό να τον έχουμε στην ψυχή μας, τον ευχαριστούμε κάθε μέρα και έχουμε και ένα εικονάκι του, ας το προσκυνάμε τιμητικά και ας τον παρακαλούμε για τις ψυχές μας, για την πατρίδα μας, για την εκκλησία μας, για την οικουμένη ολόκληρη. Τους έλεγε λοιπόν, να συνεχίσω, ο Πατροκοσμάς, πως εγώ δεν έχω τίποτα κατά των ιερέων. Δεν έχω δηλαδή να τους κατηγορήσω σε τίποτα, φταίνε δεν φταίνε. Το ακούτε αυτό, προσέξτε το. Δεν έχω τίποτα κατά των ιερέων. Τι λέει στη συνέχεια? Έχει όμως, σύνδεσμος αντιθετικός, έχει όμως δι' αυτούς ο Ιησούς Χριστός, εκείνου είναι εκπρόσωποι, σιδηρά ράβδων. Ξέρετε τι είναι σιδηρά είναι ράβδος? Όσοι την έχουμε δοκιμάσει. Λοιπόν, σιδηρά ράβδων, μαγκούρα σιδερένια, και τους παιδεύει. Προσέξτε αυτό. Και τους παιδεύει. Γι' αυτό ας προσπαθούμε να απέχουμε από οποιαδήποτε ιεροκατηγορία, δίκαιη ή άδικη. Και θυμάμαι παλιότερα το γέρο της Δημοκρατίας Γεώργιο Παπανδρέου τον Αείμνηστο, που έλεγε αυτό που γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Διάβαζαν αυτοί. Μακάρι να διαβάζουν και σημερινοί, και μακάρι να έρθουν κοντά στην εκκλησία και σημερινοί, όσοι έχουν φύγει δεν ξέρω ποιοι είναι. Τι έλεγε? Ποτέ μην τα βάνετε με την ιεροσύνη, διότι ο ιερεύς είναι κάρβουλο, και αν είναι σβηστό θα μπουτζουρωθείτε, και αν είναι αναμπέλο θα καείτε. Στην εποχή μας ο δαίμονας που πάλι κατράει ο Κοσμά θα βγει από το καβούκι του, και πιστεύω πως έχει βγει, και τα κερατά του στα κεραμίδια κάθε σπιτιού, τηλεόραση, προφητείες αυτές. Τότε οι άνθρωποι, οι χριστιανοί,
θα χάσουν ή θα χαθεί καλύτερα, όπως λέει επιλέξει, η αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού, η σχέση, η ενότητα, ο δεσμός, η αγάπη, η ομοψυχία, η σύμπνια. Τι ωραία είναι η ελληνική γλώσσα. Θα χαθεί. Και αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν σήμερα, λέγοντας τόσα και τόσα από την τηλεόραση και όχι μόνο, στείλοντας λαϊκά στη δικαστήρια, παίρνοντας τις αρμοδιότητες της δικαιοσύνης. Τηλεόραση και όλα αυτά είναι στον αέρα. Το ξέρω, δεν έχω καμία νομική υπόσταση. Δεν έχουν. Κι όμως εμείς που τρέχουμε εκεί τάχα να μας δει τηλεόραση, είμαστε ματαιόδοξοι και φιλόδοξοι λίγο οι καημένοι και ό,τι άλλο, πηγαίνουμε εκεί και τους δίνουμε υπόσταση. Και βγαίνει ο τάδε με κάλεστα, πού πας ρε δυστυχισμένε, όποιος και αν είσαι, κάτσε στο σπιτάκι σου, γονάτισε εκεί πέρα, άναψε κανένα καντήλι αν έχεις, βάλε κανένα κεράκι αν υπάρχει, βάλε και λίγο λιβάνι αν μπορείς, και παρακάλεσε για την εκκλησία μας, για την πατρίδα μας, για τον κλήρο μας. Οφείλουμε πολλά στους κληρικούς μας, έστω και αν είναι οι χειρότεροι μερικοί. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, ούτε μας αφορά. Αφορά αυτόν που είπαμε με τη σιδερένια Ράβδο. Λοιπόν, ας προσευχόμεθα δι' αυτούς. Στη Ρωσία, στη ρωμόδοξη Ρωσία, κατά 70 χρόνια,

τους πιστούς να αγιάζουν, να προσεύχονται, να ανεβαίνουν, να μετανοούν, να αναγεννώνται. Τι έκανε περισσότεροι, ξέρετε τι έκανε? Έκανε ό,τι έκανε και ο λαός. Γιατί κατά τον λαό και οι άρχοντες. Το ξεχνάμε αυτό. Κατηγορούμε τους άρχοντες, αλλά οι άρχοντες τι είναι? Το χαρακτηριστικό δείγμα, πώς λέμε στις δημοσκοπήσεις, του λαού. Είναι το χαρακτηριστικό δείγμα κατά τον λαό και οι άρχοντες. Άλλαξε λοιπόν ο λαός, μετάνιωσε ο λαός και τι έκανε ο κλήρος? Ακολούθησε το λαό. Τι ωραίο είναι αυτό. Τι ωραίο είναι αυτό. Τι υπέροχο είναι αυτό. Γι' αυτό και ο Θεός τους πήρε τον κανόνα, τους ελευθέρωσε και τους έδωσε και ένα μεγάλο δώρο. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Τους έβαλε να συγχωρήσουν τους εχθρούς του. Να κάνουν δηλαδή και να εφαρμόσουν την καρδία του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η καρδία του Ευαγγελίου. Δεν είναι μόνο οι προσευχές, οι μετάνοιες, οι νηστείες είναι μέσα. Η καρδία του Ευαγγελίου είναι η συγγνώμη. Η συγγνώμη. Ο Ιησούς μας επάνω στο σταυρό της Οδύνης και του πόνου έλεγε, όχι για άλλους, για τους σταυρωτάς του που κάτω τον εχλέβαζαν και τον προκαλούσαν, τι έλεγε? Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδας τυπιούς. Και όταν αναστήθη ο Χριστός μας, συγγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε. Την έδωσε στους Αποστόλους με την ειρήνη και τη χαρά του και την ψηλάφιση που επέτρεψε να κάνουν. Και τη δίνει στην Εκκλησία μας πάντοτε αυτή τη συγγνώμη του. Εκκλησία είναι η Εκκλησία της συγγνώμης. Χαρακτηριστικό των ηρώων της πατρίδος μας ήταν η μεγαλοψυχία, η συγχωρητικότητα και η ανεξικακία. Και κορυφαίος αυτών των αρετών ποιος ήταν, λέτε? Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν πήγε κάποτε να τον βρει ο φωνιάς του αδελφού του και να του ζητήσει μια χάρη, είδε το φωνιά του αδελφού το Θοδωράκης και το αναγνώρισε από το σταυρό του αδελφού του που είχε πάρει σαν τον σκότωσε και το φορούσε. Και τότε ταράχτηκε, δυσκολεύτηκε, αλίμπορο άνθρωπος ήταν γι' αυτός. Αλλά τι είπε μέσα του? Κύριε Ιησού Χριστέ μου, βοήθησέ με να συγχωρέσω το φωνέα του αδελφού μου. Άγιος Διονύσιος Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης ο Ένης Ακίνθο. Και ο Χριστός άμεσα τον βοήθησε, γιατί ο Χριστός χειροκροτεί αυτούς, ας το πούμε έτσι, που είναι ανεξίκακοι, που είναι συγχωρητικοί, που είναι μεγαλόψυχοι, που είναι μεγαλόψυχοι. Και τον ευεργέτησε και τον κράτησε και στο τραπέζι, ίσα κι άλλοι εκεί. Σε κάποια στιγμή η μανούλα του Ζαμπία, από την αλωνίστερα της Γορτιγίας, τότε αναγνώρισε το φωνιά του γιού της και λέει: Θοδωράκη, το βλέπεις αυτόν που έφερε να φάει και που τον εξυπηρέτησες? Ξέρεις ποιος είναι, παιδί μου? Ξέρω, μάνα, και παραξέρω. Άστονε να φάει, άστονε. Αυτό θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο που μπορούμε να κάνουμε στον άνθρωπό μας που άδικος σκοτώθηκε από τούτο τον άνθρωπο τον ταλέπορο. Να η ορθοδοξία μας, να το μεγαλείο, να η αλήθεια. Ποιος μπορεί, σας παρακαλώ, να συγχωρέσει το φωνέα του αδελφού του, να συγχωρέσει το χειρότερο εχθρό του, αν δεν έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αν δεν έχει τη χάρη της ορθοδοξίας, αν δεν έχει τη δύναμη της Αναστάσεως, αν δεν έχει την ευλογία εκείνου που συγχώρεσε τους σταυρωτάς του και με την Ανάστασή του έβγαλε από τον τάφο τη συγγνώμη και την εγκαθίδρυσε στην Αγία του Εκκλησία. Γιατί περισσότερους εκέρδισε η Εκκλησία του Χριστού με τη συγγνώμη και μεγαλοψυχία και λιγότερους με άλλα. Γιατί η συγγνώμη και η μεγαλοψυχία και η ανεξικακία ανακαλεί στις ψυχές, αν δεν έχουν τελείως πορωθεί, ανακαλεί το καλό και το ωραίο που έχουν στο βάθος τους. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν άλλη όψη και άλλο βάθος. Και εμείς ως άνθρωποι κρίνουμε, όπως είπε ο Χριστός, την κατόψη κρίση, ενώ εκείνος που βλέπει και το βάθος τους κρίνει τη δικαία κρίση. Κρίνει τη δικαία κρίση. Και αυτό είναι σπουδαίο και σημαντικό. Και αυτή η ανεξικακία

Ακαλεί από το βάθος των ανθρώπων την καλοσύνη που κοιμάται. Υπάρχει ο στόκ που λέμε στο εμπόριο εκεί, την ανακαλεί και βγαίνει στην επιφάνεια, όπως έγινε με τον εκδεξιόν ληστή επί του Σταυρού του Ιησού Χριστού κατά τη σταύρωσή του. Ο εκδεξιόν ληστής είχε πάρει δρόμο που δεν τέριαζε ατέριαστο στην ψυχή του. Ποιος ξέρει που γεννήθη, ποιοι τον μεγάλωσαν, τι είδε, ποιοι τον οδήγησαν, ποιοι τον οδήγησαν και ποιοι τον εδίδαξαν. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Πήρε ατέριαστο δρόμο. Άλλος ήταν μέσα και άλλα έκανα απ' έξω, αφού έλαβε σωστή αγωγή, σωστή παιδαγωγία, ευαγγελικό δρόμο. Σε κάποια ώρα και στιγμή όμως που εσταυρώθηκε αυτός δια τα ανομήματά του, εκεί στο ύψος του σταυρού του αντίκρισε δίπλα του την έρσαρκη καλοσύνη και την απόλυτη αγάπη του Ιησού Χριστού του Θεανθρώπου να πάσχει. Και η καλοσύνη του Χριστού και η αθωότητα και η στοργή του και το Πάτερ Άφες αυτής τι έκαμαν. Ανεκάλεσαν από τα βάθη της υπάρξεώς του τη σταυρωμένη καλοσύνη και βγήκε στην επιφάνεια. Το αναγνώρισε Κύριο και Θεό. Αναγνώρισε την Πάσχουσα για τον άνθρωπο αγάπη και στοργή, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και του είπε, αφού μπάλωσε τον άλλο ληστή, και του είπε του άλλου ληστού πως εμείς δίκαια υφιστάμεθα, γιατί άξια όνε πράξαμε απολαμβάνουμε. Αυτός όμως ουδέρ κακόν επίησε, και στη συνέχεια στρέφεται όσο μπορούσε να στραφεί στον Ιησού Χριστό και του λέγει το γνωστότατο, «Νης θητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και ο Κύριος, πάει η ώρα, του είπε στα αλήθεια, αληθώς λέγω, σήμερα με τεμού έσαι εν το παραδείσο. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Ο Ιησούς ήταν στο σταυρό, μπήκε στον τάφο, ήταν στον ουρανό, πάντα πληρών ο απερίγραπτος, όπως λέει ο ωραίος ύμνος της Αναστάσεως. Τον έβαλε στον παράδεισο. Έτσι είναι λοιπόν, όταν έχουμε την ευλογία του Χριστού μας και όταν έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας οδηγεί πάσα την αλήθεια, που μας φρουρεί από τα σμιχαλάς του αρχεκάκου εχθρού, από τις ενέδρες και τις παγίδες μας γλιτώνει, που μας γεμίζει παρηγοριά και που είναι η ψυχή της Εκκλησίας. Και ακόμη, για να τελειώσω, παίρνομαι μέγιστη χάρη καθώς σκεπτόμεθα πως θα ξαναρθεί ο λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός εν δόξη για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Θα έλθει το τέλος του κόσμου, θα έχει και δυσκολίες, το πότε θα γίνει δεν ξέρουμε, ούτε μας αφορά. Εμείς έλα να κάνουμε να αγαπάμε τον Χριστό μας και να σπλαχνιζόμεθα τον αδελφό μας και να σκεπτόμεθα ότι όλα θα περάσουν. Παλιά γράφανε σε διάφορα σεντόνια και μπερντέδες που είμαστε στα κρεβάτια, τι γράφανε, θυμίστε οι παλαιότεροι, θα περάσει και αυτό. Ό,τι και αν τους έβρισκε, φτώχεια, αρρώστια, ορφάνια, θάνατος, αδικία, οτιδήποτε. Και έγραφαν φιλοσοφώντας από τη χριστιανική φιλοσοφία, όντως θα περάσει και αυτό. Έτσι λοιπόν ασκεπτόμεθα πως θα περάσουν όλα και στο τέλος θα μπουν αυτά τα δυο που λέει ο Ιησούς πάλι, ο Χριστός και η ψυχή μας. Ο Χριστός και η ψυχή μας. Χριστός και ψυχή σας χρειάζεται, λέει ο Άγιος Κοσμάς. Το σώμα σας άσας το τηγανίσουν. Τα υπάρχοντά σας άσας τα πάρουν. Έτσι κι αλλιώς θα τα αφήσουμε εδώ, δεν είναι δικά μας. Ιδιοκτήτης μόνο ο Θεός είναι. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο να μην τα δόκετε με κανέναν τρόπο.
να προτιμήσετε να μαρτυρήσετε, να προτιμήσετε να ομολογήσετε, να προτιμήσετε να πεθάνετε, αυτά όμως να τα κρατήσετε.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ανέφυλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στους μάνδρες αυτών και τα στήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσοι μεταλήθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επιρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετώνουν και συναριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο κόσμος δούνε την τροφήν αυτών εις εύτερον δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξατος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο τα γραφτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Έξ' αποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο αυτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ξαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η βυθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω με επί το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει. Αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότος και η γέννη των ίξ. Όσο μεγαλύπτει τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Χριστός ο φυλακής προϊάς, ερθισάς ο Ισραήλ επί των Κυρίων, ήκουσε και εφραθήσιον, ευαγγελιστήσεις της Χριστού Αναστάσεως, η δε πιστή αυτής μόνη.

Εννοείται των κυρίων Παπτά έτσι επενέσταται ότι παρά το κυρίο το έλεγχο και πολύ παραστολή ήτρωσης και αυτός μητρός εδώ τον Ισραήλ εκ παστών των ανομιών αυτού ήκουσε και πλαντήσιών εμβαγγελιστής της

0: Μιχαίου το ανάγνωσμα.
1: Θεία πρόσφατε.
0: Τάδε λέγει Κύριος, εξιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και κρινεί αναμέσων λαών πολλών και ελέξει έθνη ισχυρά έως εις γην μακράν. Ότι πάντες οι λαοί πορεύσονται έκαστος την οδόν αυτού, εμείς δε πορευσόμεθα εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών εις τον αιώνα. Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτο, ακούσατε βουνή και φάραγγε σε μέλια της γης, ότι κρίση εις τον Κυρίο προς τον λαόν αυτού. Διελευθήσετε εγάρμετα του Ισραήλ έγων. Λαός μου τι επίησάσαι ή τι ελείπησάσαι. Αποκριθήμη, διότι αν είδα γόν σε ευγής Αιγύπτου και εξήκου δουλείας ελυτροσάμιξε και εξαπέστειλα προπροσώπου σου τον Μωυσήν και τον Ααρών, λαός μου τι εβουλεύσαντο κατά σου ή υπεναντί ή ανηγγέλιση άνθρωπε τι καλόν και τι Κύριος εξητή παρά σου αλλή του ποιήν κρίμα και αγαπάν έλεος και έτοιμον είναι του πορεύεστε με τα Κυρίου του Θεού σου, διότι ενισχύει μεγαλυνθήσεται Κύριος και επιμανεί το ποίμιον αυτού εν ειρήνη έως άκρον της γης.

Έχετε αργύριον, βαδίσατε, εσαγοράσατε και φάγεστε και πίεστε άνευ αργυρίου και τιμής, ίνων και στέα. Ότι τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτορ ημίν, λαός μου αντλήσατε ίδωλ μετεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου και ερήσεν τη ημέρα εκείνη. Υμνείτε τον Κύριον, βουάτε το όνομα Αυτού, αναγγείλετε εν της έθνεση τη δόξα Αυτού, μιμνίσκεστε ότι υψώθη το όνομα Αυτού. Λαός μου, ακούσατε μου και φάγεστε αγαθά και εντρυφήσει εν αγαπήσει η ψυχή ημών. Προσέχετε τη σωσήν ημών και επακολουθήσατε τε σωδείς μου. Εισακούσατε μου και ζήσετε εν αγαπήσει η ψυχή ημών και διαθήσομε ημίν διαθήκην αιώνιον και επικαλέσεστε ημίκα δεν δαν εγγύση τέμι απολυπέτω ο ασεβής τα σωδούς αυτού και ανήρ άνομος τα σβουλάς αυτού και επιστράφητε προς με και ελεήσω ημάς και αφήσοντας αμαρτίας ημών ουγαριστήν εβουλέ μου ως παρεβουλέ ημών λέει Κύριος. Αλλόσφαιρα απέχει ο ουρανός από τη γη, ούτω απέχει ο οδός μου από τον οδόν ημών και τα διανοήματα ημών από τις διανοίες μου. Ως δάρε αν κατεβεί η ετός ήχιον εκ του ουρανού και ού μη αποστραφεί εκείθεν έως αν με πείσει τη γη και εκτέκει και βλαστήσει και δω σπέρματος πύροντι και άρτον εις βρόση ούτως έστε το ρήμα μου. Ω εάν εξέκτη εκ του στόματός μου ού μη αποστραφεί προς μη κενών έως αν συντελεστεί πάντα όσα υπέλησα και ευωδώσω τα σωδούς μου και τα εντάλματά μου. Μεγάλ εφροσύνη εξελεύσεστε και χαρά διδαχτήσεστε, καγά όρη και οι βουνοί εξαλούνται, προσδεχόμενοι μας εν χαρά. Και πάντα τα ξύλα του αυρού επιπροτήσει της κλάδης αυτών και αντί της κυβής αναδύσεται εκυπάρισος. Αντί δε της κονίδης αναδύσεται μυρσίνη και έστε Κύριος εις όνομα και εις ημίων αιώνιων λέγει Κύριος ο Θεός ο Άγιος Ισραήλ. Παριμιών το ανάγνωσμα η σοφία οποδόμησε με αυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά. Έσωψε τα εαυτή στήματα και εκέρασε εις κρατήρα τον εαυτή σύνον και ετοιμάσατο την εαυτή τράπεζαν. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσαμε τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα. Όσε στην άκρον εκκλεινά το πρόσμε και τις ενδεέσιν φρενών είπεν. Έρθετε, φάγετε τον αιμών άρτων και πίετε ίνων όν και κέρατα ημίν. Απολύπετε απροσύνη και ζήσεστε και ζητήσετε φρόνησιν ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς λύσετε εαυτό ατιμίαν. Ελέγχονται τον ασεβή νομίσετε εαυτόν. Η γάρα έλεγχη το ασεβή μόλοπε σ' αυτό. Μη έλεγχε κακούς ή να μην εσύ σωσίστε. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσετε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προστήσει του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεχη. Το δε γνώνε νόμων διανύεσθε στην αγαπής, τούτο δάρ το τρόπο πολύν ζήσει χρόνο και προσθεθεί

Κυριοδοξασμένο το όνομά σου στου αιώνα, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεο σου, θυμάστε κάτω εκπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσλο συνέπισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με την δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρεπή ένου, συμπρεπή μου, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και αΐ και εις τους αιώνας.

0: πολύ στον δούλο σου δέσπερα το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδουν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου όι την εσαυρό σου πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ειρήνη και αίκιος αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρουσον της ονομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ήγεσθε της ασθενίας ημών, ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ειρήνη και αίκιος αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου.

0: Ημών την Αγίαν και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και Αγία του Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Κοινιωτέρων του Θεοδίμ και του Σωτέρα στην Τρίτη Σαρτήμ, να διαφθόρω σε ολόγο δεκούσα, την όντως σε τόπο σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νύν και έχεις ο αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιο Βλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, εσπεζίες παραχάρη και παραμογίες αδομητός, οι λάγκους οποίους σταυρού προστασίες την μη ανεπαδυνάμων σωμάτων, ή και εσύ στη μία δόξα και του Πατρών και του Στου Ιωάννου. Τα γίνε δόξα και παρεθήμα από τους πάνω των Αγίων δόξα και των Μαρτύρων, τα λαρσία και Θεό πάνω των Ελληνών. Τα γίνε και ένα Θεό παρεθάνει και άνοιξ, τα να γίνε δόξα με τον Ποστόλο Κάβου και Αλφαίου και τα να γίνε εις πατέρων ημών, συνεσίου Βρισκόπου Καρπασίας και Αγκουθίνου Βρετανίας, όν τεχνούν και πάνω των Αγίων, ελέσου σε εμάς, όσο ο άνθρωπος και να γίνει ο Θεός.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 25 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Τι 25 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως, της τιμίας κεφαλής του Αγίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

από γης καθώς πηγή του παραδείσου, κεφαλή θεοφιλήσει του προδρόμου, ρήθρα βλύζει χάριτος και θαυμάτων τανάματα νέμι πάση της χρήζουση. Προσέλθωμενούν πάντες και αντλήσωμεν προθήμος εκτάφτης των ιαμάτων τους θείους κρουνούς. Αρδεύει γαρ ψυχάς ένα δωρεές αενάης και κατακλίζει σωμάτων πόνους και πάσα νόσων ευθέντος αίρι. Ταυτινούν πόθο μέλψωμεν και πίστη ασπασόμεθα σεμνός περιπτυσσόμενη και άσμα συνοστέμαση στέψομεν ταύτην πιστή. Προκαθάρωμεν ημών κοιλίδας νοητάς και εν θέης αρετές κοσμήσομεν ψυχάς και βοήσομεν στερός Χριστού σοφεύαπτιστά σώσον πάντας ημάς.

25 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά την τρίτη έβρεση δυστημίας κεφαλής του Αγίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Αλήθεια εκ της γης, η κεφαλή ανατήλασα του βαπτιστού σου Χριστέ, το ψεύδος απείλασεν, αιρέσεων έλυσεν των πικρών χειμώναν και των κόσμων κατεφώτισεν. Τα σκεφαλά των εχθρών υπό τους πόδας συντρίβεσθε, του βασιλέως ημών ικέτευε πρόδρομε, πόθο την τιμίαν σου κεφαλήν τιμώντος, την ηρώδην στυλιτεύσασαν. Αντλήσατε φωτισμόν και χάριν Θεού και έλεος και κεφαλήν και ψυχήν πιστός αγιάστητε, κεφαλή προς ψάβοντες του της θείας κάρας αψαμένου εν της είδασι.

δεύτε την τιμίαν κεφαλήν, την αποτμηθήσαν το ξύφι του βαπτιστού, η πιστή σήμερον τιμήσομεν, εν τη ευρέση αυτής υπατώντες ενάσμαση, γεραίροντες πόθο, χάριτας προχέουσαν των ιαμάτων ημίν, ειν περολυρώδης ηρώδης πάλε προαπέτεμεν ίστρο τη ηρωδιάδη συμπλεκόμενος. Ως περεκμετάλλον ο χρυσός ούτως εκ της γης, του προδρόμου η κεφαλίδα δουχή σκεύει διαλάμπουσα, και φθεγκωμένη τρανός του ηρώδου ελέγχουσα μοιχείαν και φόνων. Έγλι δε φωτίζουσα τας διανοίας ημών, ειν περασπαζόμενη πίστη σήμερον τιμήσομεν ύμνης, ως υπερ ημών Θεό πρεσβεύουσαν.

ως θείον θησαύρισμαν εγκεκριμένον τη γη. Χριστός απεκάλυψεν την κεφαλήν σου ημίν, προφήτα και πρόδρομε. Πάντε σουν συνελθόντες εν τη ταύτη ευρέση, ας μας η θεηγόρης των σωτήραν υμνούμεν, των σώζονταν ημάς εκ φθοράς, τέσι και σύ Ιησού.

Μακάρι Ιωάννη πρόδρομε, η περί λίου αυγάσανα τύλας αίστραψεν εκ της γης η κάρα σου και πιστούς κατελάμπρινεν. Ιν ως περθείων θησαυρών έχοντες πλουσίαν χάρη να παριόμεθα, αγιαζόμενοι και ψυχάς και σώματα και λογισμούς και πανηγυρίζοντες, σε μακαρίζομεν.

τρίτην τελούμεν φανέρωσιν σου τη σεπτής κεφαλής ειν τριάς εστεφάνωσεν εκτμηθήσαν ένδοξε δια ζήλων των ένθεων και τη ευρέση ταύτης αγάλλονται αγγέλων τάξης μαρτύρων σύλλογος θείοι απόστολοι και προφήτε άπαντες μεθόν ημών πάντοτε μνημόνευε Κυρίου πρόδρομε.

25 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως της Θυμίας Κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Φωνή βοόντος γης μιχό και κρυμμένη, της γης ραγίσης πάση νύχης εν ξένος. Φωνή βοόντος, δηλαδή η τιμία κεφαλή του προδρόμου, κρυμμένη στα βάθη της γης, ήχησε προς όλους κατά τρόπο θαυμαστό και μεγαλόπρεπο, αφού η γη ράγησε. Η τιμία και αγία κεφαλή του προδρόμου, η οποία ήταν κρυμμένη προπολού μέσα στη γη, αναφάνηκε από τους κόλπους της, όπως αναφαίνεται ο χρυσός από τα μεταλλεία. Τούτη τη φορά όμως δεν ήταν κλεισμένη σε στάμνα όπως τις προηγούμενες φορές, αλλά ήταν μέσα σε αργυρό αγγείο και σε τόπο ιερό. Αποκαλύφθηκε δε με πληροφορία που έδωσε κάποιος ιερέας. Η τιμία κεφαλή βρέθηκε στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Μετά την έβρεσή της μεταφέρθηκε στην βασιλίδα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί την υποδέχτηκαν με απερίγραπτη χαρά και επισημότητα ο αυτοκράτορας, ο πατριάρχης και ο πιστός λαός, και αφού την προσκύνησαν με ευλάβεια και σεβασμό, την απέθεσαν σε τόπο ιερό.

Συχνά οι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, δείχνουν ένα σεβασμό προς τους γονείς και εν ζωή αλλά και όταν ακόμα έχουν πεθάνει. Θυμούνται τα λόγια τους, εφαρμόζουν τις συμβουλές τους, κρατούν διάφορα κοιμήλια, αναρτούν τη φωτογραφία τους στον τοίχο, τους μνημονεύουν στις συζητήσεις με νοσταλγία, χαρίζουν το όνομά τους στα παιδιά τους, περιποιούνται τον τάφο τους, δωρίζουν χρήματα στα φιλόπτωχα υπεραναπαύσεως της ψυχής τους. Δίνουν το όνομά τους στον ιερέα προς μνημόνευση και τι δεν κάνουν προκειμένου να δείξουν την αγάπη τους. Αλλά αν δικαιολογούνται αυτές οι ενέργειες διότι πράγματι προϋποθέτουν λεπτές και εξευγενισμένες ψυχές, πόσο μάλλον είναι δικαιολογημένη η Εκκλησία για την τιμή που αποδίδει σε ορισμένα πρόσωπα κοινής αποδοχής, εκτιμήσεως και αγάπης, όπως είναι τα πρόσωπα των Αγίων της. Οι Άγιοι, αγαπητοί ακροατές, είναι η χαρά των χριστιανών και μόνο η μνήμη του ονόματός τους προκαλεί ωφέλεια πνευματική. Έτσι και η χαρά της Εκκλησίας για την τρίτη έβρεση της Κάρας προς φιλεστά του τέκνοτης, του Τιμίου Προδρόμου, που πρόσφερε ύψιστη και μοναδική υπηρεσία στο σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου, είναι εντελώς δικαιολογημένη. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτήν προς τιμή του αγιωτέρου ανδρός που γεννήθηκε ποτέ από γυναίκα, ας μνημονευθεί εδώ ένας μόνο λόγος του. Ποιος από όλους? Ας μνημονευθεί το γεννικό προς όλους και ολιγόλογο καθημερινό κηρύγμά του. Μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών. Αν λοιπόν μπορούσε να μιλήσει η Αγία Κάρα του Τιμίου Προδρόμου, θα μας έλεγε: άνθρωποι του 20ου αιώνα, του απατεώνα, μετανοείτε, υπερήφανοι, αλαζόνες, βλάσφημοι, φιλάργυροι, αχάριστοι, φύλαφτοι, άστοργοι, συκοφάντες, προδότες, φιλίδωνοι, ασελγείς, μοιχοί, πόρνοι, υποκριτέ, μετανοείτε. Μην αυταπατάστε ότι αργεί να έρθει ο Κύριος. Ίγκυκεν η βασιλεία των ουρανών, ίγκυκεν η ώρα της κρίσεως, προλάβετε να εγγραφείτε στη βασιλεία του. Ζήσετε το υπόλοιπο της ζωής σας με ειρήνη και μετάνοια. Κλάψετε για τα αμαρτήματά σας, απαρνηθείτε τις ασεβείς και αμαρτωλές συνήθειές σας. Αλλάξετε ζωή και παρουσιάστε έργα καλά. Εξομολογηθείτε και καθαριστείτε από τον ηθικό ρήπο. Μην πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε κλέπτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσωσιν.

χαιρίσει ιερά κεφαλή και φωτοφόρος και αγγέλισε δέσιμος, η ξύφη τμηθήσα πάλε και τμημικής ελεγμής ασελγίας έσχος διακόψασα, πηγή της θαύμαση τους πιστούς καταρδεύουσα ή του σωτήρος την σωτήριον έλευσην καταγγείλασα και την πτήσιν του πνεύματος πάλε κατανοήσασα, προς τούτον σκηνώσαντος της παλαιάστε και νέας ή μεσητεύσασα χάριτος. Χριστόν εκδισώπη τες ψυχές ημών δοθήνε το μέγα έλεος. Εν τι ευρέσει πρόδρομε της τιμίας σου κάρας, βασιλεύς ο Φιλόχριστος πλέον γάνιτε υπερ τι ευτού Πορφυρίδη, ον αμείβουτες νίκες εξύψους δυναμούμενων, και ημάς φρούρι σκέπε σούτες ευχές βαπτιστά πανέμφημε Ιωάννη, φεδρός πανηγυρίζοντας και τιμώντας σε πόθο.

βαπτιστής και πρόδρομος, ο επίγειος άγγελος, της παρανομίας ακριβής κατήγορος, τριάδος φανέρωσιν εν Ιορδάνη πριν κατηδών, τρίτον φανερή την κεφαλήν αυτού πάσιν, της πόθο μελωδούσιν, ιερείς ευλογείτε, λαός υπεριψούτε, Χριστόν εις τους αιώνας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κελεστίνου. Ανήκε και αυτό στην ηρωική εκείνη φάλαγγα του Χριστού που βάδισε με το σταυρό στον ώμο και σφράγισε με την αφοσίωσή του, με τη θυσία της ζωής του. Διακαής πόθος του Κελεστίνου ήταν η γρηγορότερη επικράτηση της αληθινής θρησκείας. Κήρυτε με θάρρος τα διδάγματα του Ευαγγελίου και καλούσε τους άπιστους να δεχτούν από αυτά το φως και να σώσουν έτσι τις ψυχές τους. Καταγγέλθηκε σαν υβριστής και ανατροπέας της ειδωλολατρίας και επειδή δεν μπόρεσαν να του αλλάξουν φρόνημα, τον σκότωσαν αφού τον μαστίγωσαν άγρια και διαπέρασαν τις πτέρνες του με πυρακτωμένο σίδερο.

25 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως, της τιμίας κεφαλής του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Φωνή βοόντος γης μιχό και κρυμμένη, της γης ραγίσης πάση νύχησε ξένος, η κάδιδε προδρομείο κάριν εύρον κατά πέμπτην. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτυρας Κελεστίνος, σιδήρωτας πτέρνας τρυπηθής, τελειούται. Τι αυτή η μέρα Όσιος Αλβιανός, εν ειρήνη

τέστου σου προδρόμου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεγάς την ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

εορτήνε τη Ιαν Ισεπτή Εκκλησία και ταύτην πρόδρομη λαμπρός επιτελήσει την κάραν σου τιμώσα και συνήθως κραυγάζουσα ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει.

προσευχή του Ιησού. Την ωερά προσευχή μπορεί κανείς να την κάνει και σε περίπτωση ασθενείας, αδυναμίας, παρουσία κόσμου, αλλά και στη δουλειά. Γι' αυτό το λόγο όμως μερικές φορές έχετε πονοκέφαλο. Αλλά τι να κάνουμε. Αργότερα θα την αγαπήσετε. Χίλιες φορές θα την αγαπήσετε. Προσπαθήστε να διατηρήσετε τη σκέψη του Ιησού όχι συγκεκριμένα στο κεφάλι σας, αλλά να την κατευθύνετε προς το στήθος σας. Πονάει βέβαια το στήθος σας, αλλά δεν γίνεται χωρίς αυτό. Ο Θεός ημών πυρ καταναλύσκων. Και όπου υπάρχει κάτι μυαρό, εκεί υπάρχει και πόνος. Αυτός ο πόνος μας αποστέλλεται λόγω της αναξιότητάς μας. Με τον καιρό όμως θα περάσει. Στην αρχή η προσευχή του Ιησού είναι πάντα επίπονη και ακάθαρτη. Μετά όμως γίνεται γλυκιά. Για τη διακοπή της προσευχής υπάρχει βεβαίως η αιτία. Είτε έπαρση είτε επίκριση. Το κυριότερο όμως είναι να είμαστε ταπεινόφρονες. Όσιος Ανατόλιος. Η πρώτη σας δουλειά μόλις ξυπνήσετε είναι να κάνετε το σημείο του Σταυρού και τα πρώτα σας λόγια, τα λόγια της προσευχής του Ιησού, Όσιος Βαρσανούφιος. Η προσευχή μπορεί να διακοπεί μόνο λόγω μεγάλων αμαρτιών ή αν κάποιος δεν μετανοεί και δεν εξετάζει τον εαυτό του. Για όποιον όμως μετανοήσει, γι' αυτόν η προσευχή ετούτη είναι απαραίτητη. Μόνο που θα πρέπει να παραμείνει στο βάθος της ταπεινοφροσύνης και της επίγνωσης της διαφθοράς του. Και για να επιβεβαιωθεί η προσευχή, το καλύτερο μέσο είναι να υποφέρει κανείς τις θλίψεις και την περιφρόνηση. Να προσεύχεσαι συχνότερα στον Ιησού, θα χαίρεται η καρδιά σου. Προσπάθησε μονάχα να αξίσεις τη σαπρία, σαπίλα της καρδιάς, δηλαδή να μην παρασύρεσαι σε άσεμνες σκέψεις. Όσιος Ανατόλιος. Προσευχή του Ιησού συνιστά το πλέον απαραίτητο όπλο για τη σωτηρία μας. Όποιος όμως οπλιστεί με αυτό θα πρέπει να αναμένει πειρασμούς και να προετοιμαστεί για εσωτερική μάχη, για μάχη με τις σκέψεις. Οι δαίμονες δεν αγαπούν την προσευχή του Ιησού και εκδικούνται παντιοτρόπως τον άνθρωπο που τους χτυπά με αυτό το ξύφος. Δεν πρέπει να δίνετε προσοχή στις δελεαστικές σκέψεις. Πρέπει να τις διώχνετε μακριά σας και δίχως να σαστίζετε να συνεχίζετε την προσευχητική προσπάθεια. Όσο και αν είναι απαρατήρητος ο καρπός αυτού του μόχθου, όσο και αν ο άνθρωπος δεν έχει πνευματικές εξάρσεις, συγκινήσεις κλπ, εν τούτης η προσευχή δεν μένει ανενεργή. Ολοκληρώνει αθόρυβα το έργο της. Όσιος Βαρσανούφιος.

προσοχή. Πρέπει να είστε επιμελείς και προσεκτικοί στα πάντα. Όταν μάλιστα συνηθίσετε να είστε προσεκτικοί, η προσοχή, η ακρίβεια και η επιμέλεια στα έργα και στις υποχρεώσεις σας θα συμβάλλουν στην πρωινή ψυχική σας αυτοσυγκέντρωση. Όσιος Βαρσανούφιος. Άγγελοι μεταποιμένων δοξολογούσι. Για ποιο λόγο αξιώθηκαν τέτοια τιμής και δόξας οι απλοϊκοί ποιμένες? Για την αφέλειά τους και τον απλό τρόπο της ζωής τους, την οποία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρομοιάζει ως προς την αυστηρότητα και τις στερήσεις με τη ζωή του προδρόμου. Έτρωγαν μόνο ψωμί και έπιναν νερό από την πηγή, όπου το έβρισκαν. Και ελέγχθη στους ψαλμούς. «Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν». Αν δε κάποιος στρέφεται με πλούσια φαγητά και πίνει ακριβά ποτά, τότε η σκέψη του δεν μπορεί να εξυψωθεί και σέρνεται χαμηλά στη γη. Όσιος Αμβρόσιος. Να είσαι κατά το δυνατόν εγκρατής και να προσέχεις το εσωτερικό έργο. Αυτομεμψία, ταπεινοφροσύνη, υπομονή, αγάπη. Μην παρακολουθείς τα έργα των συνανθρώπων σου και μην τους επικρίνεις. Τις δικές σου αμαρτίες και αδυναμίες να κοιτάς. Όσιος Μακάριος. Η μετριοπαθής αυτοσυγκράτηση είναι χρησιμότερη όλων. Όσιος Νίκων. Κατά τη συζήτηση με τους άλλους, τίποτα δεν μας εμποδίζει να προσέχουμε τα λόγια μας, ενώ ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε νοερά την προσευχή του Ιησού. Όσιος Ιλαρίων.

πτώσεις. Το γεγονός ότι κυριευόμαστε από οργή και περιπίπτουμε στις λοιπές πράξεις πάθους μας αποδεικνύει την προϋπάρχουσα πνευματική αλαζονία και ήδη άθελά μας δαμάζει. Αν προσπαθήσουμε να εξολοθρεύσουμε τη ρίζα τους, τότε και τα κλαριά θα πέσουν μόνα τους. Πρέπει να διαθέτουμε μεγάλη δεξιότητα εφόσον παραδεχτούμε ειλικρινώς την αδυναμία μας και επιδείξουμε ταπεινοφροσύνη. Αυτό όμως δεν επιτυγχάνεται σε σύντομο χρόνο, αλλά σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ίδιες οι πτώσεις μας χαλιναγωγούν την αλαζονία μας και ήδη άθελά μας δαμάζουν. Ενώπιον του Θεού όμως καλύτερος είναι ο μεταμελούμενος αμαρτωλός από τον υπερηφανευόμενο δίκαιο. Πέσε και ανορθώσου, μετανόησε και υποτάξου. Αυτό είναι καλύτερο από τον μη εκπίπτοντα, τον μη μεταμελούμενο και μη υποτασσόμενο. Την τέχνη αυτή θα διδαχθούμε διά των μαχών. Όσιος Μακάριος. Το σημείο του Σταυρού. Μέγα όπλο διαθέτουμε εμείς οι πιστοί και τούτο είναι η δύναμη του ζωοποιού Σταυρού. Και μόνο να το σκεφτεί κανείς φρύτη με τους μη πιστεύοντες. Αυτή είναι παντελώς αβοήθητη. Ακριβώς όπως ένας άνθρωπος εντελώς άοπλος φεύγει μέσα στη νύχτα για το πυκνό δάσος. Εκεί θα τον κομματιάσει το πρώτο θηρίο που θα ανταμώσει στο δρόμο του και αυτός δεν θα έχει με τι να αμυνθεί. Εμείς όμως δεν θα φοβηθούμε τους δαίμονες. Η δύναμη του σημείου του Σταυρού και το όνομα του Ιησού, το φοβερό για τους εχθρούς του Χριστού, θα μας σώσουν από τα πανούργα δίχτυα του διαβόλου. Όσιος Βαρσανούφιος. Πρέπει να κάνουμε το σημείο του Σταυρού είτε με την επίκληση της Αγίας Τριάδος λέγοντας «Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», είτε με την επίκληση του μόνου από την Αγία Τριάδα, του υπερημών ενανθρωπισθέντος και οικειοθελώς σταυρωθέντος λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό, Όσιος Αμβρόσιος».

σιωπή. Να θυμάσαι τον μοναστικό κανόνα. Μην αρχίσεις να μιλάς μόνος σου αν δεν σε ρωτήσουν. Η σιωπή προετοιμάζει την ψυχή για την προσευχή. Η σιγή, πόσο ευεργετικά επιδρά στην ψυχή αυτή. Όσιος Νίκων. Να σωπαίνετε περισσότερο. Και αν κάτι ρωτήσουν, ακόμα και στην εκκλησία, απαντήστε χωρίς κανένα εκνευρισμό, δίχως να παίρνετε αγριοπό ύφος. Όσιος Βαρσανούφιος. Μεταξύ σας τηρείτε σιωπή εκτός των απαραίτητων. Δεν χρειάζεται να λέτε τίποτα περιττό, ώστε ο νου σας να παραμένει αμύαντος για την προσευχή. Να μέμφεστε νοερά τον εαυτό σας και να τον ταπεινώνετε και να τον θεωρείτε τον χειρότερο όλων. Και ο Θεός θα δει την ταπεινοφροσύνη σας και θα σας προστατεύσει από όλους τους πειρασμούς. Όσιος Μωυσής. Η σιωπή είναι χρήσιμη για την ψυχή. Όταν μιλάμε, είναι δύσκολο να συγκρατηθούμε και να αποφύγουμε τα κούφια λόγια και τις επικρίσεις. Υπάρχει όμως και η κακή σιωπή, όταν κάποιος σωπαίνει επειδή είναι θυμωμένος. Όσιος Νίκων. Η Βασιλεία των Ουρανών δεν βρίσκεται στα λόγια, αλλά στη δύναμη. Πρέπει να ερμηνεύετε λιγότερο, να σωπαίνετε περισσότερο, να μην επικρίνετε κανέναν και τα σέβη μου σε όλους. Όσιος Αμβρόσιος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα, εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν, εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστιδία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις τη βοήθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν εις δούτες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εδράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό Σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμνων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμνων με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυότος όλος εσύ. Όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζειν σοι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και σύντια σωμάτοφωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θεούς αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, της παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψιος την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτου. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση. Της θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων, η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνούν τον ταύτης ασπασμόν έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν έντοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι δούτων ως αμνονάμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθροναμιντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος νόρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. και δεσπότη νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη ζώρη θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Κύριε και θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σου τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρόδημο Λυρόδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη στο τύρμιν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν. Η τούτων δεριστέντε σε βόμ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία Διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανής αζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδισόπησης. Χαίρε πολλόπτεων των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού ακόρητου χώρα, χαίρε σεψού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόμους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο, πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους, ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους, αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν, ειδινή συζητητέ, χαίρετοι μαράνθησαν ή το μύθον πείτε. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε τον Αλιέοντας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε βαστάσας πόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ύμνος άβας ηθάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της υβόσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτου σαφώς, οδηγεί προς νόσιν Θεέ γυνάπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
5: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα, βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον, ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας, το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρίας.

0: Ο Πανίμνητε Μήτερ τεκουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκεσον ημάς.
0: Ο Πανίμνητε Μήτερ τεκουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκεσον ημάς.
0: Ο Πανίμνητε Μήτερ τεκουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων, και της Θεοτόκου την συν ειρήνη δώσιμην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανού και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμή

0: Τα δόξα σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διεφύλαξεν ημάς από τη ζωφερή ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρημάτων εν εαυτής, απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτηρε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίον γέγονε ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε και την σίγα στέραν πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεση.
1: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασίαν μου. Μη δοείς χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάστας ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένο.

0: Λένε χαίρετη χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξεσαι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, Κύριε δόξεσαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναφράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομήτρος, των Αγίων ενδόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστη υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενασθενίας κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
2: Κύριε ελέησον,
1: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

εθισμό και μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί με λογισμό και μόνιρο. Έτοιμοι να βαδίσουμε δρόμους αλήθειας και ελπίδας. Στον ήχο μαζί μας ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ουρανία Μπούρτζινου. Διάβαζα αυτή την εβδομάδα έναν στίχο από τον 33ο ψαλμό, τον 15ο. Φύγε μακριά από το κακό και κάνε το αγαθό. Με πολλή σοφία και γνώση ο προφήτης Δαβίδ ορίζει το διπλό περιεχόμενο της ενάρετης πολιτείας. Φύγε μακριά από το κακό και κάνε το καλό, κάνε το αγαθό. Κάνε την αρετή και φύγε μακριά από το κακό. Αρετή. Ας κάνουμε μία στοιχειώδη ιεράρχηση των αρετών, να πούμε ποιες είναι οι ανώτερες και σπουδαιότερες. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες αρετές πνευματικές και αόρατες, εκείνες δηλαδή που βιώνονται και καλλιεργούνται από τον άνθρωπο εσωτερικά, και υπάρχουν και οι εξωτερικές και ορατές, εκείνες δηλαδή που εκδηλώνονται και φαίνονται. Στην πρώτη τάξη ανήκουν οι τρεις θεολογικές αρετές: πίστη, ελπίδα και αγάπη, με κορυφαία βέβαια την τελευταία, η οποία είναι και η βασίλισσα των αρετών, καθώς και άλλες όμοιες με αυτές, όπως είναι η ταπείνωση, η υπομονή, η ευλάβεια, η διάκριση, η καταφρόνηση του κόσμου, η απάρνηση του ιδίου θελήματος. Στην δεύτερη τάξη ανήκουν η νηστεία, η αγρυπνία, η ελεημοσύνη, η προσευχή. Και αυτές βέβαια πρέπει να τις ασκούμε με αγαθή προαίρεση και θεάρεστη ψυχική διάθεση. Όμως η επιτέλεσή τους γίνεται με πράξεις και εκδηλώσεις εξωτερικές. Γι' αυτό και είναι πολύ ευκολότερα αντιληπτές από ό,τι πρώτες. Σαφώς όλες οι αρετές είναι ψυχοφελείς και αναγκαίες για τη σωτηρία μας. Περισσότερο όμως οι πνευματικές. Γιατί όπως είπε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα, ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά. Ο Απόστολος Παύλος επίσης γράφει στον Τιμόθεο να γυμνάζεσαι στην ευσέβεια, γιατί η εκγύμναση του σώματος λίγο φελεί, η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμη για όλα. Αν όμως αξιολογούμε σαν ανώτερες τις εσωτερικές αρετές, δεν καταφρονούμε καθόλου και τις εξωτερικές, γιατί από αυτές οδηγούμαστε στις πρώτες και με αυτές τις αποκτάμε και τις συντηρούμε. Για παράδειγμα, κάποια από τις δεύτερες αρετές μπορεί να μας λυτρώνει. Η νηστεία, για παράδειγμα, δυνατίζει το σώμα, καταστέλει τη ροπή του προς την αμαρτία, υψώνει το πνεύμα, βοηθάει έτσι στην προσευχή και την πνευματική μελέτη. Και όλα αυτά με τη σειρά του συντελούν στην απόκτηση υπομονής, ταπεινοφροσύνης, ευλάβειας. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι εσωτερικές αρετές αποτελούν τους ποθούμενους στόχους, ενώ οι εξωτερικές τα μέσα για την πραγματοποίησή τους. Οι δεύτερες πραγματώνουν τη θεραπεία, ενώ οι πρώτες τη σωτηρία. Έτσι όλες τις αρετές τις χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στον προορισμό μας, που είναι η αιώνια ένωση με το Θεό. Σε αυτή τη μικρή ανάλυση φαίνεται τόσο η παλαιότερη πλάνη των Φαρισαίων, όσο όμως και η νεότερη των Λουθυροκαλβινιστών. Οι Φαρισαίοι, σαν κενόδοξοι και σαρκικοί, δεν έδιναν καμιά σημασία στις εσωτερικές αρετές, κάνοντας μόνο εξωτερικά καλά έργα και μάλιστα επιδεικτικά, για να φαίνονται ενάρετοι στους ανθρώπους. Γι' αυτό Χριστός τους ξεσκέπασε, τους καταδίκασε και τους ταλάνισε σκληρά. Αλίμονό σας, διαβάζουμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί δίνετε στο ναό το ένα δέκατο από το δυόσμο και το άνηθο και το κείμενο και δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου, τη δικαιοσύνη, την ευσπλαχνία και την πιστότητα. Αυτά έπρεπε να κάνετε χωρίς να παραμελήσετε και εκείνα.
Αλίμονό σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί μοιάζετε με τάφους σας βεστομένους που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτη κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία. Έτσι κι εσείς, εξωτερικά φαίνεστε ευσεβείς στους ανθρώπους και εσωτερικά είστε γεμάτη υποκρισία και ανομία. Τη φαρισαϊκή δικαιοσύνη, εντός εισαγωγικών, ελέγχει και στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, όταν λέει με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, «Ο λαός αυτός με πλησιάζει με το στόμα του και με τιμάει με τα χείλη του, η καρδιά του όμως βρίσκεται πολύ μακριά από εμένα». Κι αλλού, «Τι να τις κάνω τις πολλές θυσίες σας, το θυμίαμά σας μου φαίνεται συχαμερό. Δεν ανέχομαι τις γιορτές της πρωτομηνιάς και τα Σάββατα και τη μεγάλη μέρα του εξυλασμού. Όταν υψώνετε τα χέρια σας σε προσευχή, θα αποστρέψω τα μάτια μου από σας». Γιατί? Γιατί ο Θεός αποστρέφεται εκείνα που πρόσταξε ο ίδιος να τελούν τα παρασάλευτα? Γιατί δεν δέχεται πράξεις ευσέβειας με τις οποίες απονέμεται τιμή και προσκύνηση στο Άγιο όνομά Του και τη Θεία Μεγαλοσύνη Του? Καταδικάζει λοιπόν ο Θεός αυτές τις πράξεις? Όχι, δεν τις καταδικάζει, τις δέχεται και αυτές, και μάλιστα ευάρεστα. Όταν όμως συνοδεύονται και από τις εσωτερικές αρετές, όπως φανερώνει στη συνέχεια του λόγου το προφήτης Ισαΐας, «Λουστείτε με τη μετάνοια και γίνετε καθαροί. Αφαιρέστε τα μαρτωλά πάθη από τις ψυχές σας, για να μην φαίνονται ακάθαρτες στα μάτια μου. Σταματήστε πια τις ανομίες σας. Μάθετε να κάνετε το καλό. Ζητήστε με όλη σας την καρδιά το δίκαιο». Έτσι αιτιολογείται και η αποδοκιμασία του φαρισαίου εκείνου που με τόση αφροσύνη έλεγε στην προσευχή του «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, άρπαγας, άδικος, μοιχός, ή και σαν αυτόν εδώ τον τελώνει. Εγώ νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα και δίνω στο ναό το 10ο από όλα τα εισοδήματά μου». Βλέπεις εδώ 3 μεγάλα κακά. Την έπαρση, λέγοντας «δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους», την περιφρόνηση του πλησίον, ή και σαν αυτόν εδώ τον τελώνει, και την αυτοδικαίωση, την αυτάρκεια, την ψευδαίσθηση πως είναι δίκαιος, πράγμα για το οποίο ευχαριστεί το Θεό αντί να ζητάει το ελαιός του. Ο κίνδυνος του φαρισαϊσμού είναι μεγάλος για όλους μας. Καλύτερα να είσαι αμαρτωλός και να ομολογείς ταπεινά την κακία σου, παρά ενάρετος τάχα και υπερήφανος. Γιατί ο αμαρτωλός, με την παραδοχή της πνευματικής του ασθένειας, βάζει αρχή διορθώσεως, θεραπείας και σωτηρίας. Όποιος όμως δεν γνωρίζει ούτε παραδέχεται πως είναι άρρωστος, πώς θα γιατρευτεί? Γι' αυτό ο Κύριος είπε κάποτε στους Φαρισαίους ότι οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν πριν από αυτούς στη βασιλεία του. Η γνήσια χριστιανική διδασκαλία ακολουθεί τη βασιλική και σωτήρια οδό της αληθινής εν Χριστώ δικαιοσύνης. Εκείνης δηλαδή που αποδίδει έμπρακτα την πρέπουσα αξία και αναγνωρίζει το καθοριστικό για τη σωτηρία ρόλο τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές αρετές. Όλες οι ενέργειές μας, εσωτερικές και εξωτερικές, στρέφονται γύρω από 3 άξονες. Σχετίζονται με 3 πρόσωπα, το Θεό, τον πλησίον και τον εαυτό μας. Η σχέση μας με τα 3 αυτά πρόσωπα καθορίζει την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής, και μια σωστή σχέση προϋποθέτει την πρέπουσα καρδιακή τοποθέτηση. Με απλά λόγια, αγαπητοί μου, για να το καταλάβουμε καλύτερα, αυτό που θέλω να σας πω είναι πως απέναντι στο Θεό πρέπει να έχουμε καρδιά τέκνου, απέναντι στον πλησίον καρδιά μάνας, και απέναντι στον εαυτό μας καρδιά δικαστή.

και να ξεκινήσουμε με τη σχέση μας με το Θεό. Σε αυτή τη σχέση χρειαζόμαστε τις τρεις μεγάλες θεολογικές αρετές: την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Με αυτές διαμορφώνεται μέσα μας καρδιά τέκνου. Σκέψου πώς είναι ένας καλός και άρετος γιος, πώς αισθάνεται και πώς αντιμετωπίζει τον πατέρα του, πόση αγάπη και εμπιστοσύνη του έχει, με πόσο σεβασμό και βλάβεια στέκεται μπροστά του, πόση υπακοή του κάνει, πόση ευγνωμοσύνη νιώθει απέναντί του για ό,τι του έχει προσφέρει, με πόσο ζήλο εργάζεται στα πατρικά έργα, με πόσο πόθο τρέχει κοντά του σε κάθε περίσταση, αλλά και με πόση ταπείνωση υπομένει τις παιδευτικές του τιμωρίες. Έτσι πρέπει να διαθέσεις και εσύ την καρδιά σου απέναντι στο Θεό, τον ουράνιο πατέρα και πλάστη. Και το πιο βασικό χαρακτηριστικό για να έχουμε μια σωστή σχέση μαζί του, το πιο βασικό από όλα είναι η αγάπη. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός: να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και πιο μεγάλη εντολή. Τι σημαίνει όμως να αγαπάς το Θεό? Σημαίνει πως ο νου σου είναι προσκολλημένος εκείνον. Αυτό λέγεται μνήμη Θεού. Πως οι επιθυμίες σου όλες συγκλίνουν σε εκείνον. Πως τα μέλη του σώματός σου και οι αισθήσεις σου και οι ψυχικές σου δυνάμεις στο σύνολό τους εκτελούν θεληματικά και αβίαστα το Άγιο θέλημά του. Προς το θέλημα του Θεού σε έλκει ακατανίκητα η αγάπη που τις αιτίες της ανακαλύπτει σε όλα τα κτίσματα, σε όλη την πλάση, μια και όλα σε οδηγούν στον τέλειο και άπειρο δημιουργό τους. Ο φόβος του Θεού είναι το δεύτερο στοιχείο της σωστής σχέσης μαζί του. Όταν όμως στην περίπτωση αυτή μιλάμε για φόβο, δεν πρέπει να τον εννοήσουμε με τη συνηθισμένη σημασία της λέξης, δηλαδή σαν τρόμαγμα και σκιάξιμο, ούτε σαν φόβο δουλικό που επιβάλλει ακούσια υποταγή για την αποφυγή οδυνηρής τιμωρίας. Ο φόβος του Θεού είναι, θα λέγαμε, φόβος φιλικός και αγαπητικός. Είναι η ανησυχία μας μήπως λυπήσουμε με τα έργα ή τα λόγια ή τους λογισμούς στον πανάγαθο και πολυεύσπλαχνο πατέρα μας. Ένας φόβος που νιώθουν όλα τα φιλόστοργα παιδιά για το γονιό τους και ταυτίζεται με το βαθύ σεβασμό, την ευλάβεια και την αφοσίωση. Ο φόβος του Θεού τρέφεται και μεγαλώνει στην ψυχή μας όταν έχουμε στο νου μας και μελετάμε ακατάπαυστα το άπειρο ύψος της μεγαλοσύνης του, το ανεξιχνίαστο βάθος των κρυμάτων του και την ανέκφραστη δικαιοσύνη του, καθώς επίσης και το πλήθος των δικών μας αμαρτημάτων. Αυτοί οι τέσσερις λογισμοί πρέπει να μπουν βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Είναι φύλακες της αγάπης και του φόβου του Θεού, καθώς διώχνουν μακριά την αμαρτία. Και μετά την αγάπη και το φόβο, φυσιολογικά έρχεται το θάρρος απέναντι στο Θεό. Θάρρος που δεν το χαρακτηρίζουν όμως η προπαίτεια και η ανευλάβεια, αλλά η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση. Ο γιος ενός πλούσιου και ισχυρού πατέρας όλες τις θλίψεις και τις ανάγκες του προστρέχει σε αυτόν, βέβαιος ότι δεν θα του λείψει ποτέ η πατρική βοήθεια και συμπαράσταση. Και κάθε φιλόθεη ψυχή, ξέροντας πως έχει πατέρα παντοδύναμο και πλούσιο σε έλεος, δεν απελπίζεται ποτέ στους κινδύνους και στα λυπηρά του βίου, αλλά στρέφεται σε εκείνον με θάρρος και ελπίδα, πιστεύοντας ακράδαντα ότι αν είναι για το καλό της, θα τη βγάλει ο Πανάγαθος από κάθε δύσκολη περίσταση. Τέταρτη αρετή είναι ο ζήλος για τη δόξα του Θεού. Ο πόθος δηλαδή, η έγνοια
και ο αγώνας σου να δοξάζεται με κάθε τρόπο το Πανάγιο όνομά του, να γίνεται το θέλημά του και στη γη όπως γίνεται στον ουρανό. Και όταν διαπιστώνεις ότι αυτό δεν γίνεται, να θλίβεσαι και να πονάς ολόψυχα. Πέμπτη αρετή είναι η ευθύτητα της καρδιάς, δηλαδή η καθαρότητα της συνείδησης, το ανυπόκριτο και ανυστερόβουλο των προθέσεων, με όλα μας τα έργα, τα λόγια και τα διανοήματα, να μην επιδιώκουμε άμεσα ή έμεσα, συνολικά ή μερικά, κανένα δικό μας όφελος ή κέρδος, όχι μόνο πρόσκαιρο μα ούτε και αιώνιο. Μοναδική μας επιδίωξη να είναι η δόξα του αγαπημένου μας Κυρίου, που συντελείται με την ηλαρή εκπλήρωση των σωτηρίων εντολών του. Πολλοί άνθρωποι κάνουν διάφορες αγαθοεργίες, δεν είναι όμως μήτε τα κινητρά τους ο ένθεος ζήλος και η αγάπη στο Χριστό, μήτε στόχοι τους η υπακοή σε αυτόν και η δόξα του. Από κοινοδοξία και ανθρωπαρέσκεια κινούνται και τον έπειτα των ανθρώπων επιζητούν. Γι' αυτό τα έργα της αγάπης τους δεν έχουν καμιά αξία ενώπιον του Θεού και παραμένουν ανώφελα. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος, «Κι αν ακόμα μοιράσω σε φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτα». Έκτη αρετή που μας συνδέει με το Θεό είναι η προσευχή. Έχουμε πει όμως τόσα πολλά σε εκπομπές μας και θα ακολουθήσουμε που δεν αναφέρομαι τώρα σε αυτή την αρετή και προχωράω στην 7η, η οποία είναι η ευγνωμοσύνη.

Η ευγνωμοσύνη λοιπόν, που γεννιέται από την επίγνωση των αναρρύθμιτων ευεργεσιών και δωρεών του Θεού. Εκείνος μας έπλασε κατ' εικόνα του, μας έδωσε τη ζωή. Μας πρίκησε με τόσο θαυμαστή ποικιλία οργάνων και αισθήσεων. Και τώρα πάλι η πρόνοιά του μας κυβερνά. Τα κτίσματά του μας υπηρετούν. Τα ζώα και οι καρποί του μας τρέφουν. Το στερέωμά του μας καλύπτει. Οι άγγελοι του μας φυλάνε. Η σοφία του μας νουθετεί. Η μακροθυμία του μας υπομένει. Η δύναμή του μας γλιτώνει από τους κινδύνους. Και γράφει ο ψαλμωδός: τι να ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε. Σε εκείνον χρωστάμε τα πάντα. Και για όλα αυτά προτρέπει εύγλωγα ο σοφός Ιράχ: δόξα σε αυτόν που σε έπλασε και σε γέμισε με τα πολλά του αγαθά, λέγοντας μαζί με τον ευγνώμονα Δαβίδ: δόξαζε ψυχή μου τον Κύριο και μην ξεχνάς όλες του τις ευεργεσίες. Άλλη αιρετή είναι υπακοή στο θέλημα του Θεού, που αποτελεί την τελείωση, τη συμπίκνωση και τη σφραγίδα όλων των άλλων αρετών. Και τούτο επειδή για να ταυτίσει κανείς απόλυτα το θέλημά του με το θείο θέλημα, πρέπει να έχει ολότελα νεκρωθεί για την αμαρτία, για τον κόσμο, τη σάρκα και το διάβολο. Τρεις είναι οι βαθμοί της υπακοής. Ο πρώτος βαθμός είναι υπακοή σε όλες τις εντολές του Θεού με τόση ακρίβεια και ζήλο, ώστε να προτιμάς όλα του κόσμου τα κολαστήρια παρά τη διάπραξη μιας αμαρτίας και μάλιστα θανάσιμης. Ο δεύτερος βαθμός είναι η ταύτιση με το θέλημα του Κυρίου, η ευχαριστία του τόσο στα καλά όσο και στα λυπηρά γεγονότα, η δοξολογία του στην υγεία και στην αρρώστια, στην ευτυχία και στη δυστυχία, στην τιμή και στην ατιμία, στη ζωή και στο θάνατο. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι χωρίς τη Θεία Βούληση ή παραχώρηση τίποτα δεν γίνεται. Γι' αυτό να δέχεσαι με ηλαρότητα και υπομονή την παιδεία του Θεού, γνωρίζοντας ότι κάθε πατέρας με όση αγάπη προσφέρει δώρα στο γιο του, μάλι τόση πάλι τον παιδεύει όταν πρέπει. Η υπομονή στις θλίψεις της Θείας Παιδαγωγίας έχει και αυτή τρεις βαθμίδες. Το να υπομένεις τις θλίψεις καρτερικά όπως ο Ιώβ, όχι μόνο να τις υπομένεις αλλά και να τις επιθυμείς για την αγάπη του Χριστού όπως οι μάρτυρες, και μετά να χαίρεσαι και αυτές όπως οι Απόστολοι. Οι δύο τελευταίες βαθμίδες υπομονής, δηλαδή των μαρτύρων και των Αποστόλων, είναι οι ψηλότερες. Λίγοι φτάνουν σε αυτές. Όλοι όμως πρέπει να έχουμε την υπομονή του Ιώβ, γιατί χωρίς αυτή δεν σωζόμαστε. Ο τρίτος και τελευταίος βαθμός της υπακοής είναι εκείνος που καθορίζεται από τον Απόστολο Παύλο στο γνωστό χωρίο της επιστολής του προς τους Εβραίους. Γράφει: να ακολουθείτε πιστά και να υπακούτε τους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Πρόκειται δηλαδή για την υπακοή στους πνευματικούς μας οδηγούς, στους ποιμένες της Εκκλησίας, τους οποίους ο Κύριος κατέστησε επιτρόπους του στη γη και οικονόμους των μυστηρίων του, λέγοντάς τους τον φοβερό λόγο: εκείνος που υπακούει εσάς υπακούει εμένα, και εκείνος που παρακούει εσάς παρακούει εμένα. Και αυτή η υπακοή πάλι έχει τρεις βαθμίδες. Το να υπακούς και να εκτελείς κάποια εντολή μόνο εξωτερικά, χωρίς να αντιδέχονται η θέληση και ο λογισμός σου. Να υπακούς με τη θέληση, το δεύτερο σκαλοπάτι. Και το τρίτο, να υπακούς και με τη θέληση και με το λογισμό. Αυτή η τελευταία βαθμίδα της υπακοής θέλει πολύ ταπείνωση και διάκριση.

όσο αφορά τη σχέση μας με το Θεό. Να περάσουμε τώρα στο συνάνθρωπο. Όταν ο Κύριος όρισε την αγάπη στο Θεό ως την πρώτη και πιο μεγάλη εντολή, πρόσθεσε δεύτερη: το ίδιο σπουδαίο με αυτή είναι να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Όπου και να ανοίξεις τη γραφή, στους προφήτες, τα Ευαγγέλια, στις επιστολές, σε όλη την Παλιά και την Καινή Διαθήκη, θα θαυμάσεις το πλήθος των επένων της αγάπης προς τον πλησίον, όπως και των συνεχών υπομνήσεων και προτροπών του Θεού για την άσκηση αυτής της αρετής. Στον προφήτη Ισαΐα η αγάπη προς τον πλησίον είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και η κυριότερη εκδήλωση της δικαιοσύνης. Βλέπουμε εκεί τους Εβραίους να παραπονιούνται γιατί ο Θεός δεν λογάριαζε τις νηστείες τους και τα άλλα νομικά καθήκοντα που εκπλήρωναν, αλλά βλέπουμε και εκείνον να τους εξηγεί ότι η αιτία γι' αυτό είναι η σκληρότητά τους προς τους συνανθρώπους τους. «Νηστεύετε», τους είπε, «αλλά κάνετε τα θελήματά σας, όχι το δικό μου θέλημα. Καταπιέζετε και κακομεταχειρίζεστε όσους είναι κάτω από την εξουσία σας. Νηστεύετε, αλλά δεν αποφεύγετε τις φιλονικίες και τις διαμάχες και την κακοποίηση των αδυνάτων. Εγώ δεν όρισα τέτοια νηστεία, αλλά θέλω να λύσετε κάθε δεσμό σας με την αδικία, να μοιράζεστε το ψωμί σας με τους πεινασμένους, να δίνετε στέγη στους αστέγους και να ντύνετε τους γυμνούς. Τότε θα σας περιβάλλει η δόξα μου, τότε θα προσεύχεστε και θα σας ακούω». Παρόμοια διαβάζουμε και στον προφήτη Ζαχαρία. Όταν οι Εβραίοι ρώτησαν τον Κύριο μέσω του προφήτη για νηστείες και προσφορές, εκείνος τους αποκάλυψε ότι το θέλημά του είναι να κρίνουν με δικαιοσύνη, να είναι σπλαχνικοί προς τον συνάνθρωπο, να κάνουν έργα αγάπης, να μην μνησικακούν. Απορία όμως και θαυμασμό προκαλεί αυτό που είναι γραμμένο στον προφήτη Εζεκιήλ για τα Σόδομα. Ενώ είναι σε όλους γνωστές οι φοβερές αρκικές αμαρτίες των Σοδομητών, ο Θεός αποκαλύπτει ότι κατέστρεψε την πόλη κυρίως για τρία άλλα αμαρτήματα: την υπερηφάνεια, τη σπατάλη και την ασπλαχνία απέναντι στον πλησίον. Διαβάζουμε στον Εζεκιήλ: αυτή ήταν η παρανομία των Σοδόμων, η υπερηφάνεια. Ζούσαν μία σπάταλη ζωή μέσα στην αυθονία των υλικών αγαθών και δεν έδιναν καμία βοήθεια στο απλωμένο χέρι των φτωχών και των αναγκεμένων. Το Ιερό Ευαγγέλιο πάλι, που είναι ο νόμος της αγάπης, τι άλλο τονίζει περισσότερο από αυτή την αρετή? Δεν χρειάζεται παρά να θυμηθούμε ότι ο Κύριος, προλέγοντας το πώς θα κριθεί ο κόσμος στη δεύτερη έλευσή του, καθόρισε τα έργα της αγάπης προς τον συνάνθρωπο σαν αποφασιστικά κριτήρια για τη σωτηρία ή τον κολασμό του καθενός μας. «Αφού τα κάνατε αυτά σε έναν από τους άσημους αυτούς αδελφούς μου, τα κάνατε σε μένα. Αφού δεν τα κάνατε αυτά σε έναν από αυτούς τους άσημους αδελφούς μου, ούτε σε μένα τα κάνατε». Διακήρυξα ακόμα ότι όλος ο νόμος και οι προφήτες συνοψίζονται στις δύο αυτές εντολές, της αγάπης στο Θεό και της αγάπης των πλησίων, αλλά και στην τελευταία μεγάλη διδαχή του, στη διάρκεια του μυστικού δείπνου, η κύρια υποθήκη του ήταν: «Αυτή είναι η δική μου εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως σας αγάπησα εγώ». Και πάλι: «Έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο». Μάλιστα, μετά το δείπνο εκείνο, ο Ιησούς στη γνωστή αρχιερατική του προσευχή είπε και τούτα τα λόγια: «Σε παρακαλώ, όχι μόνο για τους μαθητές μου, αλλά και εκείνους που με το κήρυγμα αυτόν θα πιστέψουν σε μένα, για να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες». Τι σημαίνει τούτο το τελευταίο? Ότι ο Κύριος θέλει
να συνδέει τους χριστιανούς αγάπη τόσο μεγάλη, τόσο δυνατή, όσο εκείνη που συνδέει το Θεό Πατέρα με τον Υιό και Λόγο Του. Αγάπη θεία, αγάπη τέλεια, αγάπη που κάνει επουράνιους τους επίγειους ανθρώπους.

πώς εγκομιάζει την αγάπη και ο Απόστολος Παύλος, τη θεωρεί και εκείνος ως την τέλεια εκπλήρωση όλων των εντολών του Θεού. Να μην χρωστάται σε κανένα τίποτα παρά μόνο τον αγαπάει ο ένας τον άλλον. Όποιος αγαπάει τον άλλο έχει τηρήσει το σύνολο των εντολών του Θεού, γιατί το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μην επιθυμήσεις και όλες γενικά οι εντολές συνοψίζονται στη μία ετούτη: να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και στον ανυπέρβλητο εκείνο ύμνο της αγάπης γράφει: αν μπορώ να μιλάω όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, έγινα σαν τον άψυχο χαλκό που βουίζει όταν τον χτυπούν ή σαν το κύμβαλο που βγάζει θορυβόδη ήχο. Και αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται, είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε βερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που το έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το άδικο που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει, η αγάπη ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. Εκείνος όμως που μιλά περισσότερο για την αγάπη δεν είναι φυσικά άλλος από τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου, τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Στις επιστολές του ταυτίζει την αρετή της αγάπης με τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος ζει μέσα στην αγάπη ζει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Και εξηγεί ότι δεν μπορεί να αγαπάει το Θεό κάποιος άνθρωπος που έχει του κόσμου τα πλούτη και δεν σπλαχνίζεται το συνάνθρωπό του που βρίσκεται σε ανάγκη. Γι' αυτό και μας προτρέπει, παιδιά μου, ας μην αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα και αγάπη αληθινή. Και αλλού, γενικεύοντας την ίδια σκέψη, τονίζει: αν κάποιος πει «αγαπώ το Θεό», μισεί όμως τον άλλον, είναι ψεύτης, γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπά τον αδελφό του, τον οποίο βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει το Θεό, τον οποίο δεν βλέπει. Ο Άγιος Ιερώνυμος μας πληροφορεί ότι ο Ευαγγελιστής και Απόστολος της Αγάπης, όταν πια έφτασε σε βαθιά γεράματα και δεν μπορούσε να κηρύσει, όπου πήγαινε υποβασταζόμενος, επαναλάμβανε ακατάπαυστα μόνο τρεις κουβέντες: τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Είναι μεγάλη αυτή η αρετή. Είναι μεγάλη σημασία της εν Χριστώ αγάπης προς τον πλησίον. Και πώς μπορούμε να την εκδηλώσουμε και να την υλοποιήσουμε? Πώς μπορούμε? Ας ανέβουμε τα 6 σκαλοπάτια. Το πρώτο είναι η απλή βίωση ενός αγαπητικού αισθήματος. Μία απλή κίνηση της καρδιάς που δεν προχωρά όμως σε τίποτα άλλο. Το δεύτερο σκαλοπάτι είναι η συμπαράσταση στον πλησίον με λόγια παρήγορα και καλές συμβουλές. Το τρίτο είναι η υλική βοήθεια στην ανάγκη του, έστω και από το υστέρημά μας. Το τέταρτο είναι η υπομονή και η ανεξικακία στις βρισιές, στις συκοφαντίες, στις αδικίες, σε κάθε κακό που μας κάνει ο πλησίον. Το πέμπτο είναι η υπομονή και η συγχώρηση εκείνου που μας βλάπτει. Το έκτο είναι η διπλή προσφορά στον πλησίον, προσφορά πνευματική και υλική, που γίνεται είτε με την παραδειγματικά ενάρετη ζωή μας, είτε με τους παρηγορητικούς και επικοδομητικούς λόγους μας, είτε με την ελεημοσύνη και άλλες

αγαθοεργίες. Η ολοκληρωμένη αγάπη έχει περάσει και από τις 6 παραπάνω βαθμίδες, τα 6-7 σκαλιά, οπότε εκδηλώνεται και με τους 6 αντίστοιχους τρόπους. Βέβαια, πέρα από αυτές τις εκδηλώσεις, δηλαδή το τι πρέπει να κάνουμε στον πλησίον, υπάρχουν και το τι πρέπει να αποφεύγουμε. Για παράδειγμα, να μην τον κατακρίνουμε, να μην τον αδικούμε, να μην του δίνουμε κακές συμβουλές, κακό παράδειγμα. Αν φροντίσουμε να θυμόμαστε πάντα και να αγωνιζόμαστε να εφαρμόζουμε στη ζωή μας όλα αυτά, τότε θα εκπληρώνουμε την εντολή της αγάπης όπως θέλει ο Χριστός. Πριν κλείσω τούτο το μέρος, ας επαναλάβω και σε εξηγήσω μία παρομοίωση που είπα στην αρχή, ότι απέναντι στον πλησίον πρέπει να έχουμε καρδιά μάνας, δηλαδή παρατηρήστε μια καλή και γνωστική μάνα πόση αγάπη έχει στο παιδί της, πώς το συμβουλεύει και τον ουθετεί, πώς το φροντίζει και το βοηθάει σε όλες του τις ανάγκες. Πως άλλες φορές υπομένει καρτερικά τις αταξίες του και άλλες το μαλώνει ή το τιμωρεί με διάκριση. Συχνά πάλι προσποιείται ότι δεν κατάλαβε τα σφάλματά του και τα σκεπάζει με σύνεση. Με όλα αυτά η μητρική αγάπη είναι που εκδηλώνεται σαν βασίλισσα και μητέρα όλων των αρετών. Σκέψου όμως και πόσο χαίρεται και αγάλεται μια μάνα όταν το παιδί της είναι καλά και ευτυχή. Πόσο πονάει και θλίβεται όταν είναι άρρωστο ή δυστυχισμένο. Με πόσο ζήλο αγωνίζεται για την προκοπή και την ωφέλειά του. Με πόση θέρμη προσεύχεται γι' αυτό, κοντολογείς. Πόσο μοιάζεται για το παιδί της περισσότερο παρά για τον εαυτό της, τόσο που και τη ζωή της θυσιάζει πρόθυμα, αν πρόκειται έτσι να σώσει τη δική του. Και θα ρωτήσετε, πώς μπορούμε να έχουμε τέτοια διάθεση καρδιάς απέναντι σε έναν ξένο και άγνωστο? Κάθε άνθρωπος, αγαπητοί μου, γνωστός ή άγνωστος, είναι όπως ακριβώς και εσύ, δημιούργημα του Θεού και παιδί του, άρα αδελφός σου. Ο πλησίον είναι γνωστό μέλος του Χριστού όπως και εσύ. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Αποστόλου, ο Χριστός μοιάζει με το σώμα που, ενώ είναι ένα, έχει πολλά μέλη. Και όλα τα μέλη, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα. Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό, αν κάνεις κακό στον πλησίον, είναι σαν να το έκανες τον ίδιο τον Χριστό. Και αν τον ευεργετήσεις, είναι σαν να ευεργέτησες τον Χριστό. Έτσι δεν πρέπει να βλέπεις τον πλησίον σαν άνθρωπο, αλλά σαν τον Χριστό, αφού είναι μέλος του και εικόνα του. Να πιέσουμε λοιπόν τη θέλησή μας στην καλλιέργεια και αύξηση της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, γιατί με αυτήν αναγνωριζόμαστε σαν γνήσιοι μαθητές του Θεανθρώπου. Ενώ χωρίς αυτήν σε τίποτα δεν ωφελούμαστε, όσες άλλες αρετές και αν έχουμε.

να έρθουμε τώρα στη σχέση με τον εαυτό μας. Ίσως το πιο δύσκολο. Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι απέναντι στον εαυτό μας πρέπει να έχουμε καρδιά δικαστή. Και ένας ευσυνείδητος δικαστής διαθέτει δύο βασικά προσόντα, γνώση και θάρρος. Γνώση μεν, για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τον νόμο. Και θάρρος, για να κάνει αυτό που πρέπει, χωρίς να φοβάται τίποτα και χωρίς να επηρεάζεται από κανέναν. Στην αντιμετώπιση του εαυτού μας πρέπει να είμαστε κι εμείς οπλισμένοι με γνώση και θάρρος για να κάνουμε ό,τι πρέπει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και μάλιστα με ανδρεία. Είμαστε δυσύνθετοι, δηλαδή αποτελούμαστε από σώμα και ψυχή. Πρέπει λοιπόν τόσο το σώμα με όλα τα μέλη και τις αισθήσεις του όσο και η ψυχή με όλες τις ροπές και δυνάμεις της να επιτελούν το αγαθό και τις αρετές, δηλαδή να υπηρετούν το σκοπό της σωτηρίας. Πρώτα-πρώτα πρέπει να κυβερνάμε το σώμα μας με αυστηρότητα, όχι με ποιηκία, υποχωρητικότητα στις απαιτήσεις του, με ανοχή στη χαυνότητα και την οκνηρία του. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με λιτότητα ή και με λίγη στέρηση. Πρέπει να αγαπήσουμε τη σκληραγωγία και τον αυτοέλεγχο σε όλα τα αναγκαία του σώματος. Επιπλέον να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, γιατί και σε αυτά οι πατέρες δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Η σύνεση, η λεπτότητα, το μέτρο, η σεμνότητα, η αυτοσυγκράτηση να χαρακτηρίζουν τα πάντα, ενδυμασία, βάδισμα, κινήσεις, συζητήσεις μας. Τίποτα να μην κάνουμε που θα μπορούσε να σκανδαλίσει τους άλλους. Η παρουσία μας ανάμεσα στους άλλους να είναι πάντα προσεκτική, διακριτική, ταπεινή, ειρηνική και διδακτική, έτσι ώστε και εκείνοι να ωφελούνται και ο Θεός να δοξάζεται. Η επιμελής φύλαξη των αισθήσεων του σώματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση της πνευματικής μας υγείας και προκοπής. Να αναφερθούμε λίγο στη φύλαξη της γλώσσας. Με βάση σχετικά γεωγραφικά χωρία και όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, υποσχόμενοι πάντα να συνεχίσω την επόμενη φορά. Ο θάνατος και η ζωή είναι στην εξουσία της γλώσσας, λέει ο παροιμιαστής, και δεν υπερβάλλει, γιατί ποιος δεν ξέρει πόσο καλό αλλά και πόσο κακό μπορεί να κάνει η γλώσσα του ανθρώπου. Αυτή χαρίζει ζωή αλλά και σκορπίζει θάνατο. Άρα πρέπει και αξίζει να αγωνιστούμε σκληρά για τη φύλαξη και τον έλεγχο της γλώσσας μας. Τι ακριβώς όμως πρέπει να προσέξουμε? Τι θα πούμε, πώς θα το πούμε, πότε θα το πούμε, ακόμα όμως και το κίνητρο και το σκοπό που έχουμε. Πρέπει να μην βγαίνει από το στόμα μας κανένας κακός και βλαβερός λόγος, μόνο καλός και ωφέλιμος που να οικοδομεί. Γράφει ο Παύλος, κανένας βλαβερός λόγος σας μην βγαίνει από το στόμα σας παρά μόνο ωφέλιμος που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Δεν πρέπει να εκτρεπόμαστε σε σχρολογίες, κουτσομπολιά, συκοφαντίες, ματαιολογίες, ψέματα, κολακίες και άλλα. Πρέπει να προσέχουμε όσο αφορά την κάφχηση και την κατάκριση. Επίσης, αν μας εμπιστεύτηκαν κάποιο μυστικό, εφόσον δεν πρόκειται για κάτι εφάμαρτο, αυτό καθ' αυτό ή με εφάμαρτες συνέπειες, δεν πρέπει να το φανερώσουμε ποτέ. Πώς θα πούμε ακόμα, ο τρόπος δηλαδή. Τα λόγια μας, όσο σωστά κι αν είναι, θα γίνονται αποδεκτά από τους άλλους μόνο αν τους τα λέμε με πραότητα, αγάπη και καλοσύνη, όχι με οργή, βία και υψηλοφροσύνη. Πότε θα μιλήσουμε τώρα? Και εδώ χρειάζεται προσοχή. Πρέπει σε καιρό κατάλληλο. Ακόμα και ένα σοφό γνωμικό, όταν λέγεται άκερα, δεν πιάνει τόπο. Πρέπει ακόμα να προσέχουμε τα κίνητρα και τους σκοπούς των λόγων μας. Πρέπει να μας χαρακτηρίζει η ευθύτητα, η απλότητα, η ειλικρίνεια και η ανιδιοτέλεια,
ό,τι πούμε να προέρχεται από άδολη συνείδηση και προαίρεση αγαθή. Να μην λέμε λόγια που δεν πιστεύουμε, γιατί αυτό είναι υποκρισία. Να μην παριστάνουμε το σοφό, γιατί αυτό δείχνει ματαιοδοξία. Να επιδιώκουμε με όσα λέμε τη δόξα του Θεού και την ωφέλεια του πλησίον. Όμως, αγαπητοί μου, η ώρα μας έφτασε στο τέλος της και εδώ πρέπει να σταματήσω. Πρέπει να σταματήσω αφού ευχαριστήσω τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που φρόντισε τον ήχο, την Ουρανία Μπούρτζινου που απαντούσε στα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούγατε αυτή την ώρα. Έτσι λοιπόν, μέχρι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Και μέχρι τότε, αγαπητοί μου, ο Θεός να μας ευλογεί. Ακούσατε την εκπομπή Με Λογισμό και Μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

τον Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, τον Ασίων και Θεοφόρων.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών.

είναι και εν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και η μισαφία μεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.

Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο μεγαλύτερος προφήτης. Γιατί όμως είναι ο μεγαλύτερος προφήτης? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο μεγαλύτερος προφήτης πρώτον διότι αξιώθηκε να δει τον Μεσσίαν τον οποίον εκήρυτε. Δεύτερον διότι αποκεφαλίστηκε δια το κήρυγμά του και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Αυτά είναι βεβαίως ικανά να μας πείσουν ότι ο Πρόδρομος είναι ο μεγαλύτερος προφήτης. Υπάρχει όμως και άλλος λόγος ισχυρότερος. Ο ίδιος ο Κύριος διεκήρυξε και είπε «Αμήν λέγω ημίν, ούκ εγιγέρτε εν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού». Αληθώς σας λέγω, δεν έχει αναφανεί μεταξύ των ανθρώπων που εγεννήθησαν έως τώρα από γυναίκες άλλος μεγαλύτερος κατά την αξία από τον Ιωάννη τον Βαπτιστήν. Η Αγία μας Εκκλησία, ακολουθώντας τα λόγια αυτά του Κυρίου, προβάλλει την μεγάλη αυτήν μορφή του Προδρόμου και την τιμά πολλές φορές κατά την διάρκεια του έτους εξ αφορμής διαφόρων γεγονότων που σχετίζονται με το πρόσωπό του. Στις 23 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε την σύλληψή του. Στις 24 Ιουνίου το γενέσιον. Στις 7 Ιανουαρίου και στις 23 Ιουλίου την σύναξη. Στις 24 Φεβρουαρίου την πρώτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του και τέλος στις 25 Μαΐου την τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του. Είναι άξιον πολλής προσοχής το ότι η Αγία μας Εκκλησία ετοίμησε και τιμά την κεφαλή του Προδρόμου. Είναι η κεφαλή που απετμήθη, κόπηκε με το ξύφος δια των Κύριων. Είναι η κεφαλή της οποίας το στόμα ήταν στόμα Χριστού, αφού ο Πρόδρομος ήταν η φωνή του Λόγου και εκήρυτε των ερχομών του Χριστού. Εκείνο το στόμα που εκήρυτε μετάνιαν και είχε την γλυκύτητα της μετανοίας και την αυστηρότητα της απαρνήσεως της αμαρτίας. 25 Μαΐου, που η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την τρίτη έβριση της τιμίας κεφαλής του, θα ακούσουμε εις την Θεία Λειτουργία ειδικό αποστολικό ανάγνωσμα. Το αποστολικό αυτό ανάγνωσμα χρησιμοποιείται στις μνήμες μεγάλων οσίων και ασκετών της Εκκλησίας μας, όπως είναι ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης και ο Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας. Μας απασχόλησε και άλλες φορές στο παρελθόν το ανάγνωσμα αυτό το αποστολικό. Θα το σπουδάσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας αυτή. Πρέπει όμως να δώσουμε όλη μας την προσοχή εις την εμελή επαγγελία του αναγνώσματος για να μπορέσουμε εν συνεχεία να εμβαθύνουμε και να διδαχθούμε.
1: Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο.
0: Πρόσχομεν.
1: Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου.
0: Σοφία.
1: Προς Κορινθίους δευτέρας

Φι, ο Θεός, ο ύπον εξ κότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών, προς

Εν πάντη θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού και εξαπορούμενοι.

πάντοτε την νέκρωσιν του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες. Ίνα και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Αηγαρημίσι ζώντες εις θάνατο

ώστε ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως, κατά

μερικά σχόλια τώρα και ερμηνευτικές παρατηρήσεις για να κατανοήσουμε καλύτερα το ιερόν κείμενο που ακούσαμε. Φως λάμψε. Ο Θεός με ένα λόγο του δημιούργησε το φως το οποίο έλαμψε. Ο Θεός είπε να γίνει το φως, γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Ο Θεός λοιπόν δημιουργός του φωτός, αλλά παρακάτω λέει έλαμψε εν τες καρδίες ημών. Ο Θεός ο οποίος δημιούργησε το ορατόν φως έλαμψε δια του Χριστού στις σκοτισμένες καρδιές των ανθρώπων. Εν προσώπου Ιησού Χριστού, διαμέσου του προσώπου του Ιησού Χριστού, ο οποίος προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση, έλαμψε το πνευματικό φως. Ο Χριστός δηλαδή μας απεκάλυψε τις σωτηριώδεις αλήθειες του Ευαγγελίου. Έχομεν των θησαυρών τούτων ενοστρακίνης σκεύεση. Ενοστρακίνης σκεύεση. Η γνώση της δόξης του Χριστού και του θελήματος του Θεού είναι ο πιο πολύτιμος θησαυρός. Αυτόν τον θησαυρόν τον εμπιστεύθηκε ο Θεός ισοστράκινα σκεύη, δηλαδή πύληνα δοχεία. Έτσι αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος τον εαυτόν του και τους άλλους Αποστόλους, δια να φαίνεται πόσον αδύνατος είναι ο άνθρωπος και πόσον ανεκτίμητη η αλήθεια του Ευαγγελίου. Με την δύναμη δηλαδή του Θεού οι Απόστολοι ενεργούσαν υπεράνθρωπα κατορθώματα. Αναφέρονται εδώ όλες οι δυσκολίες, τα παθήματα και η διωγμή των Αποστόλων δια να φανεί η βοήθεια του Θεού η οποία τους έσωζε από τους κινδύνους. Νέκρωσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι ο κίνδυνος του θανάτου τον οποίον καθημερινώς αντιμετώπιζαν οι Άγιοι Απόστολοι δια το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ίνα και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη εθνική σαρκή ημών. Καθημερινώς παραδιδόμαστε εις θάνατον δια το όνομα του Χριστού και εν τούτης ζούμε, διότι ο Χριστός που απέθανε αναστήθηκε και είναι ζωντανός. Δεν μας αφήνει λοιπόν αβοηθήτους, αλλά μας ενισχύει και έτσι φαίνεται η ζωή του Χριστού στα δικά μας θνητά σώματα. Τα γαρ πάντα δι' ημάς. Όλα γίνονται για σας τους πιστούς χριστιανούς. Δηλαδή οι καθημερινοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε εμείς οι Απόστολοι και οι ευλογίες του Θεού που απολαμβάνεται, όλα γίνονται δια την σωτηρία αυτών που πιστεύουν, ώστε να φανεί πλουσία η χάρη του Θεού και έτσι καθώς θα σώζονται περισσότεροι, θα ευχαριστούν περισσότεροι τον Θεό και θα δοξάζεται από περισσότερους ανθρώπους ο Θεός. Ας έλθουμε τώρα εις την απόδοση του νοήματος του Αποστολικού Αναγνώσματος και ας δώσουμε όλοι μας την προσοχή δια να αφομοιώσουμε τα σωτήρια λόγια του Θεού. Ένα θαύμα είναι η ζωή των Αγίων Αποστόλων. Ο Θεός τους ετοίμησε με το μεγαλύτερο αξίωμα και τους εμπιστεύθηκε το σπουδαιότερο έργο που είναι το Θείον Κήρυγμα. Παρά τα αυτά όμως οι Απόστολοι υπέμειναν και τις μεγαλύτερες θλίψεις και παθήματα κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και καλώντας τους ανθρώπους να πιστεύσουν. Αυτά μας διηγείται ο Απόστολος Παύλος εις το Αποστολικό Ανάγνωσμα που μελετάμε και μας εκθέτει τα εξής. Όπως αναφέρει η Αγία Γραφή εις το Ιερό Βιβλίο της Γενέσεως, προτού ο Θεός εκφωνήσει την δημιουργική προσταγή γεννηθεί το φως, η γη ήταν βυθισμένη εις το σκότος. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος κατά την δημιουργία του κόσμου διέταξε από το σκότος να λάμψει το φως. Ο ίδιος δε ο Θεός εφώτισε τους ανθρώπους και με το πνευματικό φως που είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το λέγει ξεκάθαρα εις την αρχή του Ευαγγελίου του. Ο Κύριος Ιησούς, ως προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού, είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Με την διδασκαλία του ο Κύριος εφώτισε τους ανθρώπους να γνωρίσουν ποια είναι η δόξα και το μεγαλείο του Θεού. Ο Κύριος μας εφανέρωσε και μας εφώτισε με το φως της θησιλίου θεότητος.
αυτών των πολύτιμων θησαυρών της αληθινής θεογνωσίας, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός τον εμπιστεύθηκε σε εμάς τους αδυνάτους ανθρώπους με τα χωματένια και εύθραυστα σώματα. Υπάρχει όμως εις το Ευαγγέλιο δύναμις υπέροχη, η οποία αφενός μεν υπερνικά τα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά την διάδοσή του, αφετέρω δε φωτίζει τις διάνοιες των ανθρώπων και πείθει τις συνειδήσεις τους να το αποδεχθούν. Αλλά είναι φανερόν ότι αυτή η δύναμη δεν είναι δική μας, αλλά προέρχεται από αυτόν τον Θεόν. Συμβαίνει λοιπόν παντού και πάντοτε να θλιβόμεθα και να στενοχωρούμεθα, χωρίς όμως οι εξωτερικές αυτές δυσκολίες να μας δημιουργούν αγωνιώδη στενοχώρια και να μας οδηγούν εις αδιέξοδον. Άλλοτε βρισκόμαστε σε απορία για το τι να κάνουμε, χωρίς όμως να απελπιζόμαστε και να μην βρίσκουμε μέσον σωτηρίας. Άλλοτε πάλι καταδιωκόμαστε από τους ανθρώπους, ποτέ όμως δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Σε μερικές περιπτώσεις φαίνεται ότι νικούμαστε και τα χάνουμε. Παρά τα αυτά όμως, χάρισε στην δύναμη του Θεού, δεν χανόμαστε. Συνεχώς είμαστε περικυκλωμένοι από σοβαρούς κινδύνους, ώστε να νομίζουμε ότι θα πεθάνουμε, όπως και ο Κύριός μας Ιησούς απέθανε ως άνθρωπος επάνω στον Σταυρόν. Αλλά όπως ο Κύριος αναστήθηκε από τον τάφον ένδοξος και δυνατός, έτσι και εμείς, με την δύναμή Του και την χάρη Του, σωζόμαστε από τους κινδύνους. Με τον τρόπον αυτόν φανερώνεται η σταθνητά σώματά μας, η ακατάβλητη δύναμη του Αναστάντος Ιησού, η οποία παρεμβαίνει και μας σώζει από τον θάνατον που μας απειλεί. Αποτέλεσμα δε όλων αυτών είναι τούτο, ότι εμείς μεν οι Απόστολοι δοκιμάζουμε και υποφέρουμε τον κίνδυνο να θανατωθούμε και να πεθάνουμε. Σεις δε οι χριστιανοί απολαμβάνετε την πνευματική ζωή, η οποία προέρχεται από την κουραστική και γεμάτη από κινδύνους αποστολική δράση μας. Τι είναι δε εκείνο που μας κάνει να μην καμπτόμαστε και δηλιάζουμε μπροστά σε τόσους κινδύνους? Είναι η πίστης μας και η ελπίδα την οποία έχουμε εις την Ανάσταση των νεκρών. Το Άγιον Πνεύμα μας στηρίζει στην πίστη αυτήν, όπως άλλοτε στήριζε και εφώτιζε και τον προφήτην Δαβίδ, ώστε και εκείνος να λέγει εκείνο που έγραψε εις τους ψαλμούς, «Επίστευσα, δι' αυτό δε και ελάλησα». Έτσι και εμείς, επειδή πιστεύουμε εις όλα όσα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας εδίδαξε, δι' αυτό με θάρρος και παρησίαν ομολογούμεν και διακηρύττουμε την πίστη μας. Αυτή η πίστη μας κάνει να έχουμε απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν θα αναστήσει δι' αυτού και εμάς και θα μας βάλει στα δεξιά Του κατά την ημέρα της κρίσεως μαζί με εσάς. Ναι αδελφοί μου, μαζί με εσάς, διότι όλα προς χάριν σας γίνονται και η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού για τη δική σας σωτηρία έγινε. Προς χάριν σας απέθανε και αναστήθηκε και ανελήφθη. Προς χάριν σας και εμείς οι Απόστολοι υπομένουμε θλίψεις και κακοπάθειες και κινδύνους και θανάτους. Προς χάριν σας και η σωτηρία μας δια της παντοδυνάμου επεμβάσεως του Θεού. Με τον τρόπον αυτόν απολαμβάνουμε όλοι και εσείς και εμείς πλήθος ευεργησιών, ώστε από πολλούς ευεργετουμένους να αναπέμπεται συνεχώς και ακατάπαυστη και θερμή ευχαριστία προς τον Θεόν και να δοξάζεται το Άγιον και προσκυνητόν όνομά Του. Εδώ τελειώνει αδελφοί μου η απόδοση του νοήματος και θα ακούσουμε τώρα το θαυμάσιο δοξαστικό των ένων της Κυριακής της Αμαρίτιδος και θα επανέλθουμε.

ανεξάντλητο είναι, αδελφή μου, το αποστολικό ανάγνωσμα που ακούσαμε σε σπουδαία νοήματα και διδάγματα. Ο χρόνος όμως δυστυχώς τρέχει γρήγορα και εξαντλείται. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να πάρουμε μερικά διδάγματα όσο μας επιτρέψει ο χρόνος. Ένα δίδαγμα καταπληκτικό είναι αυτό που αναφέρθηκε. Ο μεγάλος θησαυρός και τα οστράκινα σκεύη. Ο θησαυρός, ο πλούτος της θεογνωσίας, της σοφίας του Θεού, το θέλημα του Θεού, του θελήματος του Θεού. Όλα αυτά αποθηκεύονται σε έναν αδύνατο και φτωχό άνθρωπο. Εδώ είναι το μεγαλείο της αγάπης και της πανσοφίας του Θεού. Γι' αυτό διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος: έχουμε δε των θησαυρών τούτων εν οστρακίνη σκεύεση. Κάθε χριστιανός είναι πλούσιος, διότι έχει τον πλούτον της θεολογίας, έχει τον πλούτον του φωτισμού του Θεού. Ας είναι φτωχός, ας είναι άσημος, ας είναι ένας άνθρωπος που δεν του δίνει κανείς σημασία. Εφόσον είναι χριστιανός, έχει την χάρη, έχει τον πλούτον της χάριτος, έχει το μεγαλείο της θεογνωσίας, γνωρίζει το θέλημα του Θεού και αγωνίζεται να ζει κατά το θέλημα του Θεού. Μέγα λοιπόν θαύμα το ότι εμπιστεύεται ο Κύριος των θησαυρών στα αδύνατα, στα έθραυστα, στα οστράκινα σκεύη, στους απλοϊκούς ανθρώπους. Να εκτιμήσουμε λοιπόν αυτόν τον θησαυρόν και να προσπαθούμε όσο μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε προς σωτηρία μας. Έχουμε και ένα δεύτερο δίδαγμα, σπουδαίο και επίκαιρο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φτηνοχωρείται, που να μην βασανίζεται, που να μην ταλαιπωρείται, που να μην αντιμετωπίζει προβλήματα και δυσκολίες και διωγμούς και πικρίες. Το μυστικό να αντιμετωπίζει όλα αυτά με θάρρος και ψυχραιμία μας το δίνει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ακριβώς ζούσε μέσα σε τέτοιες δυσκολίες. Τι μας λέει? Εμπαντή θλεβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλού εξαπορούμενοι. Εμείς οι Απόστολοι, λέει, θλιβόμαστε σε κάθε τόπο και σε κάθε περίσταση και αντιμετωπίζουμε εξωτερικές δυσκολίες πολλές. Κινδυνεύουμε να πάσα στιγμή να πεθάνουμε, να θανατωθούμε. Και όμως, λέει, όλα αυτά δεν μας δημιουργούν αδιέξοδο και αγωνιώδη στενοχώρια. Φτάνουμε σε απορία, χωρίς όμως και να απελπιζόμαστε ή να αποστηριχθούμε ποτέ τα μέσα και τους πόρους της σωτηρίας. Πάντοτε ελπίζουμε, δεν μας εγκαταλείπει ποτέ η ελπίδα. Αυτό είναι το μεγαλείο των Αγίων Αποστόλων. Ενώ αντιμετώπισαν τόσο δύσκολες καταστάσεις, ενώ εκινδύνευαν να πάσα στιγμή, εν τούπης δεν απελπίζονταν, δεν στενοχωρούνταν, δεν τους κατελάμβανε αγωνία και άγχος και απελπισία, αλλά προχωρούσαν με την ελπίδα εις τον Κύριο. Να λοιπόν τι μας προσφέρει η ελπίδα εις τον Κύριο. Αυτή την ελπίδα πρέπει να καλλιεργήσουμε κι εμείς. Ζούμε σε έναν κόσμο με πολλά προβλήματα και δυσκολίες και αντιμετωπίζουμε καθημερινώς πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα, πολλούς κινδύνους. Ας βλέπουμε τον Κύριο και ας ενθυμούμαστε το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων και τότε δεν θα μας καταβάλουν όλα αυτά, αλλά μέσα από όλα αυτά θα προχωρούμε για να φτάσουμε στο τέρμα μας, στο σκοπό μας, που είναι να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί μου αδερφοί, που παρακολουθούσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν. Σήμερα απήγγειλε την αποστολική περικοπή ο ιεροψάλτης κύριος Ιωάννης Τσολάκης και έψαλε ο γνωστός μας άρχον πρωτοψάλτης κύριος Φώτης Κετσετζής.

ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: Οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε αναλυτικά όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για την εγκυρότητα της χειροτονίας υποψηφίου κληρικού. Σήμερα θα θέλαμε να συνεχίσουμε την ενασχόλησή μας με αυτό το θέμα όσον αφορά τις συνέπειες της κτήσεως της κανονικής ιεροσύνης, τι συνέπειες έχει αυτή όταν κάποιος γίνει κληρικός και τι καθήκοντα και υποχρεώσεις έχει. Αλλά πριν προχωρήσουμε στην εξέταση αυτού του θέματος, θα ήθελα πολύ επιγραμματικά να δούμε και ποια είναι τα προσόντα του χειροτονούντος. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να έχει ορισμένες προϋποθέσεις αυτός που θα γίνει, αλλά και αυτός που χειροτονεί πρέπει, κατά τους κανόνες της Εκκλησίας, να είναι πραγματικός επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, να έχει δηλαδή κανονική για αυτός χειροτονία και αποστολική διαδοχή, να είναι κανονικός χειροτονημένος και κανονικός εγκατεστημένος εις το θρόνο του, στη Μητρόπολη του. Προσωπικός και τοπικός να είναι αρμόδιος, δεν πρέπει να είναι καθυρημένος, δεν πρέπει να είναι αιρετικός ή σχισματικός και δεν πρέπει να είναι παρετημένος. Επίσης δεν μπορεί να είναι αυτοχειροτόνητος. Αναλόγως λοιπόν της καταστάσεως του χειροτονούντος, η χειροτονία είναι δυνατό να είναι κανονική, ισχυρά και έγκυρη, εάν ο χειροτονήσας αρχιερεύς έχει τα οσάνω προσόντα τα οποία ανέφερα. Να είναι αντικανονική και ανίσχυρη, εάν ο χειροτονήσας αρχιερεύς δεν έχει τα προσόντα αυτά. Και αν ο χειροτονήσας εχειροτώνησε παρενορίαν, δηλαδή εκτός της περιφέρειάς του κληρικό ή μοναχό υποκείμενο σε άλλη δικαιοδοσία ή επίσκοπο, το ελάττωμα αυτό της παρενορίαν, όπως λέγεται στην εκκλησιαστική ορολογία χειροτονίας, έρεται μόνο με την έγκριση εκ των υστέρων του κατατόπων αρμοδίου επισκόπου ή δια της εκ των προτέρων συνενέσεώς του. Ο ηγούμενος ενός μοναστηριού, μόνο με την άδεια του επισκόπου, εάν είναι ιερομόναχος, μπορεί να προβαίνει στη χειροθεσία που, όπως αναφέραμε τις προηγούμενες εκπομπές, τη χειροθεσία την κάνει και ο Μητροεπίσκοπος αλλά και ο ηγούμενος αναγνωστών και υποδιακόνων, αλλά μόνο μέσα στη μονή του. Αυτό λέει ο έκτος κανόνας του Αγίου Νικηφόρου, το ομολογητή, όχι εκτός μονής. Ο έχων ευχήν ηγουμένου, πρεσβύτερος όν, χειροθετεί αναγνώστων και υποδιάκονων μόνον εν τη ιδία αυτού μονή. Ας δούμε τώρα τις γενικές συνέπειες ως προς την ιεροσύνη. Όταν κάποιος χειροτονηθεί από κάποιον κανονικό επίσκοπο και αρμόδιο, όπως προείπα, τι κάνει αυτός? Εγκαθίστασε σε έναν από τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης, ο μεν διάκονος και πρεσβύτερος ή στη μονή ή στην ενορία στην οποία τον χειροτονεί ο Μητροπολίτης, ο δε Μητροπολίτης εγκαθίσταται στη Μητρόπολη στην οποία τον για την οποία τον χειροτώνησε και τον εγκατέστησε η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της χώρας του τόπου τον οποίο αναλαμβάνει να διαπημάνει. Η εγκατάσταση αυτή γίνεται με τη χειροτονία στην ενορία, στη μονή, στην επισκοπή. Μια άλλη γενική συνέπεια ως προς την ιεροσύνη είναι ότι δεν επαναλαμβάνει τη χειροτονία στον ίδιο βαθμό όταν έχει τελεστεί κανονικός από κανονικούς επισκόπους. Εάν επαναληφθεί από κάποιον άλλον η χειροτονία, ο χειροτονήσας και ο αναχειροτονηθής καθερούνται. Το λέει ο 68ος Αποστολικός Κανόν. Εξαίρεση γίνεται όταν η πρώτη χειροτονία έχει γίνει μόνο από αιρετικό ή σχισματικό επίσκοπο, η οποία και δεν θεωρείται χειροτονία. Ένα απλό παράδειγμα: ένας κληρικός από την Εκκλησία της Ρωσίας ή της Ρουμανίας, όταν έρθει να υπηρετήσει εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος, δεν ξαναχειροτονείται, διότι είναι ισχυρή η χειροτονία του μέσω της κοινωνίας που έχει η Εκκλησία της Ελλάδος με τις Ορθόδοξες αυτές Εκκλησίες. Μόνο αν επανέλθει από σχισματικές ομάδες θα ξαναχειροτονηθεί και θα εγκατασταθεί στο βαθμό στον οποίο έρχεται και στον οποίο θέλει να εγκατασταθεί. Δεν μετατίθεται όταν έχει εγκατασταθεί ο επίσκοπος, πρεσβύτερος ή διάκονος, εκτός εάν υπάρχουν πνευματικοί λόγοι τους οποίους θα κρίνει ο Μητροπολίτης για την πρόοδο των χριστιανών, για την προαγωγή των σκοπών της Εκκλησίας, προβλέπει ο καταστατικός χάρτης, ειδικές διατάξεις και για την εκούσια μετάθεση των ιερέων και των διακόνων και την αναγκαστική χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εάν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις διάφορες ενορίες, υπάρχει τρόπος διαδικασία μεταθέσεως, και στους μεν επισκόπους η μετάθεσή τους από μία επισκοπή σε άλλη σύμφωνα

παράπτωμα καθαιρεθεί και απονεμηθεί χάρη σε αυτόν, όταν επανέρχεται δεν γίνεται καμία ιδιαίτερη τελετή, αλλά αμέσως αναλαμβάνει υπηρεσία και λειτουργεί χωρίς να επισέλθει κάποια άλλη διαδικασία. Υπάρχει όμως εδώ, σε αυτό το λεπτό ζήτημα της επαναφοράς μετά την καθαίρεση, εάν έχει καθαιρεθεί για παραπτώματα τα οποία, όπως ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή, δεν του επιτρέπουν να χειροτονηθεί και δεν είχαν αποκαλυφθεί, φυσικά δεν μπορεί να επανέλθει. Η επαναφορά γίνεται με την αίτηση απονομής χάριτος. Επομένως, κάποιος καθαιρεθής κληρικός επανέρχεται μόνο εάν έχει διαπράξει αδικήματα για τα οποία επιτρέπεται να γίνει κάποιος κληρικός, όχι για κάποια αδικήματα για τα οποία δεν του επιτρεπόταν να γίνει κληρικός. Αν ήταν μοιχός, δεν μπορεί να επανέλθει. Εάν έκλεψε, δεν μπορεί να επανέλθει. Αν έχει σκοτώσει, δεν μπορεί να επανέλθει. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των χειροτονηθέντων κληρικών γενικώς. Πρώτον, πρώτιστη είναι να προσεύχεται αδιαλείπτως και να φροντίζει αδιάκοπα υπέρ των ψυχών των πιστών ως λόγων αποδόσων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Αυτή η προσευχή είναι πρώτη στο καθήκον όλων. Προσευχόμεθα όλοι, όλοι οι κληρικοί όλων των βαθμίδων υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών ακαταπαύστος σε όλες τις ιερές ακολουθίες. Δεύτερον, να διατηρείται αμόλυντος από τον κόσμο και από την αμαρτία του κόσμου. Το λέει 25ος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου και των Αγίων Αποστόλων. Να μην συνάπτει γάμο μετά τη χειροτονία. Μετά τη χειροτονία δεν γίνεται ο κληρικός να ξαναπαντρευτεί, έστω και αν χάσει τη γυναίκα του, μείνει χείρος δηλαδή από θάνατο. Δεν επιτρέπεται ο γάμος μετά τη χειροτονία, και αυτό δεν είναι μόνο στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά είναι πανορθόδοξη άποψη και τακτική την οποία ακολουθούν όλες οι ορθόδοξες ανά τον κόσμο εκκλησίες, και είναι και ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει μελλοντικό διάλογο των ορθοδόξων εκκλησιών που θα θέλαν να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πραγματικό και πολύ κέριο. Αλλά σήμερα, υπό τις προϋποθέσεις τις σημερινές, δεν επιτρέπεται να συναυθεί γάμος μετά τη χειροτονία. Εάν η σύζυγος κάποιου πρεσβυτέρου ή διακόνου υποπέσει σε μοιχεία, οφείλει ο κληρικός αυτός να τη διαζευχθεί. Εάν όμως θέλει να συζεί μαζί της, οφείλει να παραιτηθεί από τη θέση του. Αυτό λέει ο 8ος κανόνας της Νεοκαισαρίας. Είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο προβλέπεται ότι πρέπει ο κληρικός να δώσει διαζύγιο. Δεν μπορεί να δώσει για κανέναν άλλο λόγο διαζύγιο. Ο μοναδικός λόγος που προβλέπεται στους ιερούς κανόνες διαζυγίου είναι εάν η παπαδιά, η πρεσβυτέρα, είχε υποπέσει σε μοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να τη συγχωρήσει ούτε να τη δεχθεί. Είναι ρητός και απαγορευτικός ο κανόνας. Πρέπει να την απολύσει. Εάν, λέει, θέλει να συζεί μαζί της, οφείλει να παραιτηθεί από κληρικός, αναφέρει ο κανόνας. Και είναι ο μοναδικός λόγος διαζυγίου αυτός που προβλέπεται εις τους ιερούς κανόνες.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του χειροτονηθέντος κληρικού. Μια άλλη υποχρέωσή του είναι να ανατρέφει τα παιδιά του εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Να μη συγκατοικεί, εάν είναι άγαμος κληρικός, με γυναίκες συνεισάκτους, εκτός βεβαίως από τη μητέρα του, την αδελφή του, τη θεία του ή κάποια ευσεβή ηλικιωμένη γυναίκα. Έτσι αναφέρει ο τρίτος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και ο πέμπτος της Πενθέκτης. Να φορεί την ορισμένη για τους κληρικούς αμφίεση, η οποία κάθε φορά καθορίζεται από την αρμόδια εκκλησιαστική αρχή. Να μην εξασκεί επίμεμπτα και ατιμωτικά επαγγέλματα. Παραδείγματος χάρη, να μην διατηρεί καπηλείο, να μην αναλαμβάνει τη διαχείριση των περιουσιών, την ίσπραξη των φόρων και τη διεξαγωγή εμπορικών επιχειρήσεων. Δεν μπορεί ο κληρικός, ούτε ο μοναχός, άγαμος ή έγαμος, να έχει την εμπορική ιδιότητα και να ασχολείται με τέτοια πράγματα κοσμικές φροντίδες. Να μην έχει και να μην αναμειγνύεται σε κοσμικά και σε πολιτικά αξιώματα ή διοικήσεις. Πλήθος ιερών κανόνων προβλέπουν αυτές τις απαγορεύσεις. Κύριοι κανόνες είναι ο έκτος των Αγίων Αποστόλων, ο τρίτος της εβδόμης και ο τρίτος και ο έβδομος της τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Να μην καταφεύγει στα δικαστήρια τα κοσμικά για εκκλησιαστικές υποθέσεις, όχι για άλλες υποθέσεις που αφορούν προσωπικές υποθέσεις της οικογένειας του, στις οποίες απαιτείται να λαμβάνει και την άδεια της προϊσταμένης αρχής. Να μην κτυπά ούτε πιστούς ούτε απίστους για λόγους δήθεν παιδαγωγίας, πολύ περισσότερους με οργή. Αυτό το λέει ο 27ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Να αποφεύγει κάθε τύπο απάδη προς τη χριστιανική και μάλιστα την ιερατική του ιδιότητα, δηλαδή να μην παίρνει τόκους, ο 17ος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Να είναι φιλάργυρος, να κλέβει, 25ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Τα αναφέρει αυτά που σας λέγω. Να βρίζει, ο 74ος Αποστολικός κανόνος. Να βλασφημεί και να αισχρολογεί, να επιορκεί, πάλι ο 25ος του αναφέρει κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Να εγκυάται, αυτό το λέει ο 20ος των Αγίων Αποστόλων. Και γενικότερα να συμμετέχει σε θεάματα και σε δημόσιες εμφανίσεις οι οποίες προσβάλλουν τη δημόσια εδώ και προκαλούν την ψυχική βλάβη των πιστών. Και όλα αυτά γιατί ο κληρικός πρέπει να είναι ανεπίληπτος κατά πάντα. Πέρα από αυτές τις γενικές υποχρεώσεις που πολύ έτσι επιγραμματικά ανέφερα και οι οποίες απορρέουν από το μυστήριο της ιεροσύνης, της χειροτονίας, έχει όμως και δικαιώματα ο χειροτονηθής κληρικός. Συντηρείται από τα εισοδήματα του ναού και από τους πιστούς. Αυτό το αναφέρει πάρα πολύ ο Απόστολος Παύλος σε όλες τις επιστολές του, στην πρώτη προς Κορινθίους και στην πρώτη προς Τιμόθεον. Φυσικά τότε, όταν έγραφε ο Απόστολος Παύλος, δεν υπήρχε άλλη ρύθμιση του οικονομικού του ζητήματος. Σήμερα η συντήρηση του κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος γίνεται με μισοδοσία και η κληρικοί έχουν και το δικαίωμα των λεγόμενων τυχερών, τα οποία επαφίανται στην διακριτική ευχέρεια και στη διάθεση των πιστών της Εκκλησίας. Επίσης απαλλάσσεται από ορισμένες υποχρεώσεις όπως της στρατιωτικής θητείας ή της ορκομοσίας στα δικαστήρια. Αντιόρκου, ο κληρικός κάθε βαθμίδος δίνει διαβεβαίωση στην ιερατική του ιδιότητα ότι θα πει την αλήθεια. Παρέχεται σε αυτόν ιδιαίτερη τιμητική θέση κατά τις διάφορες εορτές και συνάξεις και γενικώς πρέπει να απολαμβάνει τις τιμής από μέρους των λαϊκών για την ιεροσύνη του. Έχει το απαραβίαστο, δηλαδή απαγορεύεται κάθε προσβολή και αδικοπραγία έναντι των κληρικών, γενικώς θεωρούνται ιερά πρόσωπα οι κληρικοί και δεν μπορεί να δώσει ως κατάθεση ό,τι προέρχεται σε αυτόν από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ο επίσκοπος τώρα γενικότερα αναλαμβάνει μετά τη χειροτονία του και την εγκατάστασή του στη Μητρόπολη του όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τα οποία ανήκουν στην ιεροσύνη σύμφωνα προς την τριπλή εξουσία της. Το έργο αυτό το εξαστεί κυριαρχικό στην επισκοπή του, βεβαίως μέσα στα πλαίσια που καθορίζει η Αγία Γραφή, οι ιεροί κανόνες,
οι αποφάσεις των συνόδων στις οποίες ανήκει η Επισκοπή. Ανώτατο όργανο των Επισκόπων μιας τοπικής εκκλησίας, στην οποία και λογοδοτούν, είναι η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας αυτής. Ο Επίσκοπος έχει το δικαίωμα της ισοβιότητος βάσει των Ιερών Κανόνων, δυνάμει της οποίας η απομάκρυνσή του, η μετάθεσή του και η παρέτησή του μπορεί να γίνει μόνο με τη συγκατάθεσή του ή ύστερα από καταδικαστική απόφαση του αρμόδιου εκκλησιαστικού οργάνου. Ο πρεσβύτερος αναλαμβάνει και αυτός όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τα οποία ανήκουν στο βαθμό του για την ενορία στην οποία διορίζεται. Ο εφημέριος λογοδοτεί κατά πρώτος τον επίσκοπό του και κατ' επέκταση στη συνέχεια στην τοπική σύνοδο της εκκλησίας στην οποία ανήκει. Τα καθήκοντά του είναι γενικά ως τα ίδια με τα καθήκοντα του επισκόπου. Τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τα μυστήρια, τις ακολουθίες, προσεύχεται για τους πιστούς, αλλά δεν χειροτονεί ούτε χειροθετεί. Αυτό το δικαίωμα το έχουν, όπως προείπα, μόνο οι ηγούμενοι και μάλιστα μόνο για μοναχό, για διακονία μέσα στο μοναστήρι τους. Δεν προβαίνει ο πρεσβύτερος σε καθαγιασμό του Αγίου Μύρου, το οποίο χρησιμοποιείται κατά το μυστήριο του χρίσματος. Δεν εγγενιάζει ιερούς ναούς, δεν καθιερώνει ιερά αντιμήνσια. Επίσης δεν προβαίνει σε κουρά μοναζουσών, ούτε δέχεται την εξομολόγηση των πιστών εάν δεν έχει ειδική γραπτή άδεια είτε προφορική του οικείου ιεράρχου του. Και ο τρίτος βαθμός, ο διάκονος, είναι ο βοηθός του επισκόπου και κατ' επέκταση του πρεσβυτέρου στην εκκλησία και στον ναό όπου υπηρετεί, όπως αυτό αναφέρεται στο 18ο κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο διάκονος δεν μπορεί να επιτελέσει μόνος του κανένα μυστήριο, τίποτα, μόνο είναι βοηθός του επισκόπου και του πρεσβυτέρου και εκτελεί και όποια διακονία άλλη ιερατική του αναθέσει ο πρεσβύτερος στην ενορία του οποίου ανήκει ή ο επίσκοπός του. Άλλη μια άλλη εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εξετάσαμε τα θέματα των δικαιωμάτων των κληρικών και των υποχρεώσεών τους. Ο Κύριος μας και η Παναγία μας να είναι βοηθός και αρρωγός μας στη ζωή μας.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούσατε ομιλία με θέμα ηθικοκοινωνικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης του καθηγητή κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη.
1: Το θέμα το οποίο επέλεξα να εισηγηθώ αφορά σε διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, τις ηθικοκοινωνικές διατάξεις. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή πρόκειται να είναι χωρία και θα αναφερθούμε σε πολλά χωρία, καλύτερα να έχω μπροστά μου το μικρόφωνο και να κάθομαι για να μπορώ να πω. Από την Παλαιά Διαθήκη και τη διδασκαλία των εντολών του Θεού, εμείς ξέρουμε συνήθως το Δεκάλογο. Βέβαια και αυτόν τολμώ να πω όχι ολόκληρο και όχι, ναι, πέρα της πληρότητος, με διάφορες έτσι εκδοχές. Μία από τις εκδοχές είναι ότι η πρώτη εντολή είναι «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου». «Ως εξηγώρεσαι εξικουδουλία σου εξ Αιγύπτου». Αυτό είναι εισαγωγικό, δεν είναι ο Δεκάλογος. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Σας έφερα ακριβώς μερικά χωρία να σας πω. Στο Λεβιτικό Φερυπίν, στο 18 κεφάλαιο, τρεις φορές ακούγεται πάλι, διαβάζουμε πάλι «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός», μετά από εντολές. Στο 19 κεφάλαιο είναι περισσότερες οι αναφορές «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός». Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι δεν πρόκειται περί εντολής του Δεκαλόγου, αλλά περί αυτοπαρουσιάσεως του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης προς το λαό του. Από όπου, αφού δηλώνεται η αυθεντία του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, έρχονται οι εντολές. Η πρώτη είναι «Ουκέσοντες Θεοί έτεροι πλήνε μου», «Ουπίσε αυτό είδωλον ουδε μη προσκυνήσεις», είναι δύο μαζί, «Ουλείψε το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέο», «Μνήσε την ημέρα των Σαββάτων», «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου», θυμηθείτε το «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» και το «Μνήσε την ημέρα των Σαββάτων», γιατί έχουμε σχόλια να κάνουμε που είναι ενδιαφέροντα. Ου μηχεύσεις, ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτύρεις κατά του πλησίον σου μαρτύρια ψευδή, και στο τέλος ου κεπιθυμήσεις, συνετιμένο το λέω, όσα το πλησίον σου εστί. Ίσως η σειρά δεν είναι η ορθή όπως παραδίδεται. Η ορθότερη θα ήταν να μπει το ου φωνεύσεις πριν από το ου μηχεύσεις. Τέλος πάντων, όπως και αν έχει το πράγμα, οι εντολές είναι ίδιες και υπάρχουν δύο φορές. Η πρώτη φορά που υπάρχουν οι εντολές όπως στο σώμα των εντολών ολόκληρο είναι στο βιβλίο της Εξόδου 20 κεφάλαιο, στίχος 2 έως 17, και επίσης στο Δευτερονομίου 5 κεφάλαιο 6 έως 26. Αυτό το κεφάλαιο, το κεφάλαιο του Δεκαλόγου, είναι εκείνο το οποίο αφήνει τη σφραγίδα του επάνω σε όλες τις ηθικοκοινωνικές διατάξεις και σε αυτήν ακόμη την θεολογική διάσταση μιας διατάξεως περί της οποίας θα γίνει ιδιαίτερος λόγος. Μιλώντας για την νομοθετική λοιπόν, τις νομοθετικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, ηθικοκοινωνικές διατάξεις, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτές προϋποθέτουν και κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα ότι ο Θεός είναι ο Θεός ολοκλήρου του κόσμου και όχι μόνον του Ισραήλ. Αυτό εμέσως δηλώνεται όταν γίνεται αναφορά σε πάντα τα έθνη από τα οποία ο Θεός, τα πάντα τα έθνη από τα οποία ο Θεός επέλεξε τον άσημο λαό Ισραήλ. Υπάρχουν όμως και άλλες αναφορές. Μόνον για την περίπτωση του Θεού, χωρίς να λαμβάνει την υπόψη ο Ισραήλ. Έτσι, Κύριος ύψιστος στον Ψαλμό 46, στον Ψαλμό 46, 3, 8 και 9, Κύριος ύψιστος, φοβερός βασιλεύς μέγας, επί πάσαν την γη, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ευασίλευσε ο Θεός επί τα έθνη. Και μετά άλλος, στο τέταρτο βασιλειόν, εμίγαριστη πάσα, όχι, αυτό είναι στο, συγγνώμη, στο τέταρτο βασιλειόν είναι, στο κεφάλαιο 19, στίχος 15, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ, σύ ο Θεός μόνος, εν πάσες τες βασιλείες της γης. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτός ο Θεός, ο οποίος είναι Θεός του σύμπαντος κόσμου, όλης της οικουμένης, οικουμένη με την πραγματική της διάσταση, δηλαδή αυτό που κατοικείται, οικουμένη. Αυτός, λέει ο Θεός, είναι ο Κύριος ολοκλήρου της γης. Εμίγαρ εστί πάσα η γη. Εξόδου 19:5. Στον Ψαλμό 23:1 εξής θυμούμεθα, αλλά το θυμούμεθα γιατί μόνο την τελευταία στιγμή της ταφής μας λέγεται «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Είναι ένα χωρίο το οποίο πρέπει πάντα το θυμόμαστε. Εμείς οι κάτοικοι της γης αυτής, ότι τίποτα δεν μας ανήκει εν τέλει. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Η τρίτη διάσταση που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για τις διατάξεις αυτές, για τις οποίες θα κάνει γενικότερος λόγος, είναι ότι ο Θεός προσδιορίζεται επανειλημμένος, όχι μόνο σε ένα ψαλμό, όπως φερειπίν στον Ψαλμό 102, «Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστής του ουδέιν στο ενώρα μηνύει» και τα λοιπά. Ή στον Ψαλμό 114:5, όπου ο Θεός λέγεται «ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος». Θα μιλήσουμε για αυτή τη δικαιοσύνη και πώς αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού οφείλουν να την εφαρμόσουν και οι άνθρωποι. Θα το δούμε. Στο βιβλίο των αριθμών, μέρος της Πεντατεύχου είναι, Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Ο Ισαΐας, εξ αφορμής του χωρίου και δίκαιος ο Θεός, στο πρώτο του κεφάλαιο, στο στίχο 17, κάνει μία αυστηρά σύσταση στους συμπατριώτες τους, οι οποίοι παραπέουν. Και τότε παρέπεε ο κόσμος, όπως και σήμερα. Τότε είχε ένα δικαιολογητικό, δεν ήξερε πολλά για το Θεό. Σήμερα που ξέρουμε πολλά, επίσης παραπέουμε. Και δεν παραπέουν οι άλλοι, λέω παραπέουμε. Δεν βγάζω καν, δεν κάνω εξαιρέσεις. Λέει λοιπόν ο Ισαΐας στο στίχο 17, «Εξητήσατε κρίσιν, ρίσαστε αδικούμενον, κρίνατε ορφανό και δικαιώσατε χείραν». Έτσι ευθύς εξ αρχής ο Θεός γίνεται, εμφανίζεται σαφώς ως προστάτης των αδυνάτων. Κατεξοχήν αδύνατη είναι βέβαια οι χείρες και τα ορφανά. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Αναφέρεται επίσης σε ένα πολύ ευαίσθητο, μάλιστα στους καιρούς μας και μάλιστα στην Ελλάδα, θέμα. των προσήλυτων, τους προσήλυτους. Προσήλυτοι δεν είναι εκείνοι τους οποίους προσπαθούν να τους κάνουν Εβραίους ή προσπαθούν να τους κάνουν Χριστιανούς. Προσήλυτοι θεωρούνται εδώ στην Παλαιά Διαθήκη όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν είναι αυτόχθονες, έρχονται απ' έξω και αισθάνονται ότι είναι μόνοι, αισθάνονται ότι είναι αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και πολλά άλλα. Επομένως συμπεριλαμβάνονται σε εκείνους που προστατεύει ο Θεός. Σας επιφυλάσσω εκπλήξεις για το πώς μιλεί ο Θεός για όλα αυτά που μιλάμε τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε, όταν μιλάμε για νομοθεσία της Παλαιάς Διαθήκης, ο κόσμος καλοπίστως τις περισσότερες φορές, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι κακόπιστοι άνθρωποι, κάνει το εξής. Ναι, οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντα. Αυτό θυμάται. Τίποτα άλλο από τον νόμο, τίποτα. Με πόση ευκολία πηδάμε το ουμιχεύσεις, ουφωνεύσεις. Και δεν είναι ο φόνος θα πάω σκοτώσω κάποιον. Υπάρχει κάποιος άλλος φόνος. Όταν μέσα από τη μήτρα δολοφονούμε το δε βρέφος, το έμβριον. Πού το έχει εμπιστευτεί ο Δημιουργός? Μέσα στην ιδία της μητρός του. Πού αλλού θα μπορούσε να το εμπιστευτεί πιο ασφαλώς? Μόνο εκεί. Και τι γίνεται εκεί? Έκτρωσης. Δεν ξέρουμε λοιπόν, δεν θυμούμαστε τίποτα άλλο. Ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Όλα αυτά. Και ουκ επιθυμίσω σαν το πλησίον σου εστί. Και δεν πάμε στις άλλες εντολές, στις διατάξεις αυτές τις περίφημες για τις οποίες μιλάμε και ό,τι προφτάσουμε θα το πούμε. Λέει λοιπόν Έξοδος 22-21 και προσήλυτον ου κακώσετε ουδε μη θλίψετε αυτόν, είτε γαρ προσήλυτη εν γη Αιγύπτο. Υπόμνησης, κάποτε είσαστε κι εσείς. Και πάλι στο στίχο 27 του 22ου κεφαλαίου της Εξόδου, πάσαν χείραν και ορφανών ου κακώσετε. Εάν δε κακία κακώσετε αυτούς και κεκράξονται, κατά βοήσωση πρόσμε, ακοή εισακούσω με τις φωνής αυτών και οργιστήσω με θυμό και αποκτενώ ημάς μαχαίρα και έσονται οι γυναίκες ημών χείρε και τα παιδιά ημών ορφανά. Σας φαίνεται ίσως, θα πείτε, το σκέφτηκα καλά αν έπρεπε να το διαβάσω ολόκληρο το χωρίο για την τιμωρία. Αλλά μην λησμονείτε ότι είμαστε στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, όπου και ο Μωυσής και όχι μόνο ο Θεός λέει ότι ο λαός είναι σκληροτράχυλος. Πολύ σκληροτράχυλος. Και δεν παίρνει από λόγια. Σε αυτό το λαό λοιπόν ο Θεός επισημαίνει, εάν κάνετε αυτό σας περιμένει μάχαιρα, βαρία τιμωρία από μένα, ναι, που είμαι υπερασπιστής των αδυνάτων. Δεν ξέρουμε, ούτε έχουμε κανένα γραπτό, εάν τελικά μετά από αυτή την προειδοποίηση τόλμησαν οι άνθρωποι να αδικήσουν χείρα. Πάντως οπωσδήποτε πάντοτε κάποια αδικία θα γίνει στους αδύνατους. Και προχωρώ για να δείτε μία εξαίρετη εντολή. Εάν δε αργύριον εκδανήσεις το αδελφό σου, όλοι μεταξύ τους είναι αδελφοί, τονίζεται αυτό επανειλημμένως. το αδελφός το πενιχρό, δηλαδή το φτωχό που δεν έχει. Εισακούσομαι, λοιπόν, το πενιχρό παρασύ, ουκ έστι αυτό κατεπήγον, μη βιαστείς να τα ζητήσεις πίσω. Ουκ επιθύσεις αυτό τόκον, μην του βάλεις τόκον. Εάν δε ενεχειράσεις το ημάτιον του πλησίον, του πάρεις το ημάτιον. Πρόδεισμον ηλίου αποδώσεις αυτό. Εν τίνη κοιμηθήσετε, εάν ούτως καταβοήσει πρόσμε, εισακούσομε αυτού, ελεήμων γαρινή. Βλέπετε, το ελεήμων δεν είναι μοναχά στο ασυγχωρεί, αλλά και στο να ακούει τον πόνο των ανθρώπων, των αδυνάτων που θέλουν βοήθεια άνωθεν. Παρακάτω, ου παραδέξει ακοήν ματέαν, ου συγκαταθήσει μετά του αδίκου γενέστε μάρτης άδικος, ου προστεθήσει μετά πλήθους ώστε εκλίνε κρίσιν. Πας και εσύ με τους πολλούς για να αδικηθεί κάποιος. Στο Εξόδου 23:9 υπάρχει μια πολύ πάρα πολύ σπουδαία διάταξης και προσήλυτον, ου θλίψετε πάλι. Η μίσγαρ είδατε την ψυχή του προσήλυτου. Αυτή η γαρ προσήλυτη, πάλι το λέει, δεύτερη φορά, είτε εν γη Αιγύπτου. Και παρακάτω. Πάλι στο 23ο κεφάλαιο του Ισαΐα, για όσους σημειώνουν 6 έως 8 στίχος. Ου διαστρέψεις κρίμα πένιτος εν κρίση αυτού. Από παντός ρήματος αδίκου αποστήσει. Αθώων και δίκαιων ουκ αποκτενείς. Και ου δικαιώσεις, προσέξτε τώρα, και ου δικαιώσεις τον ασεβή ένεκα δώρων. Και δώρα ου λείψη. Τα γάρ δώρα εκτυφλεί οφθαλμούς βλεπόντων και λιμένεται ρήματα δίκαια. Τα λέει όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις που μας ενδιαφέρουν και θέλω να τις πούμε. Εξ έτης περί στην γη σου και συνάξεις τα γεννήματα αυτής. Το δε εβδόμο άφεσιν ποιήσεις και ανήσεις αυτήν και έδονται η πτωχή του έθνους σου. Τα δε υπολοιπόμενα έδεται τα άγρια θηρία, ούτω ποιήσεις τον αμπελώνα σου και τον ελαιώνα σου. Και υπάρχει μια επανάληψη με άλλα στοιχεία πρόσθετα στο Λεβιτικό 19:9-10. Και εκθεριζόντων ημών των θερισμών της γης ημών, ου συντελέστε των θερισμών ημών του αγρού σου, εκθερίσε, και τα αποπίπτοντα του θερισμού σου ου συλλέξεις, και τον αμπελώνα σου ουκ επανατριγήσεις, ουδε τα σρόγας του αμπελώνου σου συλλέξεις. Το πτωχό και το προσιλήτο καταλήψεις αυτά. Και πάλι, εγώ ημί Κύριος ο Θεός σου. Και μια άλλη διάταξη που μας συγκινεί πολύ. Εάν κτίσει πέδα Εβραίων, εξ έτη δουλεύσει, το δε εβδόμου έτη απελεύσετε ελεύθερος δωρεάν. Και κάτι άλλο. Εξ μέρας ποιήσει τα έργα σου. Τη δε ημέρα τη εβδόμη ανάπαυσης. Κοιτάξτε τι συγκινητικό. Ή να αναψύξει, να έχει αναψυχή, ο ιός της παιδίσκης σου, της δούλης σου, το παιδάκι, να χαρεί τη μανούλα του. Και ο προσήλυτος εν σύ. Και μια άλλη διάταξη που είναι πολύ συγκινητική. Δεν αφορά ανθρώπους, αλλά αφορά το ζωικό βασίλειο. Και θα δείτε πόσο τρυφερή είναι. Ουχ εψίσεις άρνα, δεν πρέπει να ψήσεις το αρνάκι. Εγάλακτη μητρός αυτού, στις μανούλας του το γάλα. Μην μου πείτε ότι δεν είναι πολύ συγκινητικό. Και πάμε σε κάτι άλλο. Ού μισήσεις των αδελφών σου τη διανία σου. Μέσα σου μην σκεφτείς κακά για τον αδελφό σου και τον μισήσεις. Ο αδελφός σου, ο δίπλα σου, εάν δεν συναντήσεις το βοή του εχθρού σου, προσέξτε, συμβουλή πώς να γίνετε, να φιλιώσετε με κάποιον που έχετε τσακωθεί. Εάν δεν συναντήσεις το βοή του εχθρού σου ή το υποζυγείο αυτού, πλανωμένης, αποστρέψας, αποδώσεις αυτό. Εάν δεν είδεις το υποζύγιο του εχθρού σου πεπτοκός υπό τον γόμον αυτού, ου παρελεύσει αυτού, αλλά συναρείς αυτό με ταυτού. Αν είναι δυνατόν να διαρκέσει μετά η έχθρα, όταν από τη μεριά του ενός γίνεται μια τέτοια χειρονομία προς τη μεριά του άλλου. Και πηγαίνουμε, όπως σας είπα, να θυμηθούμε, αφού περάσαμε την 7η ημέρα, το Σάββατο, και τις εφαρμογές που έχει, ας κοιτάξουμε τώρα λιγάκι τον πατέρα και τη μητέρα. Έκαστος πατέρα αυτού και μητέρα αυτού φοβήστο. Προσέξτε, δεν πρόκειται περί του φόβου, πρόκειται περί του σεβασμού, του μεγάλου σεβασμού. Και το φοβήστε των Θεών, λέει, μιλάει πρωτίστως για το σεβασμό το βαθύτατο προς το Θείον. Άνθρωπος, ως σαν κακός είπε τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, θανάτου θανατούστο. Ποιο είναι αυτό το κακό σύπη, περί ποιου πρόκειται? Πρόκειται περί της βλασφημίας, βλαστημίσει τον πατέρα του. Ως τύπτη πατέρα αυτού ή μητέρα αυτού, θανάτου θανατούστο. Και μία άλλη που αφορά στην τάξη των όπου ανήκω, των υπερηλίγων. Από προσώπου πολιού εξαναστήσει και τιμήσεις πρόσωπον πρεσβυτέρου και φοβηθήσει το Θεόν. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Βλέπετε πόσες φορές έχετε αυτή η αυτοπαρουσίαση του Θεού, ώστε να δώσει Κύριος σε κάθε διατάξεις από αυτές. Και να πάμε για κάτι άλλο. Ου καδικήσεις των πλησίων σου και ου χαρπάσεις και ου μη κοιμηθήσετε ο μισθός του μισθωτού σου παρασύ έως πρωί. Τις διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχουν δύο διατάξεις οι οποίες είναι στην Παλαιά Διαθήκη μεν, αλλά αυτές που είναι στην Παλαιά Διαθήκη διατάξεις πρέπει να πούμε ότι αφορούν στην Καινή Διαθήκη και θα δούμε πως χρησιμοποιούνται από τον Κύριο και πως χρησιμοποιούνται και από τον Απόστολο Παύλο. Έτσι μια βραχία ματιά. Η πρώτη από αυτές είναι το περίφημο Σεμά Ισραήλ, άκουε Ισραήλ. Έτσι παραδίδεται, άκουε Ισραήλ. Είναι η ομολογία πίστεως του αρχαίου Ισραήλ και του συγχρόνου. Υπάρχει στο Δευτερονόμιο τελείως ευνίδια, πουθενά αλλού, προσέξτε, πουθενά αλλού. Στο Θεσσαλονόμιον 6ο κεφάλαιο, στίχος 4 έως 6. Αλλά έχει και Συνέχεια, στίχος 7 και 9 που θα σας το διαβάσω. Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών Κύριος είσαι. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου, και έστε τα ρήματα ταύτα όσα εγώ εντέλω μέση σήμερον εν τη καρδία σου και εν τη ψυχή σου. Συνεχίζοντας λέει, και προβιβάσεις, στίχος 7-9, και προβιβάσεις αυτά του Υιού σου και λαλήσεις αυτής καθήμενος εν οίκο και πορευόμενος εν οδό και κοιταζόμενος, ξαπλωμένος και διανυστάμενος, και αφάψεις αυτά η σημείων επί της χειρός σου και έστε ασάλευτον προ οφθαλμών σου και γράψετε αυτά επί τας φιλιάς των οικειών ημών και των πυλών ημών. Αυτός, θα τολμήσω να σας πω ότι είναι πάνω από το δεκάλογο. Όχι όμως μόνος του, με κάτι άλλο ακόμη. Και θα προσπαθήσω να το στήριξω αυτό που λέω. Υπάρχει μια άλλη διάταξη. Καταρχήν, μία και μοναδική φορά υπάρχει αυτό. Εδώ, στο Δευτερονόμιον, στο κεφάλαιο 6, στίχος 4 έως 6. Στο βιβλίο Λεβιτικών, στο 19 κεφάλαιο, στο στίχο 18, θα έλεγα στριμωγμένο μέσα εκεί, μέσα στις ποικίλες διατάξεις, υπάρχει ένας καταπληκτικός αδάμας λάμπων. Ο αδάμας αυτός έχει ως εξής τρία λόγια: αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν. Βέβαια, σε μια επεξεργασία της αγάπης και του ενδιαφέροντος προς τον προσήλυτο, στο ίδιο 19ο κεφάλαιο, εάν δεν της προσέλθει ημίν προσήλυτος εν γη ημών, ου θλίψετε αυτόν, όσο αυτόχθον εν ημίν έστε ο προσήλυτος, ο προσπορευόμενος προς ημάς, και αγαπήσεις αυτόν ως αυτόν, ότι προσήλυτη γεννήθηκε εν γη Αιγύπτο. Είναι μια έξαρση. Φεύγει από το συμπατριώτη και πηγαίνει σε εκείνον που ήρθε από μια ξένη χώρα και προσπαθεί να βρει στο ίδιο μοίρα. Όμως εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει το αγαπήσει των πλησίων σου σε αυτόν. Ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η θέση των δύο αυτών εντολών στη Γενή Διαθήκη. Ας σας θυμίσω λοιπόν που τα έχουμε συναντήσει. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον υπάρχει εξής. Ερωτάται από κάποιον: διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο? Και στο 22 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, στίχος 37 έως 40, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη η καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή, αγαπήσεις των πλησίων σου σε αυτόν. Εν ταύτες τες δυσί εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμαντε. Ματθαίου 22, 37, 40. Θεωρούμε ότι η καλύτερη απόδοση αυτής της συναντήσεως είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, αρχαίο Ευαγγέλιο. Και προσελθών εις των γραμματεών, ειδών ότι καλώς αυτής απεκρίθη, επιρώτησεν αυτόν και είπεν, ποια έστι πρώτη πάντων εντολή? Δεν προσφωνεί καθόλου το Χριστό, έτσι ο γραμματεύς. Είναι όμως ο καλοπροαίρετος. Κόβονται τα σχόλια που κόβουν ίσως στον Ιρμό. Θα το επαναλάβουμε το κείμενο γιατί είναι σπουδαίο. Ο Μάρκος μας παρουσιάζει τον γραμματέα ειδών ότι καλώς αυτής απεκρίθη. Πλησίασε δηλαδή εκεί που μίλαγε ο Κύριος. Και ειδών ότι καλώς αυτής απεκρίθη, τον προσήγησε. Δεν τον προσφωνεί όμως διδάσκαλε. Όχι. Δεν το λέει. Έχει συνέπεια στον εαυτό του. Δεν τον κολακεύει. Είναι ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος, όπως φαίνεται, κατά Μάρκον, ο οποίος θέλει να μάθει αυτός που διδάσκει και έχει τόσο κόσμο. Τι διδάσκει? Ποια είναι η πεμπτουσία του κηρύγματος του, αυτού του ανθρώπου? Γι' αυτόν δεν είναι διδάσκαλος. Διδάσκει όμως κάτι και τον ακολουθεί ο κόσμος. Δεν τον προσφωνεί λοιπόν και του λέει, ποια έστει πρώτον εντολή? Εταστικά είναι. Προσπαθεί να τον εξετάσει δηλαδή. Να του δώσει την ευκαιρία να πει. Και ο ίδιος να πληροφορηθεί. Ποια έστει πρώτον πάντων εντολή? Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου, Κύριος είσαι εσύ. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύω σου. Αυτή πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοία αυτή. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μίζον τούτον άλλη εντολή ουκέστη. Αποκριθείς δε ο γραμματεύς, προσέξτε, είπεν, καλώς διδάσκαλε. Καλώς διδάσκαλε. Επαληθείας είπας. Αυτό είπε. Αυτό που λες. Το αγαπάνε Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής σου και τον πλησίον σου σε αυτόν. Προσέξτε, κάνει ένα βήμα περισσότερο. Φεύγει από αυτό που ήταν μέχρι τη στιγμή που άκουσε το διδάσκαλο. Μίζον εστί πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Το καταλαβαίνετε φίλοι μου τι λέει εδώ? Πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών, εκεί που ήταν καθυλωμένοι ακόμη και στην εποχή του Κυρίου, για τα Σάββατα, για τις θυσίες, για τα λοιπά. Εκεί κάνει ένα βήμα και βγαίνει. Μίζον εστί πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Και ο Κύριος ουμακρανεί από τις βασιλείες του Θεού. Έχω κάτι λεφτά ακόμη. Πολύ σύντομο θα είμαι. Γιατί υπάρχει κάτι το οποίο θέλω να σας διαβάσω. Ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 13 κεφάλαιο 9-10. Ο γάρ αγαπών τον έτερων νόμων πεπλήρωκε, το γάρ ου μη χεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου κεπιθυμίσεις. Και ήτης ετέρα εντολή εν τούτο το λόγο ανακεφαλαιούται, εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Καταλάβατε γιατί είπα προηγουμένως ότι πάνω και από το δεκάλογο είναι αυτός όπως αναδεικνύεται μέσα από το κήρυγμα του Χριστού προς τον γραμματέα. «Εν το αγαπήσεις των πλησίων σας σε αυτόν, η αγάπη των πλησίων κακόν ουκ εργάζεται, πλήρωμα ου νόμου η αγάπη». Πρέπει να σας πω το εξής. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αφενός με τις διατάξεις τις τελετουργικές, που δεν τις παρουσιάζει ώρα βέβαια να τις αναλύσουμε, αλλά που μια μέλουσα ίσως σύνοδος θα πρέπει να αναθεωρήσει μερικά πράγματα ίσως. Αυτό θα το κρίνει εκείνη όμως και όχι εγώ. Εγώ ως άνθρωπος που δουλεύω με τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης σκέπτομαι ότι είναι μερικά πράγματα που θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια δεύτερη ματιά. Μιλώ για μερικές διατάξεις που τότε που μπήκαν έπρεπε να μπουν και που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την ηθική υπόσταση ούτε με την πίστη. Έτσι. Όμως θυμηθείτε ότι ο Κύριος δύο φορές, μία ως βρέφος που οδηγείται από τη μητέρα του στο ναό, και εκεί βέβαια πληρούται τι λέει η τελετουργική διάταξη, πρέπει να προσφέρουν οι γονείς κάτι. Εκεί λοιπόν προσφέρεται και για τον Κύριο κάτι. Και η άλλη περίπτωση είναι όταν μπαίνει στον Ιορδάνη ποταμό να βαπτιστεί, του λέει ο Ιωάννης ο βαπτιστής: «Εγώ έχω χρειαν υπός σου βαπτιστεί, είναι και εσύ έρχει προς με?» Και ο Χριστός του λέει: «Αφεσάρτη, ότι δι ημάς πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην». Αυτό είναι πάρα πολύ βαρισίμαντο χωρίο. Και επειδή υπάρχουν νεοτεριστές οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταργήσουν πολλά πράγματα, να θυμούνται πάντα αυτό το χωρίο, ότι δι ημάς πληρώσε. Γιατί? Γιατί ο Θεός που έγινε άνθρωπος θέλησε να κάνει ό,τι γίνεται για όλους τους ανθρώπους. Έτσι πέσει περί τομή, έτσι πήρε το βάπτισμα που δεν ήταν βάπτισμα μετανοίας, έτσι. Λοιπόν, και θέλω να πω το εξής. Το έκανε αυτό ο Κύριος. Γιατί μετά μίλησε για το Σάββατο. Το Σάββατο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Δηλαδή έκανε τομές τεράστιες. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη όμως υπάρχουν κομμάτια τα οποία μας αφήνουν σκεπτικούς. Επιλέγω ένα. Από τον 50ο ψαλμό. Στο τέλος του ψαλμού, τώρα είναι «καρδιά καθαράν», ναι, όχι, πώς είπατε,
2: «Χτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα
1: ευθέστη». Όχι, παντών. Είναι στο τέλος. Δεν θυμάμαι. Αυτή τη στιγμή μπλόκαρα. Λοιπόν, και υπάρχει ότι αυτό το κρίσον των ολοκαυτωμάτων και θυσιών υπάρχει και εκεί. Αλλά εδώ κάνω. Ναι, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξού δεν όσει. Και μετά έρχεται το άλλο, το οποίο είναι προσθήκη και δεν έχει καμία σχέση με τον Πεντηκοστό ψαλμό. Αγάθινο Κύριε τη Ευδοκία τη Σιών και οικοδομή, γιατί έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο ακριβώς. Τέτοιες υπάρχουν. Αλλά ο ψαλμός αυτός κάνει ένα τεράστιο βήμα. Τεράστιο βήμα. Είναι η εποχή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι το 1000 π.Χ. Δεν θέλετε να είναι το 1000 π.Χ., θέλετε να είναι το 980 π.Χ. Είναι το 980 π.Χ. παρακάτω. Και τι κάνει. Καρδία συντετριμένη εδώ, ο Θεός σου εξτονώσει. Το ίδιο πορεύεται και ο Ισαΐας σε άλλη συνέδεια. Και ανώσει και τα λοιπά. Και ο Ιεζεκίηλ πάλι έρχεται, ο οποίος λέει

ότι χειροδοτήθηκε από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη. Δεν μιλάμε με υπερβολή. Ό,τι λέμε το λέει μέσα η Γραφή. Με δύο εντολές εξίσου βαριές, εξίσου σπουδαίες. Αγαπήστε τον Κύριο τον Θεό σου, αγαπήστε τον πλησιόν σου σε αυτόν. Και την ανάλυση του Παύλου, που λέει κάτι. Γι' αυτό σας είπα ότι στριμωγμένο ουσιαστικά στο Λεβιτικό σε ένα ημιστίχιο, όχι ολόκληρο στίχος, στο 19 κεφάλαιο 18 στίχος, σε ένα άκρο είναι αυτό το αγαπείς τον πλησίον σου σε αυτόν, το οποίο μαζί με το άλλο, το άκου Ισραήλ, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός, Κύριος εσύ, αποτελούν την πεπτουσία του χριστιανικού κηρύγματος. Δηλαδή ο Κύριος ήρθε και δεν μας έφερε τίποτα καινούριο. Μας έφερε καινούριο, βεβαίως. Και θα θυμόμαστε πάντα ότι ακριβώς ο Κύριος αξιοποίησε το υλικό της Παλαιάς Διαθήκης. Ό,τι ξέρουμε για το Θεό, και όταν λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Θεός, λέμε τον Εντριάδη Θεό, τρισυπόστατον, τον Τριαδικό Θεόν όμως λέμε ένα, υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, στο μονοθεισμό της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί υπάρχει. Εκεί υπάρχει. Έτσι ο Κύριος μπαίνει. Και ο Χρυσόστομος, ή αν δεν είναι ο Χρυσόστομος, τουλάχιστον το περιβάλλον του Χρυσόστομου. Αν υπάρχει κανένας παλιός φοιτητής μου εδώ, θα θυμάται ότι ζητούσε από τις φοιτητές να μου το λένε το χωρίο, για να με ευχαριστούν κιόλας. Και εγώ να τους ευχαριστώ. Προέλαβε την Κενίνη Παλαιά και ερμήνευσε την Παλαιάνη Κενή. Και πολλάκι είπων ότι δύο διαθήκε και δύο παιδίσκε και δύο αδελφέ. Δύο αδελφέ, δύο παιδίσκε, δύο διαθήκε. Τον ένα δεσπότη δορυφορούσε. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται, Χριστός εν τη κενή κηρύσσεται. Ου κενά τα κενά. Προέλαβε γάρ τα παλαιά. Τα καινούρια δεν είναι καινούρια. Τι άλλο έκανε ο Κύριος? Να πάρει ένα από την Παλαιά Διαθήκη και να μας το φέρει καινούριο. Το Σεμά Ισραήλ. Και το αγαπείς τον πλησίον σου σε αυτόν. Ο κενά τα κενά. Προέλαβε γάρ τα παλαιά. Πρόλαβαν. Ούκα εσβές τα παλαιά, ερμηνεύθη γάρ εν τη κενή. Και πρέπει να σας πω, σήμερα ήταν το Εωθινό Ευαγγέλιο, όσοι πήγατε πρωί στην εκκλησία, η πορεία προς Εμαούς. Θα τελειώσω, αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι. Γιατί τόσο διαβεβλημένη η Παλαιά Διαθήκη που τόσο πολύ αγνοούμε, τόσο πολύ αγνοούμε, τον κοινωνισμό της Παλαιάς Διαθήκης τον έχει γράψει ο αείμνηστος διδασκαλός μου Παναγιώτης Περατσιώτης και ελπίζω να εκδοθεί από την Αποστολική Διακονία. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι τώρα ότι οι δύο μαθητέ είναι συνοφριωμένοι, αμίλητοι είναι. Όταν τους πλησιάζει

0: αυτός ο άγνωστος. Το θυμόσαστε τη συνάντηση. Διατήρη διαλογισμή μάτι αρεδένωση αντις καρδίες ημών. Τι έχετε εκεί σας τη σκυθροπή. Άπλε εσύ μόνος παρικής εν Ιερουσαλήμ και ουκέγμου στα γενόμενα της σήμερα ταύτες. Επία. Τα πει σου, το τραγικό, και δεν είναι μόνο για τους Λουκά και τον άλλον μαθητή, τον Κλεόπα, που η παράδοση θέλει να είναι αυτοί οι δύο, αλλά και για μας. Αυτό που θα σας πω τώρα, το τραγικό των μαθητών και εμείς, το δικό μας τραγικό, είναι το ίδιο, στην ίδια θεία. Εμείς ελπήκαμε, εμείς ελπίσαμε, δεν ελπίζουμε, ελπίζαμε. Πόσες φορές δεν καθόμαστε και ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούμε απολογία από το Θεό. Ναι, σε παρακάλεσα τόσες πολλές φορές και όμως δεν μ' άκουσες. Δηλαδή ο Θεός πρέπει να μας ακούει και να κάνει ό,τι του λέμε. Θυμήστε την απάντηση του Κυρίου, ανόητη και βραδύ στη καρδία του πιστεύει να υπάσχει νησεράλησαν οι προφήτες. Και τι κάνει ο Κύριος? Και αρξάμενος από του Μωσέως και τους πρωτοπαυτών διερμήνευεν αυτής τας γραφάς περί αυτού. Αυτοί δε είχαν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν και τα λοιπά. Το λέω αυτό γιατί ακριβώς η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, η θεολογική, τους χρόνους της Καινής Διαθήκης μας βοηθάει να καταλάβουμε περισσότερο την Καινή Διαθήκη και να καταλάβουμε και την, τι σήμαινε μέσα στον αρχαίο κόσμο τον ιδωλατρικό η παρουσία του μονοθεϊσμού της Παλαιάς Διαθήκης, που όπως είπε ένας σπουδαίος ερευνητής και καθηγητής της κυρίως ήταν σουμεριολόγος, στην πίστη του Ιαχβέ ελάχιστοι ήταν οι συνεπείς, ούτε οι βασιλείς οι πλειονότης, ούτε οι ιερείς οι πλειονότης, ούτε οι πτέως προφήτες που ήταν ψευδοπροφήτες μετά. Μία δράξη ανθρώπων. Και ξέρετε πως τελειώνει με ένα συγκλονιστικό. Αυτοί όλοι γύρω με τον υψηλό πολιτισμό χάθηκαν μαζί με τους θεούς τους. Ο Ιαχβέ όμως, Ιαχβέ σημαίνει ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, Εχγέ Ασέρ Εχγέ, έτσι, ο Θεός, το όνομα του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Είμαι το χιέ σημαίνει είμαι αυτός που είμαι, δηλαδή εγώ είμαι ον, το μεταφράζουν οι εβδομήκοντα, ο πάντοτε ον, έτσι. Χάθηκαν οι λαοί με τους πολιτισμούς και με τους ιερείς και τους προφήτες τους. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και σήμερα ακόμη, με συγχωρείτε να κάνουμε ένα έτσι, και ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και σήμερα ακούει, ακούεται με το χριστιανισμό, έστω και αν τον πίστεψαν πολύ ελάχιστοι. Μιλώντας με μια κυρία εδώ σήμερα, μου είπε για το πού είμαστε, πού είμαστε, πώς φτάσαμε. Είναι εκείνο το οποίο όλοι μας σκεφτόμαστε. Πώς φτάσαμε. Το ιερό τρίπτυχο θρησκεία, πατρίς, οικογένεια ευτελίζεται και χλεβάζεται. Τα πάντα, όσα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, τα χλεβάζει. Σε αυτές τις ώρες να θυμόμαστε τους Εμαούς, γιατί και εμείς μια πορεία προς Εμαούς έχουμε, μου φαίνεται. Να θυμόμαστε την πορεία προς Εμαούς και την παρουσία εκείνου που δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι δίπλα μας. Εμείς ελπήκαμε. Σε αυτή την κατηγορία είμαστε. Πιστέψαμε, ελπίσαμε. Εμείς ελπήκαμε. Εμείς ελπήκαμε. Αλλά να ακούσουμε ο ανόητη και βραδύς την καρδία. Και όταν θέλει να φύγει, ναι, συγκινούμε κι εγώ και εσείς συγκινήστε. Μείνον με θυμόν ότι προς σας πέραν. Μείνε μαζί μας. Ιδιαίτερα τώρα. Μείνε μαζί μας. Να μην τον αφήσουμε να φύγει από κοντά μας. Ευχαριστώ, Πάτερ.
1: Ακούσατε ομιλία με θέμα ηθικοκοινωνικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης του καθηγητή κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη.
2: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

μέσα στο δάσος. Διαρκώς το έργο του Στάριτς Αμβροσίου έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις. Μερικοί διακονητές του ήταν τώρα απαραίτητοι πιο πολύ από κάθε άλλο. Για ένα διάστημα ο μοναχός που τον υπηρετούσε έλειψε από κοντά του γιατί έτυχε να αρρωστήσει. Την περίοδο αυτή ακριβώς παρουσιάστηκαν δύο καινούργοι δόκιμοι στη Σκήτη. Ήταν εκλεχτοί σε όλα τους και τους προσέλαβε ο Στάριτς στο κελί του. Χρόνια πολλά στάθηκαν πλάι του και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. Ο ένας μάλιστα εξ αυτών, ο πατέρας Ιωσήφ, έμελε να τον διαδεχθεί στο Στάρτσεβο. Ανάμεσα σε εκείνους που βοηθούσαν στο κελί του Στάριτς ανήκε και ο Κωνσταντίνος Ζέντελχομ, που τότε είχε ασπαστεί το μοναχισμό και ονομάστηκε Κλίμης. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, σημείωσε μεγάλη επίδοση στην αρχαία ελληνική φιλολογία και ήταν ονομαστός ανάμεσα στους κύκλους των επιστημόνων. Ο Στάριτς δεν μπορούσε να βρει ικανότερο γραμματέα από αυτόν. Έλεγε κάποιος πατέρας, «Εάν μη εψιθόμεν δια των πειρασμών, Θεό ιδίτατος άρτος γενέσθε ουδυνάμεθα». Τον Στάριτς Αμβρόσιο στην ηλικία των 56 ετών και εξής τον ταλαιπώρησαν υπερβολικοί πειρασμοί ασθενειών. Κυριολεκτικά τον έψησαν στον κλίβανο του πόνου. Από την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου του 1868 μέχρι την αρχή του Οκτωβρίου υπέφερε από συνεχείς αιμορραγίες. Ήταν η πρώτη εμφάνιση της μάστιγος αυτής, η οποία κατά διαλύματα τον επισκεπτόταν και στα επόμενα έτη. Στις αρχές του Νοεμβρίου, από τις αιμορραγίες και ένα δυνατό κρυολόγημα, έπαθε φλεγμονή στο δεξιό του μάτι, πράγμα που τον υπεχρέωσε επί δύο μήνες να μην διαβάζει τίποτε. Πολλά δεινά παρουσιάστηκαν.

Στις όχθες του ποταμού Ζίστρι, 2 ώρες μακριά από την Όπτινα, υπήρχε μια περιοχή που ανήκε στο μοναστήρι. Προσφερόταν και για ψάρεμα. Ο Στάρης Αμβρόσιος και παλαιότερα επισκεπτόταν το μέρος αυτό τα καλοκαίρια. Τώρα δε με τις καινούριες δοκιμασίες της υγείας του, ήταν επιτακτική ανάγκη να μεταφερθεί σε αυτή την εξοχή. Εκτός από τον ποταμό και την πεδιάδα, συναντούσε εκεί και πυκνό δάσος. Μέσα σε αυτό υπήρχε ένα ερημικό κελί που ανήκε επίσης στη Μονή και ονομαζόταν Αριστάρχοβοη. Ο πρώτος του μοναχός ήταν κάποιος πατέρας Αρίσταρχος. Άρεσε πολύ στο Στάρι το κελί αυτό και δεν άργησε να γίνει ενικός του. Για 1-2 άτομα ήταν ό,τι έπρεπε. Άρχισαν όμως να καταφθάνουν πολλοί επισκέπτες, οπότε η στενότης του χώρου δημιουργούσε προβλήματα. Κάτι έπρεπε να γίνει, να δοθεί μια λύση. Πιο μακριά, σε απόσταση 600 μέτρων περίπου, υπήρχε χώρος ιδεώδης. Αν μπορούσε να χτιστεί εκεί ένα ευρύχωρο ερημητήριο, τοποθεσία εξαιρετική. Γύρω-γύρω δάσος πυκνότατο και στη μέση ένα μικρό λιβάδι και ησυχία άκρα, σωστό βασίλειο της Γαλήνης. Τα αφοσιωμένα πνευματικά τέκνα του Στάρετς ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν την ιδέα του. Εμπρός έλεγαν να ξεκουράσουμε τον Πάτουσκα, να φτιάξουμε ένα καλό κελί, να βοηθήσουμε να αναλάβει η υγεία του. Αν μας λείψει, αν τον χάσουμε, πού αλλού θα βρούμε τέτοιο πνευματικό πατέρα? Μέσα σε λίγους μήνες η περιοχή έγινε αγνώριστη. Στο άλλοτε ερημικό λιβάδι πρόβαλε ένα ζηλευτό ησυχαστήριο. Με όλα τα απαραίτητα χτίσματα, με μάνδρα, με μικρό κήπο, με ενιδρίο. Έξω από τη μάνδρα φυτεύτηκαν σικές, φραγκοσταφυγές και χαμοκερασιές. Όλα τακτοποιημένα και καλοποιημένα. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει μέσα στα πλαίσια βέβαια τα μοναχικά. Στα μέσα του Ιουλίου του 1870, ο πατέρας Αμβρόσιος μαζί με τους διακονητάς του εγκατέλειψε το Αριστάρχοβοη και εγκατεστάθηκε εδώ. Στα εγγένεια της νέας του κατοικίας ήρθαν μερικοί πατέρες από την Όπτινα, έγινε αγιασμός, διαβάστηκαν οι σχετικές ευχές από το Μέγα Ευχολόγιο, προσφέρθηκε ένα κέρασμα και όλοι ευχήθηκαν καλή διαμονή. Ο Στάρετς εζήτησε ιδιαίτερα στις προσευχές του την προστασία της Θεοτόκου, του Τιμίου Προδρόμου και του Αγίου Αμβροσίου. Στην περίοδο που σχεδιαζόταν ένα χρόνο νωρίτερα το νέο αυτό οίκημα, αναφέρεται το επόμενο χαριτωμένο περιστατικό. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα σημαντική, γιατί εόρταζε η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Καλούγας. Ο Στάρετς βρισκόταν στο χώρο αυτό, περιστοιχισμένος από τον πατέρα Ιωσήφ, τον πατέρα Κλίμη, τον πατέρα Μιχαήλ Στρούκοφ και τον μικρό Ευγένιο, γιο του τελευταίου. Πατέρας και παιδί εγκατέλειψαν τον κόσμο και ασπάστηκαν τη μοναχική ζωή. «Εδώ, αδερφοί μου», τους λέει, «αν θέλει ο Θεός, θα χτίσουμε ένα ερημητήριο. Ας ευλογήσει κάποιος παρακαλώ το μέρος». Όλοι απόρρισαν. Τι ήταν αυτοί μπροστά στο Στάρετς για να δίνουν ευλογίες? Ποιος θα τολμούσε να προβεί σε τέτοια ενέργεια? Αλλά και εκείνος δεν άργησε να βρει λύση. Πιάνει το δεξί χέρι του μικρού Ευγενίου, το υψώνει και ευλογεί 3 φορές τον τόπο, ενώ συγχρόνως τον έβαλε να επαναλαμβάνει τη φράση «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Ο Θεός ας ευλογήσει τη διαμονή μας εδώ. Στην καρδιά του Στάρετς έλαμπε το φως της ταπεινοφροσύνης, της υψοποιού αυτής αρετής η οποία χαριτώνει τον άνθρωπο. Μία λάμψη από το φως αυτό τη διακρίνουμε και στο περιστατικό που διηγηθήκαμε. Αφού δεν υπήρχαν μεγαλύτεροι του να δώσουν την ευλογία, κατέφυγε στους υποτακτικούς του και αφού αυτοί αρνήθηκαν, στράφηκε στο μικρό Ευγένιο. Πίστευε πως ο Θεός θα τα πρόσεχε τα λόγια του αθώου αυτού παιδιού.

Την περίοδο του καλοκαιριού, ο πατέρας Αμβρόσιος παρέμενε κατά κανόνα στο ερημητήριο. Μόνο μερικές Κυριακές ή μεγάλες εορτές επέστρεφε στη Σκήτη, γιατί έπρεπε εκτός των άλλων να εξομολογήσει τον προϊστάμενο, τους ιερείς και τους διακόνους που θα λειτουργούσαν. Συντοχρόνο, το μονοπάτι που οδηγούσε στο κελί του άρχισαν να το συχνοδιαβαίνουν πολλοί. Ήταν έτοιμοι να αναζητήσουν παντού τον Στάρετς χωρίς να υπολογίσουν την απόσταση ή τον κόπο. Αρκεί να τον έβλεπαν, να έπαιρναν την ευλογία του, να άκουγαν τις συμβουλές του και όλη η κούραση θα ελισμονήτω. Υπετέμνε το γάρ την επί της αλγινής αίσθησιν, ο πόθος της αρετής του ανδρός, όπως θα έλεγε ο Όσιος Νείλος για κάποια αντίστοιχη περίπτωση. Ο πατέρας Κλήμης βρισκόταν συχνά στο ερημητήριο. Βοηθούσε τον πνευματικό του πατέρα σε γραφικές εργασίες. Στις ελεύθερες ώρες εισχωρούσε στο δάσος και βυθιζόταν εκεί στην ανάγνωση κάποιου πατερικού βιβλίου. Είχε πάντοτε μαζί του και ένα πρωτότυπο ραβδί που δίπλωνε και γινόταν κάθισμα. Τη σιγή του δάσους την διετάρασα μόνο τα βήματα των πολυαρίθμων επισκεπτών που βάδιζαν προς το κελί του Στάρετς. Η νεκρά και στήρα έρημος άρχιζε να ζωντανεύει. Συνεπαρμένος από το γεγονός αυτό, ο Λόγιος Μοναχός αναφωνούσε κάθε τόσο με ενθουσιασμό. «Εξήνθησεν η έρημος ως η κρίνα». Δεν ήταν μόνο ο πατέρας Κλήμης που εξυμνούσε το θαύμα της ερήμου. Κάποιος άλλος, λογιότερος και επισημότερος από αυτόν, είχε αναπλέξει περισσότερα εγκόμια. Πρόκειται για τον Λεόντιεφ, από τα πιο εκλεκτά θυράματα που συνέλαβαν τα δίχτυα του πατέρα Αμβροσίου. Ο Κωνσταντίνος Λεόντιεφ, ιατρός, διπλωμάτης, στοχαστής, ιστορικός, γόνιμος συγγραφέας, ανήκει στα πιο πρωτότυπα και ταλαντούχα πνεύματα της εποχής του. Στη ψυχική του πορεία γνώρισε έντονα την τυραννία του διχασμού. Η πίστης που φύτευσε μέσα του η ευσεβής οικογένειά του έσβησε από τον άνεμο της δυτικής αθείας. Η παγανιστική του προσήλωση στην ωραιότητα του χτιστού όντος και στις αρχικές απολαύσεις αλλίωσαν εντελώς την πνευματική του υπόσταση. Εν συνεχεία όμως, ως πρόξενος σε διάφορες ελληνικές πόλεις που κατήχοντο τότε από τους Τούρκους, άρχισε να εχμαλωτίζεται από τον ελληνισμό του Βυζαντίου. Το πέρασμά του από το Άγιον Όρος και η διαμονή του στην Κωνσταντινούπολη του άνοιξαν νέους ορίζοντες. Δεν είναι λίγα τα συγγράμματά του, στα οποία παρουσιάζεται εν αντιθέση προς τους πανσλαβιστάς, η μνητής του Βυζαντινού πνεύματος. Στα 44 του χρόνια εγκαταλείπει τη θέση του προξένου και ξεκινά για την Όπτινα αναζητώντας την ειρήνη. Είχε ακούσει πολλά για κάποιον Στάρετς περιβόητο για την αρετή και τη σοφία του. Ο Στάρετς όμως την εποχή εκείνη βρισκόταν στο κελί του δάσους. Έτσι τα βήματα του μεγάλου στοχαστού κατευθύνθηκαν προς το ερημικό μονοπάτι που χανόταν μέσα στο ήσυχο δάσος.

Για μια ψυχή ευαίσθητη και στοχαστική όπως του Λεόντιεφ, η πορεία αυτή ήταν σπάνια ευλογία. Μέσα σε αυτή τη μαγευτική ησυχία θα συναντούσε σε λίγο τον όσιο γέροντα. Η αγωνία του και η χαρά του βρίσκονταν σε ένταση. Το ερημητήριο του φάνηκε σαν πρωτεύουσα στη χώρα της Γαλήνης. Αλλά τι θέαμα ήταν αυτό που αντίκρισε? Πλήθος κόσμου, μικρή, μεγάλη, επίσημη, άσημη, χωρική, ο καθένας με τον καημό του, το πρόβλημά του και τον πόνο του. Όλοι αναζητούσαν να ξεδιψάσουν κοντά στον άνθρωπο του Θεού. Σεισμός, κοσμογονική ταραχή σημειώθηκε στη ψυχή του Λεόντιεφ. «Να», ανεφώνησε, «η αληθινή Ορθοδοξία. Να, η αληθινή Ρωσία. Φτωχή, αμαρτωλή, συγχρόνως όμως Αγία και διψασμένη για την αλήθεια». Αυτό ζητούσε. Όλες του οι πνευματικές αγωνίες, όλη του η ασίγαστη πόθη βρήκαν τελικά την εκπλήρωσή τους. Αν υπήρχε περίπτωσης να αποχωριστεί κάποιος στον θησαυρό που ανεκάλυψε, τότε θα απομακρυνόταν και ο Λεόντιεφ από τον πατέρα Αμβρόσιο. Στα 46 του χρόνια, αποδεσμευμένος από κάθε εγκόσμιο δεσμό, εχώρισε και την γυναίκα του κατόπιν κοινής συμφωνίας, εγκατεστάθη κοντά του. Έξω από τον περίβολο της Κίτης, πλάι στο κελί του Στάρετς, ανηγέρθη το δικό του οίκημα, το σπίτι του προξένου, όπως ονομάστηκε. Το 1890, στην ηλικία των 59 ετών, με την ευλογία του πατέρα Αμβροσίου, εκάρι μοναχός στη λάβρα του Αγίου Σεργίου με το όνομα Κλήμης. Ο Λεόντιεφ άφησε πίσω του πολύτιμες συγγραφές, οι οποίες δεν έχουν ακόμη προσεχθεί και εκτιμηθεί όπως τους αξίζει.

ήταν να θαυμάζει κανείς βλέποντας τα πλήθη των χριστιανών να τρέχουν στο κελί του δάσους. Μεγάλος μαγνήτης η Αγιώτης. Για την υγεία όμως του ασθενικού Στάρετς η πολυκοσμία αυτή είχε δυσάρεστες συνέπειες. «Η υγεία μου», έγραφε ο ίδιος τον επίσκοπο του Ταμπόφ Πέτρο, «τώρα χειροτέρευσε όσο ποτέ άλλοτε». Αυτό το καλοκαίρι του 1871 δέχθηκα στο ησυχαστήριό μου πολυάριθμες επισκέψεις. Κουράστηκα και εξαντλήθηκα υπερβολικά. Από τον Αύγουστο έπεσα στο κρεβάτι και οι φοβεροί παθησίες μου, οι αιμορραγίες, με ταλαιπώρησαν επί ένα μήνα. Αυτή τη φορά οι ιατρικές εντολές υπήρξαν αυστηρές. Μία πινακίδα αναρτήθηκε στην πόρτα του ερημητηρίου που έδειχνε την κρισιμότητα της καταστάσεώς του. «Οι ιατροί», έγραφε, «απαγορεύουν στο Στάρτ να δέχεται επισκέψεις». Έρχονταν ώρες που η αρρώστια του έφερνε οδυνηρούς πόνους. Κάποια νύχτα τόσο υπέφερε που νόμιζε ότι τελειώνει πια η ζωή του. Φρόντιζε όμως να τα αποκρύπτει όλα για να μην στενοχωρεί και τους άλλους. Μόνο μετά από καιρό τα απεκάλυπτε. Τους έλεγε «Τότε σας έκρυψα τις οδύνες μου. Τώρα θα σας τις πω για να ξαναλαφρώσω».

Στο ίδιο δάσος που είχε το ερημητήριό του ο Στάρετς, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου ασκήτευε και ο πατέρας Ελισαίος, μία μορφή από τις πιο ευλογημένες που πέρασαν από την Όπτινα. Γεμάτος ειρήνη, αθωότητα και απλότητα, ταπεινός και πλήρης θείας χάριτος. Την καλοκαιρινή περίοδο που ο πατέρας Αμβρόσιος γινόταν γείτονάς του, τον επισκεπτόταν συχνά και του έδινε ιδιαίτερη χαρά. Επίσκεψης του πατέρα Ελισαίου εσήμαινε πνευματική ευφροσύνη, σαν να ερχόταν στο πρόσωπο του κουρασμένου Στάρετς δροσερή άβρα. 52 ολόκληρα χρόνια ο πατέρας Ελισαίος έκανε υποτακτικό στην Όπτινα και η ταπείνωσή του έμεινε παροιμιώδης. «Έλα πατέρα Ελισέ», του έλεγε ο ηγούμενος Ισάκιος, «ετοιμάσου να σε κάνουμε μικρόσχημο μοναχό, να σου φορέσουμε το μανδύα». «Όχι, εγώ δεν είμαι άξιος γι' αυτό». «Έλα τότε να σε κάνουμε ρασοφόρο». «Όχι, εγώ ούτε για ρασοφόρος είμαι άξιος», απαντούσε πάλι ταπεινά. Ο ηγούμενος του μιλούσε τότε με αυστηρότητα. «Αφού αρνείσαι, θα σε στείλουμε να υπηρετείς συνεχώς την κουζίνα». «Να με στείλετε, για μένα αυτό θα είναι η ρασοφορία. Θα σε κανονίσουμε με πολλές μετάνοιες. Να μου το βάλετε αυτό τον κανόνα, για μένα αυτό θα είναι ο μανδύας». Έτσι αντιμετώπιζε τα πράγματα ο ταπεινός πατέρας Ελισαίος και περνούσαν οι δεκαετίες, εγύρασε και καμία προαγωγή δεν πήρε. Έμεινε για πάντα δόκιμος. Οι αδερφοί όμως τον εσέβονταν υπερβολικά και τον αποκαλούσαν πάτερ, παρόλο που δεν είχε καρή μοναχός. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο δάσος, άλλοτε σε ένα δικό του μικρό κελί και άλλοτε στο φυλάκιο, γιατί έκανε και χρέη δασοφύλακα. Απομονωμένος μέσα στο ήσυχο δάσος και βυθισμένος στην προσευχή, εξαϊλώθηκε. Τόση παιδική και αγγελική χάρη είχε πάνω του, ώστε και τα ζώα του δάσους τον αγαπούσαν. Σκηνές από την ερημική ζωή του θα αποτελούσαν τα πιο εκλεκτά θέματα ενός ζωγράφου.

Τον χειμώνα, τι ανεπανάληπτη σκηνή. Έβγαινε έξω από το κελί του, έριχνε στο κεφάλι του, στους ώμους του, στα γένια του και στα χέρια του καναβούρι και έδινε το σύνθημα. «Πουλάκια, πουλάκια». Και αμέσως ακούγονταν αναρρύθμιτα φτερουγίσματα και σφυρίγματα χαράς. Το κεφάλι του, το πρόσωπό του, τα χέρια του γέμιζαν πουγιά. Ο χαριτωμένος ερημίτης, οι φτερωτοί φίλοι του που τσιμπούσαν με λεμαργία τους σπόρους, το χιόνι που έπεφτε, τα λευκοντημένα δέντρα, όλα μαζί θύμιζαν εικόνες του παραδείσου. Σκηνή εδεμική. Πολλοί αδερφοί της μονής που έτυχε να απολαύσουν αυτό το θέαμα νόμιζαν πως αντίκριζαν θεϊκή οπτασία. Κάποια φορά, προχωρώντας ο πατέρας Ελισσαίος στο δάσος, βρέθηκε αντιμέτωπος με λύκους. Τον προσπέρασαν σε γνώριμο φίλο τους, χωρίς να τον ενοχλήσουν καθόλου. Στον ειρηνικό ερημίτη, έμψυχα, άψυχα, ήμερα, άγρια, όλα του φέρονταν ειρηνικά. «Ειρήνευσον εν σε αυτό», γράφει ο Αββάς Ισαάκ, «και ειρηνεύσισι ο ουρανός και η γη». Στα 75 του χρόνια αρρώστησε βαριά, προσευλήθη από παράλυση και μετεφέρθη στο νοσοκομείο της Μονής. Λίγο πριν κοιμηθεί, τον επισκέφθηκε κάποιος μοναχός. «Κάνε υπομονή, πατέρα Ελισσαίε», του είπε, «και ο Κύριος θα σου χαρίσει την αιωνία παρηγορία». «Δόξα τω Θεώ», απάντησε εκείνος, «μήπως αυτή τη ζωή δεν με παρηγορούσε. Με αξίωσε να τον αγαπώ, να τον υμνώ και να τον δοξάζω. Και εδώ με τον Θεό και εκεί με τον Θεό. Παντού καλά είναι. Με θυμών ο Θεός. Γνώτε έθνη και ητάσθε ότι με θυμών ο Θεός». Αυτός υπήρξε ο πατέρας Ελισσαίος. Δόξα στην Αγία Ορθοδοξία μας που κρύβει στους κόλπους τις τέτοιες αγγελόμορφες υπάρξεις. Ας δώσουμε κι εμείς την καρδιά μας αυτήν. Ας τριγίσουμε τους ουράνιους θησαυρούς της και τότε η ζωή μας θα μεταβληθεί σε ένα δοξολογικό άσμα, όπως και του πατέρα Ελισσαίου.

0: προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.
1: Στις προηγούμενες εκπομπές μας είχαμε ξεκινήσει να πλησιάζουμε, να προσεγγίζουμε, να αναλύουμε ένα θέμα, ένα ερώτημα, το οποίο ίσως εύλογα θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε κάποιους από τους ακροατές μας, κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο Χριστό αλλά και καλοπροαίρετα θέλουν να θέσουν τον δάκτυλόν τους επί των τύπων των ύλων. Θέλουν δηλαδή κάποιες απτές, απλές αποδείξεις για να μπορέσουν να ενισχύσουν την πίστη τους. Και επειδή η Εκκλησία δεν φοβάται τον λόγο και πολύ περισσότερο τον διάλογο, παρουσιάζουμε σε αυτές τις εκπομπές μας λίγα απλά, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε επιστημονικά επιχειρήματα τα οποία καταδεικνύουν και αποδεικνύουν την αξιοπιστία, την γνησιότητα, την ακρίβεια, την εγκυρότητα του κειμένου της Αγίας Γραφής και κυρίως της Καινής Διαθήκης. Παρουσιάσαμε λοιπόν στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι σύμφωνα με τις αρχές της φιλολογικής επιστήμης, η οποία μελετά την αξιοπιστία, την αυθεντικότητα και την γνησιότητα ενός κειμένου, το κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι το πιο αξιόπιστο, το πιο αληθινό, το πιο έγκυρο από όλα τα αρχαία κείμενα τα οποία σώζονται στην Παγκόσμια Γραμματεία. Σήμερα θα θέλαμε, πριν ολοκληρώσουμε αυτήν την εισαγωγή μας στην αξιοπιστία του κειμένου της Καινής Διαθήκης, να θέσουμε ακόμα εμείς, εκ μέρους σας, δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι το εξής. Οι Άγιοι Απόστολοι μίλησαν μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια για τον Χριστό. Και όπως μίλησαν, είμεθα βέβαιοι ότι έτσι μας έχει σωθεί. Το αποδείξαμε με τα επιχειρήματα των προηγουμένων εκπομπών μας. Μήπως όμως έχουμε το δικαίωμα να αμφισβητούμε την φιλαλήθεια των Αγίων Αποστόλων? Μήπως ναι μεν τα κείμενα μας έχουν σωθεί όπως γράφτηκαν από τους Αγίους Αποστόλους, αλλά εκείνοι μίλησαν και κυρίως έγραψαν υποκειμενικά μέσα από την Καινή Διαθήκη? Σε αυτό το ερώτημα την απάντηση μπορεί καθένας που έχει γνωρίσει, που έχει μελετήσει την ιστορία της Καινής Διαθήκης να την δώσει εύκολα. Έχουμε λόγο να λέμε ότι οι μαθητές παραποίησαν τα λόγια του Χριστού. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημά μας, ας θυμηθούμε πρώτα απ' όλα εκείνα τα οποία έχουμε πει. Και έχοντάς τα υπόψη μας, ας δούμε τι απάντηση δίνουν στο ερώτημα αυτό τρεις διαπρεπείς παγκοσμίου κύρους επιστήμονες. Ο Μπρους, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μάντζεστερ, έχει γράψει: «Οι πρώτοι κήρυκες ήταν αναγκασμένοι να αντιμετωπίζουν όχι μόνο φίλους αλλά και εχθρούς, που ήξεραν εξίσου καλά με αυτούς όλα τα περιστατικά της ζωής και του θανάτου του Χριστού. Οι μαθητές λοιπόν δεν μπορούσαν να πούν στα κηρύγματά τους ποτέ πράγματα ανακριβή. Αν έκαναν κάτι τέτοιο, οι εχθροί τους θα τους τίναζαν στον αέρα, όπως συνηθίζουν να λένε οι νεοέλληνες, γιατί κάτι τέτοιο το περίμεναν οι εχθροί του Χριστού Μελαχτάρα. Η δύναμη λοιπόν του κηρύγματος των Αγίων Αποστόλων βρίσκεται στο ότι απευθυνόταν σε ανθρώπους που αφενός μεν ήξεραν πολύ καλά τα πράγματα, αφετέρου δεν διέκυντο και τόσο θετικά απέναντι στον Χριστό και τους μαθητές του. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο οι Άγιοι Απόστολοι λένε στα κηρύγματά τους: «Εμείς ξέρουμε», αλλά λένε «όπως το ξέρετε και εσείς πολύ καλά». Για παράδειγμα, στο δεύτερο βιβλίο των πράξεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, συγγνώμη, του βιβλίου των πράξεων. Είναι βέβαιο πως αν έστω και στο ελάχιστο παραποιούσαν την αλήθεια, οι αντίπαλοί τους δεν θα έχαναν την ευκαιρία να τους πλήξουν, κατηγορώντας τους ότι παραποιούν τα γεγονότα. Ένας άλλος καθηγητής, ο Λόρενς Μακτσίνλεϊ, καθηγητής στο κολέγιο του Σεν Πέιτερ, γράφει: «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι όταν άρχισαν οι Απόστολοι να κηρύττουν και όταν έγραψαν τα Ευαγγέλια, ζούσαν ακόμη αυτόπτες της ζωής του Χριστού. Και οι αυτόπτες δεν ήταν μόνο φίλοι και πιστοί, ήταν και έξαλλοι και φανατικοί αντίπαλοι της νέας θρησκευτικής κίνησης. Η παράδοση μας βεβαιώνει ότι το κήρυγμα της χριστιανικής πίστης γινόταν κατά κανόνα σε ανοιχτό χώρο και ενώπιον ανθρώπων με εχθρική απέναντι στον Χριστό στάση, που θα μπορούσαν να παρέμβουν και να αναπτύξουν αντίθετες απόψεις αν οι Απόστολοι δεν περιέγραφαν ξερά, αυθεντικά τα γεγονότα. Και ένας ακόμα επιστήμονας, ο Will Durant, που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην ανάλυση των ντοκουμέντων της αρχαιότητας, έχει σημειώσει: «Οι Ευαγγελιστές περιγράφουν και γεγονότα, τα οποία εκείνοι που θέλουν να εξιδανικεύσουν μία κατάσταση, τα αποκρύπτουν. Για παράδειγμα, τον πόθο των Αποστόλων να καταλάβουν μεγάλα αξιώματα, την άρνηση του Πέτρου, την συζήτηση μεταξύ των Εβραίων για τον Χριστό ότι εξέστη, ότι τους Αποστόλους κάποτε ο Χριστός τους ονόμασε ανοήτους και βραδύ στη καρδία και αρκετά άλλα. Όποιος διαβάσει τα κείμενα αυτά καταλαβαίνει ότι οι Απόστολοι δείχνουν το αληθινό πρόσωπο του Χριστού και του εαυτού τους, και οπωσδήποτε το πιο απίθανο και απαράδεκτο θαύμα θα ήταν να δεχθούμε ότι μία ομάδα τόσο απλών ανθρώπων όσο οι Απόστολοι, όπως τους βλέπουμε στα Ευαγγέλια, κατόρθωσαν να επινοήσουν μία τόσο φωτεινή μορφή σαν τον Ιησού Χριστό, μία τόσο υψηλή ηθική όσο η χριστιανική, μία τόσο εμπνευσμένη εικόνα ανθρώπινης αδελφοσύνης που καλύτερή της δεν ξαναεπινοήθηκε ποτέ. Παρότι προηγήθηκαν δύο αιώνες μιας αφιψηλού κριτικής εναντίον των Ευαγγελίων, μένει τόσο υπέροχη εικόνα που μας δίνουν για τη ζωή, τον χαρακτήρα και την διδασκαλία του Ιησού Χριστού, γράφει ο Ντουράν, που αποτελεί την πιο γοητευτική σελίδα στην ιστορία του δυτικού ανθρωπισμού. Τι άλλο μπορούσε να πει ο μεγαλύτερος απολογητής? Εκτός όμως από αυτό το ερώτημα, εύλογο είναι οι ακροατές μας να υποβάλουν και ένα τελευταίο. Μήπως όμως λιώθηκαν τα λόγια του Χριστού? Λένε μερικοί. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα λόγια του Χριστού δεν τα παραποίησαν οι μαθητές του? Δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τη σκέψη ότι άλλα άκουσαν και άλλα έγραψαν? Την απάντηση και σε αυτήν την απορία ας αφήσουμε να τη δώσουν δύο μεγάλοι επιστήμονες. Ο Μακνίλ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, έχει γράψει: «Σήμερα έχουμε μάθει να μην σεβόμαστε τα λόγια των διδασκάλων μας και συνηθίζουμε να τα μεταφέρουμε όπως μας έρθει κάθε φορά. Αυτό απαγορευόταν αυστηρά από την εβραϊκή πνευματική παράδοση του Ταλμούδ, που λέγει: ο καλός μαθητής πρέπει να μοιάζει με σφραγισμένο δοχείο, από το οποίο όσο και αν το ανακοινείς δεν είναι δυνατό να χυθεί ούτε μια σταγόνα. Η ευαισθησία αυτή να μην αλλοιωθεί ο λόγος του Κυρίου είναι σαφέστατη στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Για τους χριστιανούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει οικογένεια, η εντολή του Κυρίου, όχι η δική μου, λέει ο Παύλος, είναι να μην χωρίσουν. Για τους μη χριστιανούς, γνώμη δική μου, όχι εντολή του Κυρίου, είναι η τάδε. Για εκείνους που θέλουν να ζήσουν με αγνότητα και παρθενία, δεν έχουμε εντολή από τον Κύριο. Μα εγώ σαν άνθρωπος που ελεήθηκα από τον Κύριό μας να πιστεύω σε Αυτόν, έχω την εξής γνώμη», γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Τι καταλαβαίνουμε δηλαδή από αυτήν την αναφορά του Απόστολου Παύλου? Ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν αυτό που γράφει είναι δική του εκτίμηση, μας το αναφέρει. Και όταν πάλι εκείνο που γράφει είναι η διδασκαλία του Χριστού, πάλι το σημειώνει χωρίς να έχει αλλοιώσει αυτά τα λόγια ή να έχει κάνει οποιαδήποτε προσωπική του παρέμβαση σε αυτά. Ένας άλλος γνωστός επιστήμονας, ο Ολμπράιτ, έχει επισημάνει: μόνο οι σύγχρονοί μας τάχα ανθρωπιστές λόγοι, έτσι σεμνύνονται να αυτοονομάζονται και οι άθεοι, που δεν γνωρίζουν ούτε τι είναι ιστορία, ούτε τι είναι ιστορική μέθοδος, ούτε τι είναι ιστορικές προοπτικές, μπορούν και λένε τέτοιες φλιαρίες, με τις οποίες τάχα σαν μορφή κριτικής έχουν κυριολεκτικά κατακλείσει τα μέσα ενημερώσεως σχετικά με τα Ιερά Ευαγγέλια. Ως συμπέρασμα από τις προαναφερθήσεις επιστημονικές θέσεις, μπορούμε να παραθέσουμε για μια ακόμα φορά, το έχουμε κάνει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, τα λόγια του Πιέτρο Παρέντε, ενός διαπρεπούς ερευνητή της ζωής και της προσωπικότητας του Κυρίου μας. Σήμερα, κανένας άνθρωπος με μόρφωση και σοβαρότητα δεν αρνείται την εγκυρότητα και αξιοπιστία των Ιερών Ευαγγελίων. Τα Ευαγγέλια άντεξαν σε όλες τις μορφές της πιο σκληρής και της πιο απέσιας κριτικής.

Αγαπητοί μας ακροατές, πιθανόν θα θυμάστε, ξεκινήσαμε αυτή την προσέγγιση στην αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης μετά από έναν χαιρετισμό μας, τον ωραιότερο χαιρετισμό που μπορεί να πει ένας χριστιανός, το Χριστός Ανέστη. Είχαμε πάρει αφορμή από ό,τι θα ενθυμίστε από αυτόν τον χαιρετισμό και είχαμε πει ότι κάποιοι θα μας ρωτήσουν αν είναι έγκυρη η πληροφόρηση που έχουμε για την Ανάσταση του Χριστού μας. Κάναμε λοιπόν μία εισαγωγή ώστε να δούμε με επιστημονικά κριτήρια, πιστεύω, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του βιβλίου της Καινής Διαθήκης. Καλό είναι, μετά από αυτήν την εισαγωγή, να προσεγγίσουμε, να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας σε αυτό καθεαυτό το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού μας. Η Ανάσταση του Χριστού μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της χριστιανικής μας πίστης. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Η Ανάσταση είναι το ουσιαστικότερο σημείο της πίστης μας». Αυτό σημαίνει, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη μας είναι στο σύνολό της μάταιη. Και εμείς οι Απόστολοι είμαστε ένα συνάφι βλάσφημοι και παλιάνθρωποι, αφού κηρύξαμε για λογαριασμό του Θεού ένα ψέμα, ότι ανέστησε τον Χριστό μας χωρίς να τον έχει πράγματι αναστήσει. Έτσι γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Και ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Υιός των Δακρύων, έχει σημειώσει: «Δεν είναι καθόλου για μας μεγάλο αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός μας απέθανε». Αυτό το πιστεύουν και οι ειδωλολάτρες και οι Ιουδαίοι και όλοι οι άπιστοι, οι κακοί άνθρωποι. Όλοι το πιστεύουν ότι απέθανε. Η πίστη των χριστιανών είναι η Ανάσταση του Χριστού μας. Αυτό είναι για μας το μεγάλο. Πιστεύουμε ότι ο Χριστός μας αναστήθηκε. Και ο περίφημος Ρίχαρντ Στράους στα βαθιά του γεράματα ομολόγησε: «Αφού δεν πιστεύω στην Ανάσταση του Χριστού, δεν είμαι χριστιανός». Να λοιπόν, ποιο είναι το ερώτημα που πρέπει να προσεγγίσουμε. Αναστήθηκε ο Χριστός? Είναι ή όχι? Άλλη λύση, άλλη απάντηση δεν χωρεί. Αν αναστήθηκε, τότε είναι αυτό που μας έλεγε. Είναι Θεός. Είναι ο Θεός. Και όλα όσα έλεγε είναι όλα αληθινά. Αν δεν αναστήθηκε, τότε οι Απόστολοι μας λένε ψέματα. Και ή είναι αυτουργοί της απάτης ή είναι θύματα της απάτης. Ένα από τα δύο λοιπόν. Ή απατούν ή απατήθηκαν. Ας εξετάσουμε λοιπόν μετά το διάλειμμά μας προσεκτικά αυτές τις δύο εκδοχές.

ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την καινούρια ή ας συνεχίσουμε καλύτερα αυτή την προσέγγιση μας απαντώντας στο πρώτο ερώτημα. Μήπως μας έχουν απατήσει οι μαθητές, οι Απόστολοι του Χριστού? Πρώτη περίπτωση είναι η κατηγορία η οποία προσήφθη ότι έκλεψαν το σώμα του Χριστού μας. Ο Χριστός μας σταυρώθηκε, πέθανε πάνω στον Σταυρό, ετάφη από τους ευσχήμονες, τους Εβραίους αξιωματούχους, δηλαδή μαθητές του, τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο. Ετάφη βιαστικά, εσπευσμένα, γιατί εκοιμήθη λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Και από την δύση του ήλιου άρχιζε ο εορτασμός του Πάσχα. Έτσι ο Ιωσήφ, αφού τον άλυψε με αρώματα και σμυρναλόι και τον ετύλιξε με ένα σενδόνι, τον έβαλε στον τάφο που ετοίμαζε για τον εαυτό του. Έναν τάφο λέλατο μημένο, σκαλισμένο, επάνω σε ένα βράχο. Και έκλεισε το στόμιο του τάφου με μία μεγάλη πλάκα που δύσκολα την μετακινούσαν δύο άντρες μαζί. Την επομένη, παρότι εόρταζαν το Πάσχα οι αρχιερείς των Εβραίων, αδιαφορώντας

για εορτή και διατάξεις περί καθαρότητος, επήγαν στο πρετόριο και είπαν στον Πιλάτο: «Κύριε, εμνίστημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτιζον. Μετά τρεις ημέρας εγείρομαι. Και ελευσονούν, ασφαλιστήνε των τάφων έως της τρίτης ημέρας. Μήποτε ελθόντες οι μαθητέ αυτού νυκτός κλέψωσιν αυτόν και είπωσιν ότι ηγέρθη από τον νεκρόν. Και έστε η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης». Δηλαδή, εξοχότατε, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος είχε πει «μετά τρεις ημέρες θα αναστηθώ». Σε παρακαλούμε λοιπόν, διάταξε να φρουρηθεί ο τάφος μέχρι να συμπληρωθεί και η τρίτη ημέρα. Γιατί φοβούμεθα ότι θα πάνε οι μαθητές του και θα τον κλέψουν και θα λένε ότι αναστήθηκε και η πλάνη αυτή θα είναι η χειρότερη που μπορεί κανείς να φανταστεί. Ο Πιλάτος τους έδειξε κατανόηση. Τους έδωσε μία ολόκληρη κουστοδία. Σφράγισε το λίθο του τάφου με την σφραγίδα του, έθεσε την κουστοδία υπό την άμεση εποπτεία του Καϊάφα, τις διαταγές του Καϊάφα. Η ρύθμιση αυτή ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να περιμένει ο Ιουδαίος αρχιερέας. Τον εξασφάλιζε σε απόλυτο βαθμό. Μα παράλληλα ήταν και ένα μοναδικό στον κόσμο γεγονός. Ούτε ξανάγινε, ούτε θα ξαναγίνει ποτέ όσο υπάρχει κόσμος. Φρουρούσαν ένα τάφο για να μην χαθεί ο νεκρός. Την άλλη ημέρα το πρωί, τρίτη ημερολογιακή ημέρα από τη στιγμή του θανάτου του Ιησού Χριστού, ο τάφος βρέθηκε κενός. Ο νεκρός έλειπε. Ο κενός τάφος υπήρξε γεγονός ιστορικό που κανένας ποτέ δεν το αμφισβήτησε. Οι μαθητές έδωσαν την εξήγηση: «Ο Χριστός μας αναστήθηκε εκ νεκρών. Τον είδαμε, τον αναγνωρίσαμε, τον ψηλαφίσαμε, μας μίλησε, κουβεντιάσαμε, φάγαμε και ήπιαμε μαζί του». Οι Εβραίοι έδωσαν την δική τους εξήγηση: «Το σώμα του Ιησού Χριστού το έκλεψαν οι μαθητές του. Κάποια στιγμή που οι φρουροί είχαν όλοι αποκοιμηθεί, το έκλεψαν επίτηδες για να φτιάξουν σε εισαγωγικά το παραμύθι ότι ο Χριστός αναστήθηκε». Εδώ έχουμε δύο εκδοχές διαμετρικά αντίθετες και οι δύο δεν μπορεί να είναι σωστές. Ποια είναι από τις δύο οι σωστές, η σωστή? Πώς θα ερευνηθεί η αλήθεια μιας πληροφορίας? Μόνο με την ιστορικοδικαστική μέθοδο. Με άλλα λόγια, πρέπει να ερευνηθούν όλες οι μαρτυρίες που υπάρχουν και παράλληλα να ερευνηθούν με ευαισθησία δικαστικού ανακριτή τα κίνητρα που όθησαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα να δώσουν την κάθε μαρτυρία. Πρέπει σαν δικαστές, ανακριτές, να δούμε τι κρύβεται γύρω από την κάθε δήλωση, την κάθε ομολογία και την κάθε κατάθεση. Στην έρευνα γύρω από τα κίνητρα, οι δικαστικοί ανακριτές είναι επιστήμονες. Ακούουν λίγα και βγάζουν συμπεράσματα. Αυτός δεν είναι δυνατό να είναι αθώος, αυτός δεν μπορεί να είναι ένοχος, πίσω από τα λόγια αυτά κρύβεται κάτι το ύποπτο. Δεν επιτρέπεται να επιστρατεύσουμε όλοι μας την δυνατή κακοπιστία σε ό,τι έχει σχέση με τη μαρτυρία των Αποστόλων και να δεχόμεθα καλόπιστα τις θέσεις των Εβραίων από τον φόβο μήπως μας χαρακτηρίσουν ως αντισημιτιστές. Αυτό δεν είναι αντικειμενικότητα.

0: Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση των δύο μαρτυριών, θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε μία λεπτομέρεια. Όταν ο Χριστός βρίσκεται μέσα στον τάφο, ήδη πριν συμβεί οτιδήποτε, πηγαίνουν οι Εβραίοι στον Πιλάτο και του λένε: «Φοβούμεθα μήπως οι μαθητές του κλέψουν το σώμα του». Μετά από λίγες ημέρες θα πάνε στον Πιλάτο και θα του πούν: «Οι μαθητές του έκλεψαν το σώμα του». Ήταν κάτι απίθανο να πάνε οι μαθητές και να κλέψουν το σώμα του νεκρού διδασκάλου τους. Το γεγονός ότι πριν συμβεί αυτό το περιστατικό, αυτό το γεγονός κατά την γνώμη τους, αυτό το οποίο κατήγγυλαν, είχαν ήδη διατυπώσει τον φόβο της κλοπής του σώματος του Χριστού από τους Αποστόλους, καθιστά ανίσχυρη, υποκειμενική, έολη την καταγγελία τους ότι κλάπηκε το σώμα του Χριστού. Γιατί? Γιατί μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε, να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι εκ των προτέρων, πριν γίνει η Ανάσταση του Χριστού, εκείνοι είχαν κατά νου ότι αν αναστηθεί ο Χριστός, είχαν την απάντηση έτοιμη ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα του. Βλέπουμε λοιπόν ποια προκατάληψη υπήρχε και από την οποία προκατάληψη ακολούθησαν όσα είπαν στη συνέχεια μετά την Ανάσταση οι ίδιοι οι Ιουδαίοι, οι αρχιερείς και οι φρουροί τους. Αυτή είναι ακριβώς την εξέταση της μαρτυρίας των Εβραίων και της μαρτυρίας των Αποστόλων του Χριστού γύρω από την Ανάστασή του. Θα την προσεγγίσουμε πρώτα ο Θεός στην επομένη εκπομπή μας, για να δούμε από επιστημονικής πλευράς, δηλαδή με κριτήρια λογικά, με κριτήρια μαθηματικής σκέψης, ποιος από τους δύο μπορεί να είχε δίκιο και ποιος από τους δύο διακρίνεται για την κακή του προαίρεση. Ξαναλέγω όμως, θέτω για μια ακόμα φορά την προϋπόθεση ότι αυτά τα κριτήρια απλώς μας δίνουν την δυνατότητα να κάνουμε την απολογητική μας, όπως έκαναν και μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, όταν αυτό εζητείτο. Δεν σημαίνει όμως ότι παραγνωρίζουμε ότι για τον πνευματικό μας αγώνα, για την πνευματική μας ζωή, εμάς αυτά τα κριτήρια δεν μας χρειάζονται. Εμείς εξακολουθούμε να επιθυμούμε την μακαριότητα την οποία ο Χριστός μας επιγγέλθηκε στον Απόστολο Θωμά. Χαίρετε.
1: Προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.